0: να πηγαίνω στην εκκλησία. Προτιμώ τον ύπνο, την τηλεόραση, τον υπολογιστή τους, τις βόλτες, τον αθλητισμό. Χάνουν έτσι την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να βρεθούμε στο σπίτι Του, να πάρουμε την ευλογία Του. Εμείς άραγε, πού είμαστε σήμερα? Αγαπούμε το σπίτι του Θεού. Τρέχουμε με λαχτάρα όταν μας καλεί η καμπάνα του ναού. Κάθε φορά που χτυπά, ο ίδιος ο Χριστός μας καλεί. Περιμένει κάθε Κυριακή τον καθένα μας ξεχωριστά. Πόσο λυπάται όταν βλέπει τη θέση μας άδεια. Υπάρχουν βέβαια παιδιά που δεν χρειάζεται να τα ξυπνήσουν οι γονείς τους το πρωί της Κυριακής. Μόνα τους ξυπνούν και πηγαίνουν στο ναό. Ευλογημένα παιδιά. Πολλά από αυτά έγιναν οι άγγελοι του σπιτιού τους, γιατί στάθηκαν η αιτία να αρχίσουν και οι γονείς τους να εκκλησιάζονται. Αλλά και μέσα στο ναό, σαν άγγελοι στέκονται, ξεχωρίζουν για την ευλάβειά τους. Δεν αρκεί παιδιά απλώς να παραβρισκόμαστε στο ναό. Είναι πολύ σημαντικό και το πώς στεκόμαστε, πώς παρακολουθούμε και συμμετέχουμε. Έχουμε την ευλάβεια του μικρού Σαμουήλ. Πώς είναι το παιδί που έχει ευλάβεια? Πρώτον παιδιά, μπαίνει στο ναό σιωπηλά. Δεύτερον, κάνει προσεκτικά και σωστά το σημείο του σταυρού. Τρίτον, ανάβει το κερί στο μανουάλι. Τέταρτον, ασπάζεται τις εικόνες. Πέμπτον, κάθεται ησύχα στη θέση του. Έκτο, παρακολουθεί από εκεί, δίχως να μετακινείται, όλα όσα γίνονται και λέγονται στη Θεία Λειτουργία. Έβδομο, ψάλλει τους ύμνους που ξέρει και απαγγέλει μαζί με όλους τους πιστούς, το πιστεύω και το Πάτερ ημών. 8. Σηκώνεται όρθιο σε ορισμένα σημεία της Θείας Λειτουργίας. 9. Δεν βγαίνει από το ναό παρά μόνο αφού πει ο ιερέας το διευχόν. Και 10. Παίρνει το αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά που αγαπούν το Θεό δεν θέλουν να χάσουν ούτε μία Κυριακή τη Θεία Λειτουργία, αλλά και σε κάθε σχολικό εκκλησιασμό συμμετέχουν με προθυμία και με ευλάβεια. Πώς να μην χαρίσει σε αυτά τα παιδιά ο Θεός πλούσια την ευλογία Του? Στο κάλεσμα της καμπάνας τρέχω με χαρά και σαν το Σαμουήλ στέκομαι βλαπικά. Εύχομαι λοιπόν παιδιά μου και εσείς να είστε από αυτά τα παιδιά που με ευλάβεια, με σεβασμό και με επιθυμία ξεκινούν το πρωί της Κυριακής, αγωνίζονται να ξυπνήσουν το πρωί για να μπορέσουν να πάνε το πρωί στην εκκλησία και με αυτόν τον τρόπο να ζήσουν όμορφα, ευλογημένα την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία που θα μας δίνει τόσες ευλογίες μέσα στην εβδομάδα μας και τόσα θεάριστα πράγματα να μπορούμε να τα δεχόμαστε και να τα βιώνουμε. Ο εκκλησιασμός και για τους μικρούς και για τους μεγάλους είναι από τα κύρια πράγματα ενός ορθόδοξου χριστιανού που πρέπει να επιτελεί στη ζωή του, και καλό είναι μικροί και μεγάλοι να μην ξεχνούμε τον εκκλησιασμό μας, να μην ξεχνούμε αυτό το δώρο που μας δίνει ο Θεός, τη Θεία Λειτουργία, και μέσα από αυτή να παίρνουμε και το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, που αυτό θα μας λυτρώνει, αυτό θα μας ανανεώνει, αυτό θα μας δίνει δύναμη στην εβδομάδα μας που έρχεται. Από πού θα δούμε τη δύναμη να μπορούμε να τα πηγαίνουμε καλά στο σχολείο μας, στο φροντιστήριο, στα πανεπιστήμια μας, στις δουλειές μας, στο σπίτι μας, ό,τι και αν, ή στο κρεβάτι του πόνου που μπορεί κάποιοι να βρίσκονται. Εύχομαι λοιπόν όλοι μικροί και μεγάλοι, ας έχουμε αυτό το λιθαράκι στην καρδιά μας και αυτή την βαθιά επιθυμία να ριζώνει μέσα μας και να αυξάνει η επιθυμία του εκκλησιασμού. Και όποιος πήγε ποτέ δεν το μετάνιωσε, γιατί πάντα ο Θεός δίνει μετά τη χάρη Του, την ευλογία Του και παίρνει μια άλλη διάσταση η καθημερινότητά μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας ενόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

1980, 1990, 1990 έως το Millennium. Δύο δεκαετίες που άλλαξαν την ιστορία του Όφη. Κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ιστορίες.

1985-86, η πιο επιτυχημένη χρονιά του Off στην πρώτη εθνική, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση της βαθμολογικής κατάταξης για πρώτη φορά στην ιστορία του, έχοντας συγκεντρώσει 38 βαθμούς. Είναι επίσης η χρονιά κατά την οποία ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο προπονητής σταθμός στην ιστορία του Όφη, Ευγένιος Γκέραρντ. Κυρίες και κύριοι, ο Όφη στις δεκαετίες που άλλαξε, οι δεκαετίες που άλλαξαν την ιστορία της κριτικής ομάδας.

0: 1986-87. 21 Ιουνίου η κριτική ομάδα κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της το κύπελλο Ελλάδος. Στον τελικό αντιμετώπισε τον Ηρακλή. Το σκορ της κανονικής διάρκειας και παράτασης ήταν 1-1, με γκολ του Κοφίτη στο 30 και του Χαραλαμπίδη στο 34, με το τρόπαιο να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Όφη επικράτησε με 3-1 και ήρωα τον Μύρο Νασιφάκη.
1: Είναι ο Αδάμου τώρα τέτα τέτ με τον κριτικό goalkeeper και αποκρούει ξανά. Είναι από τα σπάνια και πρέπει ανεξάρτητα από την πίκρα των Ηρακλειδέων, πρέπει να χειροκροτήσουν αυτό το νεαρό παιδί που παίρνει μόνο του το κύπελο και το φέρνει στην Κρήτη. Είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος, γιατί ήμουν σήμερα μόνος κριτικός στην ομάδα και αυτή τη νίκη την αφαιρώνω σε όλους τους κριτικούς και στον προπονητή μου. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
3: Ξέρω με τη δυνατότητα του Ηρακλή. Είχε κάτι παναγή, είχε μεγάλους προσφερθές στην ομάδα τους και είχαν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς είμαστε λίγο τυχεροί ότι είχαμε ένα τερματοφύλακα που λένε Σιφάκη Μιόν, καλύτερα εκεί που είναι τώρα. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί αυτό το παιδί που ξεκίνησε από την ομάδα που αγάπησε περισσότερο από κάθε ομάδα στην Κρήτη, η ΠΟΑ αγαπούσε πολύ τον και τον αγαπάει ακόμα. Και θυμάμαι τότε το Σιφάκη, πρωτόγνωρο να νερόπαιδε εκείνη την εποχή και μια πλειάδα τερματοφυλάκων στον Όφη να πήξε αυτόν τον αγώνα. Ήταν έμπνευση του Ολλανδού, ήταν το πάθος που ήθελε ο Σιφάκη. Ήταν αυτό που θα μπορούσε να δει μόνο αυτός σαν ψυχολόγος, γιατί ο Ολλανδός ψυχολογούσε τα πάντα. Και από εκεί ύστερα οι αποκρίσεις του έφεραν το κύπελλο στον Όφη. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, χλεντήσαμε δύο βράδυ στο ξενοδοχείο. 29, ήξερε και ο Θόδωρας με τα παιδιά του.
4: Είχαμε πάρει το κύπελο. Συνήθως η ομάδα που το παίρνει, παίρνει ένα μικρό κύπελο το οποίο το πηγαίνει στο γραφείο του και ένα μεγάλο κύπελο το οποίο επιστρέφει την επόμενη χρονιά. Πήγα λοιπόν, πήρα τα δύο κύπελα και τα πήγα, το έβαλα το ένα από εδώ και το άλλο από εδώ στο Θόδωρα. Και θυμάμαι που έσκυψε το κεφάλι του και έκλαιγε σαν μικρό παιδί.
1: Όπως και να το κάνουμε, είναι μεγάλη στιγμή για όλο τον Όφη, για όλη την Κρήτη. Ο Όφη είναι κυπελούχος Ελλάδας.
5: Εκείνη τη βραδιά, φαντάζομαι, ούτε την παραμονή, ούτε το ίδιο βράδυ του τελικού κοιμήθηκε κανείς. Μόνο ο Μύρονος ο Σιφάκης έχω ακούσει ότι κοιμήθηκε.
6: Αποκλείεται ο Μύρος. Όχι, αποκλείεται.
5: Γιατί είπε κάποια στιγμή ότι πήγε στο ξενοδοχείο αυτός και δεν σας ακολούθησε στα μπουζούκια.
6: Μπορεί,
5: ναι, το ύπνος.
6: Μπορεί από την έντασή του, μπορεί. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ο Μύρος τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα και ποιοι ήμασταν όλοι που πήγαμε έξω.
5: Πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι ο Όφη πήγε σε αυτό το τελικό outsider.
6: Outsider ήθελε να το λέει ο κόσμος. Εμείς πιστεύαμε σε αυτό. Ίσως να μας βόλευε να το λέγαμε έτσι. Τότε η Λάρισα, εμείς και ο Ηρακλής παίζαμε τρομερό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν μόνο ο Όφη που έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
5: Σωστά.
6: Η Λάρισα ήταν καταπληκτική ομάδα. Ο Ηρακλής τότε με Χατζηπαναγή, με Κοφίδη, με Ζούντμπι, με Καραϊσκό. Φέρνω έτσι, μην ξεχνάω σίγουρα και πολλούς. Είχε τρομερή ομάδα. Δηλαδή μόνο το Χατζηπαναγή να έβλεπε, εντάξει.
1: Κοιτάξτε εδώ το Σιφάκη κλαίει, έχει πνιγεί στις αγκαλιές. Έχει πνιγεί στις αγκαλιές. Πραγματικά των συμπαικτών του.
5: Και ερχόμαστε τώρα και βλέπουμε καλά αυτό εδώ το τέρμα και τη θύρα 4 μπροστά.
6: Ναι.
5: Και πάμε στο παιχνίδι με τη Χάιντουκ. Πρώτο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, στην ιστορία του. Καταρχάς, όταν βγήκατε από την καταπακτή, έτρεμαν λίγο τα πόδια ή είχατε...
6: Τώρα, άμα σου πω ότι... Θα σου πω για μένα, αλλά πιστεύω
5: όλοι. Εσύ είσαι ψύχρεμος.
6: Πέρα, δεν νομίζω. Όχι, μη είσαι σίγουρος. Άμα σου πω ότι το προηγούμενο βράδυ δεν κοιμήθηκα. Από την αγωνία μου, ξέρεις, πρώτη φορά Ευρώπη. Ήταν κάτι, για τότε ήταν, ξέρεις, όνειρο. Και δεν κοιμήθηκα και την ημέρα του παιχνιδιού, όταν τελείωσε το παιχνίδι. Γιατί είχα βάλει τον γκολ. Πού να κοιμηθώ από τη χαρά μου. Ξέρεις πώς πάνε αυτά.
5: Για να θυμίσου λίγο τον γκολ εδώ, πώς έγινε η πάση, πώς...
6: το θυμάμαι καλά. Κάπου πίσω είχε πάρει ο Μίλτος την μπάλα από το Ράικο. Ο Ανδριανίδης είχε μια μεγάλη πάσα μέσα στην περιοχή. Θυμάμαι ο Γιάννης Σαμαράς είχε πάει να διεκδικήσει την μπάλα, τον κόντραναν. Ήρθε σε μένα η μπάλα και σούταρε. Εγώ θυμάμαι χτύπησε στο δοκάρι και μετά κατέληξε τα δίχτυα.
7: Ανδρεανίδης. Η σέντρα που είναι βαθιά θα διώξει να εκεί σούτο γκολ. Σούτ και το γκολ από τον αρχηγό του Όφη τον Βλαστό. Εντυπωσιακή όλη η επιθετική προσπάθεια του Όφη. Με αποκορύφωμα την έξοχη εκτέλεση του αρχηγού του Γιώργου Βλαστού. Και Όφη προηγείται της Χάιντουκ με τον γκολ που ξαναβλέπουμε στη φάση αυτή. Κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ στο γήπεδο του Ηρακλείου είναι αδύνατο να περιγραφεί.
6: Τότε το γήπεδο σύστηκε, εντάξει, νομίζαμε ότι θα πέσει κάτω. Θα πέσουν όλα, θα φύγουν όλα.
0: Και αυτή η κραυγή, το όφι-όφι που ακουγόταν ναι. Από, μέσα από τα σπλάχνα, είναι μια τιμή που μένει για πάντα, γιατί γράφτηκε Γιώργος Βλαστός σκόρερ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και σε ακολουθεί αυτό.
6: Εντάξει, είμαι, χαίρομαι γι' αυτό, είμαι χαρούμενος. Έτσι, είμαι χαρούμενος που έπαιξα σε αυτή την ομάδα. Είμαι χαρούμενος που αναδείχθηκα σε αυτή την ομάδα, που την επηρέτησα και από άλλα πόστα, δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο. Είμαι χαρούμενος που έκανα φίλους, που κρατάω ακόμα τις φιλίες. Μου έδωσε πολλά, όπως είπα πριν, έδωσε σε όλους πολλά. Έδωσε πολλά περισσότερα αυτή.

0: Στο γήπεδο. Ήθελα να δει και εμένα μία φορά να αγωνίζουμε στον Όφη. Γιατί δεν με είχε δει ποτέ. Απλά παρακολουθούσε ό,τι μπορούσε να δείξει, αποφάσει στην τηλεόραση κάθε Κυριακή, καταλαβαίνεις. Και έτυχε ένας αγώνας με την ΑΕΚ. Έτυχε να βάλω τον γκολ για τη χαρά του λιποθύμησε.
1: Τελειώνει. Μέσα στην περιοχή για τον Χανταμπάκη. Λαστός μετά την κεφαλιά και το φάουλ που χτύπησε ο Τελειώνης. Θα ανοίξει το σκορ εδώ στο Ηράκλειο. Όφη ΑΕΚ 1-0 στο 30 λεπτό του αγώνα.
0: Κερδίσαμε 1-0, αλλά εγώ με το που έβαλα τον γκολ, η ματιά μου πήγε εκεί που καθόταν ο πατέρας μου και είδα κόσμο και μάλιστα φοβήθηκα. Με καθησύχασαν, αλλά τον πήραν και τον ξαναπήγαν πίσω στο νοσοκομείο και μετά από 5 λεπτά.
2: Και συνέχισε, έβγαλε τον αγώνα κανονικά.
0: Ναι, κανονικά και μετά πήγα από εκεί να δω άλλο, αν όλα είναι καλά. Ναι, όντως αυτό ήταν, ναι, πολύ, πολύ σημαντικά αυτά, ναι.
2: Πραγματικά. Και μάλιστα ο Αλέκος, ο Βλαστός, ο μεγάλος, είχε παίξει ποδόσφαιρο, πολλοί δεν ξέρουν, και έπαιξε και στον Όφη.
0: Ναι, τα πολύ παλιά χρόνια, όταν ήταν ακόμα οι φωτογραφίες ασπρόμαυρες. Εντάξει, δεν ήταν. Έπαιξε κάποια παιχνίδια, αλλά.
2: Δεν έκανε την καριέρα τη δική σου.
0: Όχι, όχι, το λέω γιατί τότε τα χρόνια ήταν δύσκολα. Όλοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν, ξέρεις, με δουλειές και αυτά, και τότε μπήκε σαν δικαστικός, δούλεψε σαν δικαστικός στα δικαστήρια. Και παρέτησε, από εκεί παρέτησε το ποδόσφαιρο.
3: Ίσης, ωραία βρίσκει τον Περσία. Ο Περσίας με μία για τον Βέρα, κοντά στην επιτυχία του Κόλο Βέρα.
4: 1987-88. Μια καταγενική ομολογία πετυχημένη χρονιά για τον Όφη. Τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα, 37 βαθμοί, με ρεκόρ τερμάτων, συνολικά 54, σε διοργάνωση με 30 αγωνιστικές. Ο Όφης φάρισε το ρεκόρ στις νίκες, μόλις με 3 βαθμούς απώλειας και έκανε κέρδη εκτός έδρας σημαντικά. Το πρωτάθλημα το κατέκτησε η Λάρισα, μοναδική φορά στην ιστορία ομάδας από την περιφέρεια. Ο Όφης το διεκδίκησε, επίσης μέχρι ενός σημείου, αλλά πλήρωσε τον κακό του δεύτερο γύρο.
5: Ο Περσίας περιμένει, κάνει και τη σέντρα, κεφαλιά από τον Βλαστό και έχουμε το 1-3 ακριβώς στο 60 λεπτό. Βλέπετε εδώ τον Βλαστό που καταφέρει να στείλει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Σαργκάνη και να κάνει το Παναθηναϊκό Σόφι 1-3.
0: Δεν ήταν να έρθω στον Όφι. Ήταν να πάω στον ΠΑΟΚ τότε. Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο, ας μην πούμε το όνομά του, εδώ, από εδώ. Με βρήκε, ήρθε με βρήκε. Και μάλιστα είχα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, είχα πάει. Αλλά τότε υπήρχε μια πολύ δυνατή φιλία του κυρίου Καζανάκη, οι γονείς μας. Δηλαδή ο πατέρας του κυρίου Κώστα και ο πατέρας ήταν πάρα πάρα πολύ καλή φίλη. Αυτό επηρέασε κάπως και επηρέασε ακόμα και ότι ο πατέρας μου ήταν και άρρωστος και δεν ήθελα να φύγω τότε. Και έτσι έμεινα εδώ.
6: Ήμασταν παιδιά, όχι μόνο εμείς, και όλα τα παιδιά τότε της εποχής που ήθελαν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο που έπαιζαν στην Αλάνα, που λέμε, στα χωράφια της γειτονιάς, εκεί που έβρισκαν το κενό σημείο, που τότε υπήρχαν και πολλά, να σου πω την αλήθεια, ή ακόμα και στον δρόμο της γειτονιάς. Μάλιστα με τον Γιώργο τότε παίζαμε και οι δυο μας, δηλαδή αυτούς από μια μεριά, και έκανε τα σούτ και εγώ έπιανα κάπως έτσι.
2: Και στον δρόμο, φαντάζομαι.
6: Στον δρόμο, ακριβώς. Αυτό ή περιμέναμε να περάσει τα μάξι, ξέρεις, είναι λίγο αστείο να το σκέφτεσαι τώρα. Αλλά εντάξει, σε σκληραγωγούσε σε εισαγωγικά να πω αυτό το πράγμα. Δεν ήταν τόσο εύκολα όπως τώρα.
5: Ωραία η παλιά του Βιλανάκη για τον Δημητρίου. Πάθαμε το τρίτο γκολ αυτό στο Χανιωτάκη στο αποτρέπει.
0: Και ξέρεις, από μία παρέα τότε, κάναμε μία ομάδα εκεί και από εκεί βγήκε ο Χανιωτάκης.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ο Κώστας Χανιωτάκης έπαιξε Εθνική Ελλάδος και κάποιοι στον Πεντεβή τον πίστευαν τότε και πραγματικά.
0: Από αυτή την παρέα που κάναμε τότε.
6: Ήμουνα 15 στα 16 όταν έγινε αυτή η πρόταση. Είχα πάει και είχα παίξει και 1-2 φιλικά παιχνίδια. Αν θυμάμαι καλά, ένα με τον Άγιο Νικόλαο στο Γεντή Κουλέ. Και έφυγα τότε, πήγα στον Όφη σαν είμαι επαγγελματίας για 2 χρόνια. Μετά έφυγα δανεικός στον Ηρόδοτο και γύρισα πίσω το

0: αυτό για να ακολουθήσει η δεκαετή πορεία που είχα μετά μέχρι να ξαναφύγω για Ολλανδία.
1: Ο Ολλανδός, όταν γνωριστήκαμε, δούλευε πολύ τα μικρά παιδιά. Και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ηράκλειο και στον Όφι, δούλευε πολύ με μικρά παιδιά. Του άρεσε να δουλεύει με μικρά παιδιά και ήταν η επιθυμία και του ίδιου αλλά και της οικογένειας να βγάλουμε κριτικούς παίκτες, γιατί υπάρχει υλικό στο νησί.
2: Όταν ήρθα το 82 είχαμε προπονητή το Σάνον.
3: Μεγάλο όνομα.
2: Τρομερός προπονητής. Τρομερός και πολύ καλός ψυχολόγος. Ήταν Εγγλέζος, ξέρεις την ψυχολογία των Εγγλέζων. Mm-hmm. Ναι, τότε Όφη προσπαθούσε να εδραιωθεί και να πάρει μια άλλη ταυτότητα, να γίνει μια άλλη ομάδα, να ανέβει σκαλί, να ανέβει επίπεδο.
3: Και πήρε σίγουρα πράγματα από αυτόν τον προπονητή, διότι οι Άγγλοι είναι αυτοί που ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο. Έχουν απίστευτες γνώσεις.
2: Ο Σάνον με καθιέρωσε στην ομάδα.
3: Σε πίστεψε.
2: Ναι, πολύ. Πολύ. Μάλιστα ήθελε κάποια στιγμή από ότι...
3: Και ήσουν 18 ετών μόλις.
2: Ούτε 18. Ούτε 18 τότε. Απλά ήθελε να μου δώσει να δει όταν θα, να με έβαζε μέσα όταν θα ήμουν 100% έτοιμος για την πρώτη εθνική τότε. Γιατί φοβόταν και να μην με κάψει.
4: Το παιχνίδι στο γήπεδο του Όφη άρχισε με πρώτη επιθετική προσπάθεια από τον Τσιριμόκο που κάνει την παλιά προς τον Βλαστό που μπαίνει μέσα στην περιοχή για να γυρίσει την μπάλα και να ανοίξει το σκορ ακριβώς 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα.
5: Όταν ανέλαβα πρόεδρο στον Όφη, προπονητής ήταν, όπως σας είπα, ο Σάνο. Το πρώτο μου παιχνίδι σαν πρόεδρος ήταν στο Διαγόρα Ρόδου, το οποίο φέραμε 2-2. Το δεύτερο μου παιχνίδι σαν πρόεδρος ήταν με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που εγώ σε όλη μου την προεδρία μπορώ να σας πω δεν έλειψα ούτε από προπόνηση ούτε από κανένα παιχνίδι του Όφη. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, σαν πρόεδρος και εγώ, βοητευμένος, είπα να μπω στα αποδυτήρια να πω δύο λόγια στους ποδοσφαιριστές. Χτύπησα λοιπόν την πόρτα την ώρα που μιλούσε ο Σάνον για να βγουν να παίξουν με τον Ηρακλή. Μου είπε, περάστε κύριε πρόεδρε. Είδα όμως ότι δεν του ήρθε και καλά. Μίλησα στους παίκτες, τελειώνοντας την ομιλία μου, και αφού τελείωσε κι αυτός, έρχεται και μου λέει, πρόεδρε, πρόεδρος είσαι, ό,τι θέλεις κάνεις, αλλά αυτό που έγινε σήμερα δεν θα ξαναγίνει. Εάν θέλεις να μπαίνεις στα αποδυτήρια την ώρα που μιλάω εγώ και να μιλάς γιατί είσαι πρόεδρος, αλλά εγώ θα φύγω. Αγαπητέ μου φίλε, δεν ξαναπήκα στα αποδυτήρια, 21 χρόνια που ήμουν πρόεδρος και πάντα τις συνθέσεις των ομάδων τις μάθαινα βγαίνοντας η σύνθεση στο γήπεδο.

0: 1988-89 ο Όφη τερμάτισε πέμπτος με 34 βαθμούς. Κέρδισε σε αγώνα μπαρά στην ισόβαθμη του Λάρισα με 3-1. Το αξιοσημείωτο της χρονιάς, η κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου από τον Όφη. Και μάλιστα έφτασε στη νίκη του σε αυτή τη διοργάνωση αίτητος.
1: Πάντα ο Ίσης πρώτη, είτε ανοίγει παλιά για τον Βέρα. Ωραίο Βέρα, πλασάρι και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και δίκαια χειροκροτήτα από τους φιλάφλους.
2: Θυμάμαι, ξέχασα, με την περίπτωση του Βέρα. Είχα πάει 3 φορές στη Σιλή. Ο Βέρα ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και καλό παιδί. Το ενδιαφέρον για τον Βέρα μας το υπέδειξε ο Ίσης, που τον γνώριζα από κοντά. Θυμάμαι, ξέχαστα, παίξαμε με την Αταλάντα στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάει μία εβδομάδα πιο μπροστά μαζί με τον Άρη τον Βασιλείο για να προετοιμάσουμε το έδαφος με τον ΠΑΟΚ, με τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, με τους φιλάδους του ΠΑΟΚ, με το γήπεδο και με όλα αυτά, με τη διαιτησία που ήταν έρη διαιτητές, τα λοιπά. Είχα πάει μία εβδομάδα πιο μπροστά. Και θυμάμαι, ξέχαστα, παραμονή του αγώνα. Με πήραν από τη Σιλή ο πρόεδρος της Σιλής και συμφώνησε στο ποσό που εμείς είχαμε προτείνει. Η διαφορά μας ήταν 100.000 δολάρια. Δηλαδή, αν ζητούσε 500, εμείς ζητάμε 400. Όταν λοιπόν είπαν ότι συμφωνεί και ότι εγκρίνει να πάει τον πάρουμε τον ποδοσφαιριστή, από τη χαρά μου πήρα τον κύριο Βαρνιζιάννη τον Θόδωρα. Τον Θόδωρα τα κατάφερα και τον ποδοσφαιριστή τον πήραμε στα λεφτά που εμείς προτείναμε. Θυμάμαι τον Σχολημό και μου είπε μια κουβέντα που έκτοτε τη θυμόμουν πάρα πολύ για πολλά χρόνια. Αν είχα μαύρο το Βέρα, Κώστα θα ήταν καλύτερα. Την που με παίζαμε με την Αταλάντα. Λέω σίγουρα θα ήταν καλύτερα, ένας πολύ καλός προσφερθείς. Λέει πρέπει να το είχαμε πάρει.
3: Παλαρινκόρσα Πάπα Βιζιλίου. Il colpo di testa, il gol da parte dell'Offi Creta. Segnato dal numero 7 Persias. Offi Creta in vantaggio quando sono trascorsi 17 minuti dall'inizio del primo tempo.
4: Τι έκανε ο Μίστερ τότε? Είχε εκείνη το μάτς με την Αταλάντα. Παίξαμε, με πήρε στην αποστολή, με πήρε στο ταξίδι. Δεν είχα υπογράψει εγώ ακόμα το 87. Και με πήρε ο Ολλανδός μαζί, έζησα δηλαδή την εμπειρία όλη αυτή της Ευρώπης. Και επιστρέφοντας υπέγραψα το συμβόλαιό μου.

0: 1989-90. Στο πρωτάθλημα, ο ΟΦ τερμάτισε έκτος με 36 βαθμούς. Στο κύπελο πήγε στον τελικό για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Εκεί ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό με 4-2, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με 2-0 με Τσαλουχίδη και Ντέταρη. Ο ΟΦ δεν τα παράτησε και μέσα σε λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έφερε το μάτς στα ίσια με κεφαλιά ψαράκι του Βλαστού και απευθείας βολές του Τσίμπου. Από εκεί και πέρα φαινόταν ότι κάποιος σκόραρε πρώτος θα έπαιρνε και το τρόπαιο και αυτός ήταν ο Ολυμπιακός με Τσαλουχίδη. Στη συνέχεια, με γκολ του Ντέταρη στο 90 λεπτό, διαμορφώθηκε το τελικό 4-2 υπέρ των Ερυθρολεύκων.
1: Στο τελικό με τον Ολυμπιακό
2: είχε σκοράρει.
1: Είχα σκοράρει, ναι, είχα βάλει το πρώτο γκολ, αλλά είχαμε κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά τώρα δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό. Σαν τελικό θέλω να τον θυμάμαι, σίγουρα. Αλλά εκεί αδικηθήκαμε, νομίζω.
3: Όπως δεν θα μπορώ να ξεχάσω τον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένα στάδιο με 75-80 χιλιάδες κόσμο. Χάσαμε 4-2, αλλά παίξαμε τρομερή μπάλα. Θα μπορούσαμε να είχαμε, να έλεγα, προηγηθεί, να είχαμε σοφαρίσει. Είχαμε σοφαρίσει, αν θυμάμαι καλά, 2-2, χάσαμε 4-2. Αλλά παίξαμε τρομερή μπάλα. Τότε η ομάδα ήταν αναγνωρίσιμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παντού που πηγαίναμε με προετοιμασίες με τον Ολλανδό, όφ Κρέτα είμαστε. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που ήταν, ήδη είχε αναγνωριστεί στο όλο το ευρωπαϊκό στερεώμα.
0: Όμως υπήρξε λίγο αργότερα και η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγο μετά το τελικό, ο Όφη πήρε άτυπη ρεβάνς από τους Ερυθρόλευκους. Νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με σκορ 4-5, ενώ έχανε με 4-0 μέχρι τις αρχές του δευτερού μέρους, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ξανά γίνε αυτό.
4: Η μπάλα στην περιοχή, ο Τσαλουχίδης δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά, ο Ντέταρη με την μπάλα. Ο Ντέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουχίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαβίδης για τον Ντέταρη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαβίδης στην περιοχή θα την γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Ντέταρη και Μπουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Ντέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο στο Κοφίδη περνάει το Χανιωτάκι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο, 3-0 δηλαδή τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Σέντρα από τον Καραταϊδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδης. Θα έρθει ο Τσιαντάκης, θα σουτάρει και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50. Και ένα Όφη με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκρύω Καραντάκη σε υποφελεί το Βέρα. Βγαίνει ο Ράμος, σουντάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον Όφη. Γρήγορο, ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη, σουτάρει και η μπάλα στα δίχτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφη μειώνει σε 4-2 στο 62. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα. Κακός είναι στα χέρια του Παχατουρίδης. Ο Κάβουρας θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία. Ο Όφη βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Πατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα. Ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ. Κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 4-4 με τον Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη, ενώ συμπληρώσαμε 86 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το 94-4, δυνατό το σούρκι μπάλα στα δίχτυα και να. Αλλά ο κύριος Δημητριάδης, ναι, κατακυρώνει τον κόλλο, Όφη κερδίζει τον Ολυμπιακό με τη λήξη του αγώνα.
5: Όχι, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι, όχι εγώ, είμαι μόνο στο μπάνκο. Και εγώ νομίζω ένα μεγάλο μπράβο για τα παιδιά μας που μετά το 4-0 γύρισαν πίσω και έβαλαν 5 γκολ.

0: Το 1985 πήρε τον Κώστα τον Καζανάκη ο Τσινός. Ο Τσινός υπήρξε ποδοσφαιριστής στη Ρόντα. Ο Γκέραρτ ήταν βοηθός προπονητής στη Ρόντα. Μας συνέστησε να πάρουμε τον Γκέραρτ. Τον φέραμε τον Γκέραρτ στο Ηράκλειο. Τα πρώτα χρόνια δεν πήγαινε καλά. Όλος ο τύπος είχε πέσει απάνω μας. Τι τον κρατάμε αυτόν τον άνθρωπο. Τι τον κρατάμε αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς όμως είδαμε το έργο του και τον κρατήσαμε. Και είδατε τα αποτελέσματα, είδατε πόσο είχαμε πέσει σωστά στις εκτιμήσεις μας, τον κρατήσαμε και είδατε τα αποτελέσματα. Πήρε το κύπελλο Ελλάδος, παίξαμε με τον Ολυμπιακό και δεύτερη φορά τελικό και χάσαμε από goal offside του Ντέταρη, 2-0, 4-2, είχαμε ισοφαρίσει 2-2 και χάσαμε από goal. Δηλαδή, όφι τα χρόνια επί Γκέραρτ ήταν μια δύναμη.
1: Θυμάμαι, ξέχασα το πρώτο τηλέφωνο που πήρα εγώ. Επειδή είχα κάνει Γερμανία περίπου 2 χρόνια, ήξερα λίγα γερμανικά, με τα σπαστά μου γερμανικά, πρωτοκουβεντιάσαμε μετά στην Ολλανδία. Και όταν είπαμε τα διαδικαστικά, αλλά το καλοκαίρι ενδεχομένως να διαπερθούμε, όταν με ρώτησε ο Θόδωρας συγχωρεμένος, λέει, τι ξέρεις από τον κύριο Γκέραρτ, λέω, από ό,τι κουβέντιασα, κύριο Θόδωρα, στο τηλέφωνο, ο άνθρωπος γελά. Και από ό,τι έμαθα από Τσινό και από Θοντά, ο άνθρωπος του αρέσει να δουλεύει. Και νομίζω ότι αυτός μας κάνει. Δεν θα το ειδικευθύνω, το είπα, αλλά πιστεύω ότι μας κάνει. Θυμάμαι, ξέχασα, έτσι ξεκινήσει η ιστορία με τον Ολλανδό. Εγώ πρωτομίλησα, ήρθε ο Ολλανδός στην Ελλάδα. Έχω πολλές λεπτομέρειες να πω για αυτή τη διαδρομή του, αλλά δεν θα ήθελα να το πω. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε στο γραφείο του Θόδωρα και του είπα, ο νέος προπονητής μας, θυμάμαι, ξέχασα, η κοπέλα που ήταν από έξω ιδιαίτερα του κ. Θόδωρα, η Άννα, την ρώτησε αγγλικά. Δεν μου είπαν τίποτα για συμβόλαιο. Λέει, τι κάνει συμφωνία με τον κύριο Καζανάκη. Το απαντάει η κοπέλα, η γραμματέα του Θόδωρα, λέει, έχω κάνει προσωπική συμφωνία. Και το απαντάει η κυρία η Άννα ότι ό,τι πει ο Καζανάκης είναι συμβόλαιο. Ό,τι θα είπε θα γίνει. Δεν θυμάμαι που γράψω ποτέ συμβόλαιο με τον Γκέραρτ. Δηλαδή συμφωνητικό συμβόλαιο υπογράφαμε τελείως τυπικά μόνο και μόνο για επειδή ήταν προπονητής να βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αλλά ποτέ δεν κάτσαμε να κουβεντιάσουμε οικονομικά. Ήταν πάντα ευχαριστημένοι για αυτό που έκανα. Και εμείς ευχαριστημένοι για αυτό που μας προσέφερε. Και όχι μόνο σε εμάς. Και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
2: Κοφίδης και Ίσης εκεί. Θα γίνει και το γκολ από τον Τσίμπο, από τον Βλαστό μάλλον. Μετά τη σέντρα που έγινε εκεί, βλέπουμε εδώ τον Βλαστό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Θέλω να θυμηθείς την πρώτη σου γνωριμία με τον Έγκεν Γκέραρτ, γιατί έχω την εντύπωση ότι σαν άνθρωπος ψυχολόγος πρώτα απ' όλα, αυτός ο προπονητής έκανε και προσωπικές συναντήσεις και συζητήσεις για να ανεβάσει την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή, ναι, να τον κερδίσει.
4: Οι Ευρωπαίοι ήταν έτσι. Οι Ευρωπαίοι ήταν έτσι. Ενώ θα μπορούσε να είναι ένας ψυχρός όπως ήταν, αλλά αυτός ήταν, ερχόταν κοντά σου. Ερχόταν κοντά σου, ήθελε να σε βοηθήσει. Ήθελε... Ένα περιστατικό θα σου πω. Τώρα μου ήρθε έτσι στιγμιαία. Θυμάμαι μια φορά, για ένα διάστημα, 2-3 αγώνες, δεν ήμουν καλός. Και εκείνη την Κυριακή, εκείνη την εβδομάδα, παίζαμε με τον ΠΑΟΚ. Εδώ. Εγώ πάντα στα μεγάλα παιχνίδια ήθελα να ήμουν παρόν, δηλαδή μέσα μου έσκαγα. Κάποια στιγμή ήμουν στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο, χτυπάει η πόρτα, μπαίνει ο λαός, λέω, για να μπει μέσα είμαι έξω. Δεν θα με ξεκινήσει. Τώρα αυτό που θα ακούσεις, το πίστευε, δεν το πίστευε, πάντως είχε την ικανότητα να σε φτιάχνει εκείνη τη στιγμή, έτσι. Μου λέει πώς είσαι, λέω, ξέρω, λέω, δεν θα παίξω, μη μου λες πολλά, εντάξει. Τι είπες, μου λέει. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Όφη χωρίς τον Βλαστό, στο Ηράκλειο τουλάχιστον. Πα, εγώ είναι άλλος τόσος. Τέλος πάντων, με τέτοια ψυχολογία, βάλα 2 γκολ, κερδίσαμε 2-0 τον ΠΑΟΚ.

0: μένα ο Μίστερ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και κοίταζε πάντα το συμφέρον της ομάδας. Το συμφέρον μου ήταν πάνω απ' όλα και από όλους. Όποιος αυτός πίστευε στη διάρκεια της εβδομάδας ποιος είναι κατάλληλος ή που πρέπει να ξεκινήσει ή να κάτσει στον πάγκο ή να μείνει εκτός στην κερκίδα, ας πούμε, αυτός αποφάζει. Και έτσι ήμασταν όλο το γκρουπ τόσο δεμένο και δεν είχε και κάποιο προσφερειστή συγκεκριμένα μέσα στα αγωγικά πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα στη δεκαετία του 90. Σεζόν 1990-91. Η επόμενη χρονιά έφερε μια προσωρινή παύση στην ξέφρενη πορεία των τελευταίων ετών για τον Όφη, που τερμάτισε 8ος με 34 βαθμούς. Στο κύπελλο πήγε μέχρι τα πρώιμη τελικά, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Πανιόνιο.

1991-92. Σταθερά στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, ο Όφη κατέλαβε την έκτη θέση με 34 βαθμούς. Αποκλείστηκε και πάλι στα πρώιμη τελικά του κυπέλου, αυτή τη φορά από την πρωταθλήτρια εκείνη τη σεζόν ΑΕΚ.

0: 1992-93, η επιστροφή του Όφη στις πετυχημένες χρονιές. Με εκπληκτικές εμφανίσεις τερμάτισε στην τέταρτη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κύπελλο UEFA. Η συγκομιδή του ήταν 66 βαθμοί, καθώς ήταν το πρώτο πρωτάθλημα που εφαρμόστηκε το σύστημα 3-1-0, έχοντας μάλιστα 9 βαθμούς διαφορά από τον 5ο ΠΑΟΚ. Ο Όφη, θυμίζουμε, ότι μετά από αυτή τη χρονιά έκανε την τεράστια επιτυχία να αποκλείσει Σλάβια Πράγας και κυρίως Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μαριανάκης, Λούπου. Buena la apertura sobre Marianakis, el balón al área, ¡gol! De Lofi Creta. Llegó el gol de Lofi, marcó Maclas. 5 minutos de juego de la segunda mitad. Fíjense qué espectáculo en las gradas. Maclas, el número 9. El Atlético de Madrid en Europa va a lanzar Chifutis. Le va a pegar al balón con pierna izquierda. Bajo palos Diego. Chifutis, ha parado Diego. El árbitro dice que el balón entrado, se van todos los jugadores. Ya estamos.
2: Ha pitado gol.
1: Ya estamos. Y al igual que el año pasado en Parma. Se van todos los jugadores. Están con el Linier, Diego, Manolo, Pirri, otros con el árbitro. El Linier dice que ha habido gol. Diego le está insultando, le está llamando de todo al juego de línea. Se van con el árbitro, pero ha pitado gol. Uf. Ahí tienen la jugada repetida. En la repetición es muy difícil saber si el balón entró o no, Juanito.
3: Σίγουρα είναι μεγάλο γεγονός. Όταν, γιατί δεν ήταν μόνο η Αθλητικό, ήταν ότι περάσαμε και στους 16 της Ευρώπης. Λίγο θέλαμε ακόμα και να πηγαίνουμε στους 8 και ποιος ξέρει.
4: Αποκλείσαμε την Αθλητικό Μαδρίτης. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα ιστορικό με την Αθλητικό Μαδρίτης. Όταν ήρθε η πρόεδρο, είχε ένα που λεγόταν Χιλ, και ο οποίος ήταν δήμαρχος σε μία πόλη της Ισπανίας. Πήγαμε και πήραμε ένα 1-0 στη Μαδρίτη. Πρέπει λοιπόν να κερδίσουμε 2-0 στο Ηράκλειο. Αυτός τον είχε φοβηθεί τον αγώνα. Του κάναμε ένα τραπέζι στις τρεις καμάρες στον Ντορέ, και συνήθως όταν έρχονται οι ομάδες μιλάνε και οι δύο προέδροι, καλώς ορίσατε, καλή επιτυχία και κάτι τέτοια, αυτά που γίνονται συνήθως. Αυτός κάπως κομπωμένος με φωνάζει κάποια στιγμή με ένα διερμενέα, δεν πρέπει να τα πω αυτά, αλλά αξίζουν να τα πω, και μας πρόσφερε 500.000 δολάρια να δώσουμε τον αγώνα στον Αθλέτικο. Είχε φοβηθεί.
1: Μεγάλο ποσό όμως.
4: 500.000 δολάρια. Μου λέει, εγώ αν αποκλειστώ, μου λέει, πρόεδρε, θα χάσω 2 εκατομμύρια δολάρια. Κάτι τέτοιο μου έλεγε. Φωνάζω τον Παντελή και τον Καζανάκη. Τους λέω, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Με τίποτα αυτοί οι δυο. Μου λένε, πρόεδρε, αυτό το γεγονός, αν το μάθει ο Θόδωρας ο Αρνογιάννης, θα μας ξορίσει στην Αυστραλία. Γιατί ο Θόδωρας, εγώ δεν έχω δει πιο χαρισματικό και πιο ηθικό άνθρωπο στη ζωή του.
2: Θυμάμαι, ήρθε ο Γέραν την παραμονή του παιχνιδιού και μας μοίρασε χαρτάκια για το πώς, θα μιλήσω για μένα προσωπικά, για το πώς κινείται ο κάθε επιθετικός, τι πόδι έχει, από πού τριπλάρει, πώς σουτάρει, δηλαδή αναλυτικές λεπτομέρειες για εκείνη την εποχή. Το καλό για μας ήταν ότι πιστεύαμε πάρα πολύ στις δυνατότητες μας και δεν ξέραμε τη δυσκολία, ναι μεν του παιχνιδιού, αλλά δεν είχαμε πανικοβληθεί. Δηλαδή καμιά φορά ακόμα και τώρα κάθομαι και βλέπω εκτεταμένα, ας πούμε, στιγμιότυπα από αυτά τα παιχνίδια και φαίνεται μέσα στο παιχνίδι η ηρεμία μας, το πιστεύω μας και εκεί. Και ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι που το γήπεδο ήταν κατάμεστο και η ατμόσφαιρα ήταν φοβερή, θα έλεγα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει πριν το μάτς, αλλά νομίζω ότι και στα δύο παιχνίδια ήμασταν αρκετά καλοί σαν ομάδα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι, ας πούμε, δεν το αξίζαμε να το κάνουμε. Ήταν μια υπέρβαση για μας, για την εποχή εκείνη, και γι' αυτό ίσως έχει μείνει και έτσι χαραγμένο στις μνήμες όλων και του κόσμου και των παιχτών και της διοίκησης. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά το αναφέρουμε σαν κάτι έτσι ξεχωριστό.
1: Buena la apertura sobre Marianakis, el balón al área, gol de Lofi Kreta. Sifutis, ha parado Diego. El árbitro dice que el balón ha entrado, se van todos los jugadores, ya estamos.
3: Αν δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να κάνεις τις πράγματα. Όταν αγωνίζεσαι, είναι οι δύο ομάδες κόντρα 11 κόντρα 11. Όταν έχεις πάθος, όταν το πιστεύεις, όταν κερδίζεις μονομαχίες, όταν, μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε αντίπαλο.
4: Θα γινόταν η επόμενη κύρωση στην Ελβετία. Εγώ πάντα, επειδή τελειώσα το γυμνάσιο της Βιάννου και δεν είχα την τύχη να μάθω ξένες γλώσσες, πάντα έπαιρνα τον Γκέραρτ δίπλα μου, ο οποίος ήταν, ήξερε πάνω από 6-7 γλώσσες. Πάντα ήταν δίπλα μου. Κάποια στιγμή, φεύγοντας, πηγαίναμε συνήθως παραμονή της κάθε κλήρωσης στην Ελβετία. Και σε 7 κλήρωσεις πήγαμε τον Γκέραρτ. Στην πρώτη κλήρωση είχα πάρει και τον Παντελή το μεριοκεφαλιτάκι. Φεύγοντας να πάω να κοιμηθώ, με συναντάει κάποιος κύριος και μου λέει, πρόεδρε, μπορώ να σας απασχολήσω? Λέω, ευχαρίστως. Λέει, μα να πάμε στο δωμάτιο σας. Λέω, να πάμε. Μου λέει, αύριο έχουν μείνει 16 ομάδες. Οι 14 ομάδες είναι ισπανικές, ιταλικές και γερμανικές. Εάν γυρωθείτε με μία από γερμανικιά, ισπανικιά, ιταλικιά, εάν θέλετε να μου δώσετε να κλείσουμε από τώρα ένα συμβόλαιο, να μου δώσετε τα τηλεοπτικά, δηλαδή να πάρει από το γήπεδο του Όφη τα τηλεοπτικά, να τα μεταδώσει στη χώρα που θα πληρωνόμαστε. Και ο Όφη θα πάρει 300 εκατομμύρια και εσείς ένα χοντρό φακελάκι. Λέω, τι θα έχει το χοντρό φακελάκι μέσα, χαρτοπετσέτες? Λέει, όχι, μου λέει, πρόεδρε, θα έχει 50 εκατομμύρια. Τι λέω? Σε εσάς, μου λέει, 50 εκατομμύρια. Εγώ, επειδή πάντα το μυαλό μου ήταν λίγο, όταν ήταν περί τέτοιων γεγονότων, πάντα πήγαινε στην πονηράδα, λέω, μήπως ο Θόδωρας έστειλε αυτόν τον άνθρωπο για να με δοκιμάσει. Και μου είχε πει ότι ό,τι και να σου συμβαίνει, μου λέει, πρόεδρε Γιάννη, όπως με έλεγε, θα με παίρνεις τηλέφωνο είτε 2 είτε 3 ώρα το πρωί να με ενημερώνεις. Παίρνω λοιπόν τον Θόδωρα τηλέφωνο, ήταν και νωρίς, κάπου 11 η ώρα. Του λέω, κύριε Θόδωρα, με πλησίασε κάποιος και είναι από μια γερμανική εταιρεία και θέλει να του δώσουμε τα τηλεοπτικά να υπογράψω συμβόλαιο αμέσως τώρα και μου δίνει 300 εκατομμύρια ετών και εμένα ένα χοντρό φακελάκι, λέει. Τι θα έχει το φακελάκι, μου λέει, πρόεδρε? 50 εκατομμύρια, μου είπε. Λέει, να τα πάρεις. Δηλαδή, τι να τα πάρω? Να τα πάρω και να τα πάω στον Όφη. Τα 300, μου λέει, εκατομμύρια θα πας στον Όφη και τα 50 θα τα πας σπίτι σου. Μα τι λέτε, λέω, κύριε Θόδωρα, τώρα. Εγώ ακόμα φοβάμαι μήπως με δοκιμάζει. Γιάννη, μη με κουράζεις. Αυτό που σου είπα, θα πάρεις τα 300 εκατομμύρια, θα τα πας στον Όφη και τα 50 θα τα πας στο σπίτι σου. Και μου κλείνει το τηλέφωνο. Και γίνεται η κλήρωση, Γιώργο μου, και Όφη κληρώνεται με την Μποαβίστα.

0: 1993-94, ο Όφη κατέλαβε την 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 47 βαθμούς. 1994-95, ο Όφη έπεσε στην 9η θέση με 49 βαθμούς. 1995-96, πέμπτος ο Όφη με 57 βαθμούς. Ανταγωνίστηκε τον Ηρακλή με έπαθλο τη συμμετοχή στο κύπελο UEFA, αλλά δεν τα κατάφερε για ένα βαθμό. Στην τελευταία αγωνιστική έσπασαν καρδιές. Ο Όφη επικράτησε το Απόλλωνα στη Ριζούπολη με 1-0, αλλά ο Ηρακλής με γκολ στις καθυστερήσεις στον πύργο Ηλίας κέρδισε τον Πανηλιακό με 2-1 και παράλληλα τη μάχη της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
1: Ξέρεις, το ποδόσφαιρο μπορεί να σε ανεβάσει, αλλά μπορεί και να σου δώσει ένα χαστούκι για να τελειώσει. Είναι το ποιος είσαι. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω τώρα με ψηλά τη μύτη. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, έτσι. Κέρδη από το ποδόσφαιρο πάντα. Πάντα παίρνει.
2: Πώς ήταν δίπλα στον Ολλανδό από τον προπονητή, από τους βοηθούς προπονητές, από τον Παπεράκη τον φροντιστή, από τον Άρη τον Βασιλείου, από το οποιαδήποτε ήταν, από τον Παρασύρη τον Γιώργο, από τον Φρυγάτη τον Αποστόλη. Όλοι είμαστε μια οικογένεια. Όλοι προσπαθούσαν για το καλύτερο. Όλοι αυτοί είχαν μεγάλη συμβολή στην επιτυχία του Ολλανδού. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια, δεν ήταν μόνο η διοίκηση, υπήρχαν και τα παιδιά που ήταν κοντά του. Που αυτά τα παιδιά του προσφέραν τα πάντα για να μεγαλουργήσει η ομάδα. Δεν θα μπορούσε ο Ολλανδός μόνος να κάνει όλα αυτά που έκανε, χωρίς τη βοήθεια όλων των υπολείπων.
3: Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν την ομάδα, που ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Και που η αλήθεια είναι, ναι, ό,τι θέλαμε γινόταν σε... Δεν θα έλεγα την άλλη μέρα, θα έλεγα την ίδια. Ήταν πάρα πολύ κοντά, ξέραν πράγματα για μας με τον τρόπο τους, πέρα από το ποδοσφαιρικό μας κομμάτι. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ και για το οικογενειακό κομμάτι, για να μην κουβαλάμε τα προβλήματα αυτά στο γήπεδο. Και σίγουρα ένα κομμάτι της επιτυχίας αυτής τους πιστώνεται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε μια ομάδα μέσα τα προσωπικά προβλήματα του ποδοσφαιριστή να μπορούν να μένουν έξω από τα αποδυτήρια και από τον αγωνιστικό χώρο.
0: '96-97, η ευρωπαϊκή έξοδος επιτεύχθηκε την αμέσως επόμενη περίοδο. Η ισοπαλία στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό με 1-1 στις 18 Μαΐου με κεφαλιά του Γιώργου Κουτσουπιά έμεινε ως ορόσημο στην ιστορία της κριτικής ομάδας. Τρίτος ο Όφης στο πρωτάθλημα με 66 βαθμούς άφησε τέταρτο τον ΠΑΟΚ και εκτός Ευρώπης εκείνη τη σεζόν τον Παναθηναϊκό.
4: Ο Όφης, αν διατηρήσει σε αυτά τα δευτερόλεπτα που απομένουν για να ακουστεί το σφύριγμα της λήξης Παπαδάκου το 1-1, εξασφαλίζει την έξοδο στην Ευρώπη, στερώντας αυτή την ευκαιρία να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι το τέλος. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από την πλευρά των παικτών του Όφη. Έντονες αποδοκιμασίες από την άλλη μεριά. Παναθηναϊκός Όφη, τελικό αποτέλεσμα 1-1.
0: 1997-98. Ο Όφη πήρε την 7η θέση με 49 βαθμούς. Την επόμενη σεζόν 98-99 ήταν 8ος με 51 βαθμούς. Τη σεζόν 1999-2000, ο προπονητής του Όφη Ευγένιος Γκέραντ ανακοινώνει την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η τέταρτη θέση με 63 βαθμούς αποτέλεσε εντυπωσιακή συγκομιδή, με το ευρωπαϊκό εισιτήριο να καταλήγει για μια ακόμα σεζόν στην Κρήτη.

0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, όπως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν διαφορές. Έχουν αλλάξει κανονισμοί, οπότε αναγκαστικά πας σε άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι ήταν περισσότερο ελεύθερο τότε. Δεν υπήρχε ίσως η σκοπιμότητα τόσο πολύ. Στο μυαλό των προπονητών να πω περισσότερο. Η πίεση γενικά δεν ήταν τόσο μεγάλη για το αποτέλεσμα. Δεν είχε μπει τόσο πολύ η τηλεόραση, άλλα πράγματα μέσα που να παίζει και το χρηματικό κομμάτι τόσο μεγάλο ρόλο και τόσο μεγάλη σημασία, όπως έχει γίνει τώρα, ας πούμε, το Champions League και όλα αυτά, που οι ομάδες περιμένουν έσοδα από εκεί αρκετά. Αυτές είναι οι διαφορές. Αυτό έχει αλλάξει περισσότερο, νομίζω.
1: Μακάρι αυτή η ομάδα και τα επόμενα χρόνια να ξεπεράσουν την παρέα τη δική μας. Να πάνε να φτάσουν πιο ψηλά.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι. Δεν έχεις τον εγωισμό.
1: Όχι. Τι είναι, όταν αγαπάς κάτι, δεν το αγαπάς γιατί. Το αγαπάς να φτάνει όσο πιο ψηλά μπορεί.
3: Εγώ είχα πολλές στιγμές, πάρα πολλές στιγμές, και καλές και κακές. Αλλά για ένα πράγμα δεν μετάνιωσα. Ότι τη ζωή μου την έδωσα σε αυτή την ομάδα. Είναι μια ζωή ολόκληρη που κανείς δεν μπορεί να την βάλει. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Καζανάκης δεν προσέφερε ή προσέφερε. Ο Καζανάκης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό που μπορούσε να κάνει. Και πιστεύω ότι αυτό το κατάφερα. Και ακόμα προσπαθώ, παρά τα 80 μου χρόνια που πλησιάζω, να είμαι στην ομάδα και να δίνω συμβουλές. Γιατί, κύριε Μιμίκο, ό,τι αγαπάς, δύσκολα το ξεχνάς.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός. Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός ήταν καθισμένος σε έναν μικρό βράχο και με ένα ραβδί σκάλιζε το χώμα κάνοντας διάφορα σχήματα. Γύρω του, καθισμένοι ένα τσουρμό άντρες, άκουγαν προσεκτικά τα μαθήματα πολεμικής που τους έκανε. Ήταν η επικεφαλής των διαφόρων ομάδων του Ταϊφάτου. Ο αρχηγός του Μαλεβιζίου και Τεμένους είχε εξασφαλίσει την απόλυτη αφοσίωση των αντρών του, μα και το σεβασμό, αν και ο ίδιος ήταν περισσότερο αυστηρός με τον εαυτό του, παρά με τους άντρες του. Οι διαταγές του αφορούσαν μόνο θέματα καθαρά στρατιωτικά. Τον καιρό που δεν πολεμούσαν, τοποθετούσε τον εαυτό του στη θέση του τελευταίου. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτα. Νερό και ψωμί και μια φορεσιά που την είχε πάντα καθαρή του έφταναν. Λιτοδίαιτος και απλός, είχε εξασφαλίσει εκτός των ανδρών του και το σεβασμό των αρχηγών των επαναστατικών ομάδων του νησιού. Είχε γεράσει πολεμώντας, αφού ήταν παρόν σε όλες σχεδόν τις επαναστάσεις από το 1866 και μετά. Ήταν όμως ακόμα αρκετά δυνατός για άλλον έναν ξεσηκωμό. Βαστούσαν τα κότσια του και αυτό φρόντιζε να το δείχνει σε όλους, καθώς δεν άφηνε ποτέ από τα χέρια του το καλογιαλισμένο σασεπό και από τη ζώνη του δεν έβγαινε ποτέ το μακριλέπιδο ξομπλιαστό ασημένιο μαχαίρι και το μονοκιάλι που είχε ζωσμένα. Και τα δύο είχαν άσπρες λαβές που πήγαιναν ασορτή με τα χρώματα της κόμης και του μουστακιού του. Ένα κράξιμο κόρακα έκανε όλους να κοιτάξουν ανήσυχα προς τα χαμηλά που ήταν η είσοδος του στρατοπέδου. Τρεις φορές έκραξε, σημάδι πως έρχονταν τρεις. Το βέλασμα προβάτου που ακολούθησε έδειξε πως οι επισκέπτες ήταν χριστιανοί. Ο σκοπός είχε κάνει καλά τη δουλειά του και η ανησυχία έδωσε τη θέση της στην περιέργεια, καθώς όλοι κοιτούσαν στα χαμηλά του βουνού για να δούνε ποιοι είναι οι νεοφερμένοι. Η φιγούρα του ιερωμένου ξεχώριζε πρώτη και ακολουθούσαν τα αδέλφια. «Ο ασύγκριτος», ακούστηκε η φωνή του Ζουδιανού να λέει όταν άρχισαν να ξεχωρίζουν οι φιγούρες τους. Σαν έφτασαν κοντά και μετά τους ασπασμούς και τα καλωσορίσματα, ο ασύγκριτος σύστησε τα αδέλφια στους εμβρόντιτους ένικους του βορειοανατολικού ψιλορίτη. Όλοι ήρθαν κοντά τους, ήθελαν να τους χαιρετήσουν, να τους αγγίξουν, να τους θαυμάσουν. Τα αδέλφια ήταν αμήχανα. Η φήμη τους, ταξιδεύοντας τα βουνά και τους κάμπους της Κρήτης, θέργεψε και άρχιζε να τους πνίγει. Άρχισαν να αισθάνονται το βάρος στο λαιμό τους. Κοίταξαν αμήχανα τον ασύγκριτο που, καταλαβαίνοντας τη δύσκολη θέση τους, πρότεινε στον Ζουδιανό μια ιδιαίτερη συζήτηση. Πήγαν στο χώρο που χρησιμοποιούσε για αρχηγείο ο καπετάνιος του Τεμένους και Μαλεβιζίου, που ήταν ένα πετρόχτιστο κτίριο. Εκεί απομονώθηκαν γρήγορα οι νεοφερμένοι με τον καπετάνιο και δύο υπαρχηγούς του, τον Κριτόλαο Παπαδάκη και τον Σύφη Κοκκινίδη, δύο γεροδεμένους, μα προπάντων αφοσιωμένους στον Ζουδιανό άντρες. «Ήταν λόγο σας ήφερε, επαέ, πάτερα σύγκριτε. Θαρώ σπουδαίος θα είναι, αφού ήρθες με τέτοια συντροφιά», είπε ο γέρο αρχηγός. Μίλησαν για τον λόγο της επίσκεψής τους. Ο καπετάνιος επιβεβαίωσε την είδηση πως ο κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει και να αναλάβει γενικός αρχηγός της Ανατολικής Κρήτης. Δήλωσε έτοιμος για ό,τι του ζητηθεί αν είναι για το συμφέρον του αγώνα και συμφώνησε για ολοκληρωμένη γενική επίθεση από όλες τις επαναστατικές ομάδες συγχρόνως. «Άμα το καταφέρομαι», είπε, «ακόμα και στο μεγάλο κάστρο θα κυνηγούμε τσιτούρκους». Ο Ζουδιανός συμφώνησε για σύναξη. Τους είπε πως θα είναι παρόν στο Μαγκουφομανόλι της Παναγίας.

Η σύλληψη του Μπελεγρογιώργη. Στο μεγάλο κάστρο ο Οσμάν είχε για τα καλά αναλάβει πρωτοβουλίες με την ανοχή και την υποστήριξη πολλές φορές του Χασάν Πασά. Το πάθημα στη γερακιανή λαγκάδα του έγινε μάθημα. Είχε γίνει πολύ οργανωτικός, απέφευγε να βγαίνει ο ίδιος από τα τείχη και σχεδίαζε επιχειρήσεις τις οποίες έφερναν εις πέρας αξιωματικοί που φρόντιζε να έχει κοντά του μαζεύοντάς τους από στρατόπεδα του νομού ή φέρνοντάς τους από διάφορα σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά από δάφτους που τους τοποθέτησε επικεφαλής σε μονάδες οργανωμένες από τον ίδιο για να επιχειρούν εναντίον των επαναστατών. Από τη σκέψη του δεν έφευγαν οι Μανουσογεωργάκηδες, που τους θεωρούσε την αρχή των κακών που τον είχαν βρει, μα και ο Μαγκουφομανόλης και ο Ταϊφάς του, που όπως είχε φροντίσει να μάθει, ήταν ο αίτιος που έχασε τους στρατιώτες του στη γερακιανή λαγκάδα. Τώρα τελευταία σχεδίαζε να εξοντώσει τον Μπελεγρογιώργη, τον φόβο και τρόμο στα τουρκοχώρια της πεδιάδας. Είχε υποσχεθεί στον Πασά να του φέρει το κεφάλι του στο κάστρο και γι' αυτόν τον σκοπό είχε εξαπολύσει κατασκόπους, άτακτους αλλά και μπέιδες της περιοχής να μάθουν τις κινήσεις του. Ο Μπελεγρογιώργης είχε στρατοπεδεύσει κοντά στο Κράσι, στις πρόποδες της Ελένας, και από εκεί σχεδόν κάθε νύχτα εξορμούσε στα τουρκοχώρια. Δεν άφηνε τίποτα ζωντανό. Ό,τι τούρκικο κυκλοφορούσε έπεφτε στο λεπίδι του, ακόμα και ζωντανά, μουλάρια, αγελάδες, κατσίκες, μα και σκύλοι και γάτες, αν βρίσκονταν στον δρόμο του και ήταν Τούρκων, αφανίζονταν. Οι χανούμισες δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν, αφού οι φήμες ότι ακόμα και έγκυες τουρκάλες δεν γλίτωσαν το λεπίδι, τις έκαναν να αμπαρώνονται στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την προστασία του Πασά και ο Οσμάν είχε στείλει ολόκληρο ασκέρι από νιζάμιδες να περιπολούν την περιοχή. Μα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Βορεινά ήταν οι νιζάμιδες, νοτικά χτυπούσε ο Μπελεγρής. Στον Μοχό οι Τούρκοι, στην Αυδού και στα Καρουζανά χτυπούσε ο Ταϊφάς του. Ώσπου κάποια μέρα ο Αγάς Μπολικάκος πρότεινε στον Οσμάν ένα σχέδιο για να πιάσουν τον καπετάνιο της Ανατολικής Πεδιάδας. Ο Μπολικάκος, μετά τον τραυματισμό του στο μάτι από την εξωστράκηση της σφαίρας στην εικόνα τα Γιάννη του Προδρόμου, ανάρρωσε για λίγο διάστημα στο Ηράκλειο και ύστερα πήγε στο μετόχι του, έξω από το καστέλι, για ξεκούραση. Το μετόχι ήταν τεράστιο, με ελαιόδεντρα και αμπέλια και είχε στη δούλεψη πολλούς Τούρκους και τουρκοκριτικούς, μα και μερικούς χριστιανούς. Λίγους, 2-3, που ήταν προσκυνημένοι και εξαρτημένοι πλήρως από τον ίδιον. Πρότεινε στον Οσμάν να στείλουν έναν χριστιανό ή τουρκοκριτικό που να μην τον ξέρουν στον Ταϊφά του Μπελεγρογιώργη και σε δεδομένη στιγμή να τους τον δώσει με προδοσία ή να τον σκοτώσει αν βρει ευκαιρία και έτσι να απαλλάξει τους Τούρκους από έναν μεγάλο μπελά. Βρήκαν έναν κονταξάκι από το Ηράκλειο, προσκυνημένο στον Οσμάν, έμπορο υφαντών που άρχισε να περιπλανιέται στα Πέριξ, λέγοντας πως οι Τούρκοι του κάψανε το μαγαζί και τώρα μόνος θέλει να καταταγεί στους επαναστάτες και να εκδικηθεί. Γρήγορα έφτασε στο Κράσι και από εκεί στο στρατόπεδο του Μπελεγρή. Μπήκε νύχτα, με μία φοράδα φορτωμένη με πολλά υφαντά, κουβέρτες, χειράμια, χρήσιμα για όσους πολεμούσαν σε σκληρές συνθήκες τον Τούρκο. Στον καπετάνιο δεν άρεσε η φάτσα του. Γνώριζε τις μεθόδους των Τούρκων και ήξερε να φυλάγεται. Τον ρώτησε πολλά. Ο άλλος πότε έκανε πως έκλαιγε, πότε έβριζε τους Τούρκους. Στο τέλος δέχτηκε να τον κρατήσει. Το σουλούπι του δεν έκανε για αντάρτης και γι' αυτό δεν του εμπιστεύτηκε όπλο. Τον έβαλε στην επιστασία και τον ευχαρίστησε για τα ρούχα που τους έφερε. Ο Κονταξάκης ανέλαβε καθήκοντα βοηθού μαγείρου και τραπεζοκόμου. Σέρβιρε το φαγητό και έστεινε αυτή, μαθαίνοντας τα σχέδια των επιχειρήσεων και τις συνήθειες του καπετάνιου. Έμαθε τα στέκια του που διανυκτέρευε πολλά βράδια όταν ήταν εκτός στρατοπέδου, αλλά και σε ποια σπίτια χριστιανικά κρυβόταν όταν τον κυνηγούσαν οι νιζάμιδες.
Έτσι, μία νύχτα ειδοποίησε τον Οσμάν για μία επικείμενη επίθεση σε τούρκικο λόχο που στρατοπέδευε στην Κασταμονίτσα και για το πού θα κρυβόταν ο Μπελεγρής μετά το χτύπημα. Η παγίδα ήταν καλά στημένη και ο καπετάνιος πιάστηκε στα χέρια των Τούρκων αφού 9 από τους δικούς τους σκοτώθηκαν. Ο ίδιος, λαβωμένος στο δεξί πόδι, δεν μπόρεσε ούτε να φτάσει σε κάποιο από τα σημεία που συνήθιζε να κρύβεται όταν τον κυνηγούσαν. Τον είχε πλακώσει το άλογο που κοίτονταν δίπλα του σκοτωμένο. Την ίδια μέρα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Ο Οσμάν έπιασε αμέσως δουλειά αναλαμβάνοντας την ανάκριση. Η βαρβαρότητα των βασανισμών ήταν τέτοια που ο καπετάνιος της πεδιάδας λιποθύμησε 4 φορές. Το στόμα του όμως το κράτησε κλειστό, ανοίγοντας το μόνο για να φτύσει κατάμουτρα τον Οσμάν όταν ερχόταν κοντά του, σίγουρος πως ο καταπονημένος και τραυματίας επαναστάτης θα μιλούσε.

Τα αδέλφια με τον Ασύγκριτο αλλά και τον Αυθόνιο μαζί τους όδευαν προς τις Αρχάνες, όπου θα συναντούσαν τον Κατεχάκη με τον Αηνικολιώτη, που ετούτον τον καιρό βρίσκονταν εκεί ύστερα από πρόσκληση των οπλαρχηγών της Κωμόπολης. Οι δύο καπετάνοι ήταν τακτικοί επισκέπτες και διατηρούσαν δεσμούς φιλίας με αρκετούς από τους κατοίκους των Αρχανών. Ο Αυθόνιος ήθελε να κρατήσουν την άφηξή τους μυστική. Κάτι φοβόταν. Έτσι έφθασαν νύχτα και κατευθύνθηκαν στο σπίτι της Μαριγός Λαμπράκη, όπου έμεναν και οι δύο καπετάνοι των νοτικών περιοχών. Η Μαριγό ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα των Αρχανών. Φλογερή πατριώτισσα, πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στον αγώνα και δικαιωματικά της είχε απονεμηθεί ο τίτλος της καπετάνισσας. Ο Αυθόνιος είχε ειδοποιήσει με δικό του άνθρωπο τους δύο αρχηγούς για την επικείμενη άφιξη στις Αρχάνες του ίδιου, μα και των δύο αδελφών. Έτσι, το πράγμα είχε πάρει επισημότητα και εκτός της οικοδέσποινας, των τεσσάρων παιδιών της και των δύο αρχηγών στο σπίτι της, περίμεναν άλλα 8 άτομα, εκλεκτοί αρχανιώτες, που είχαν δώσει τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στον αγώνα για την ελευθερία της Κρήτης. Ανέμεναν για αρκετή ώρα τη μεγάλη στιγμή, όταν θα συναντούσαν αυτούς που ξεκίνησαν τη σπίθα και σήκωσαν κεφάλι σε μία περίοδο κατά την οποία όλοι περίμεναν λύσεις από τους ξένους και σέρνονταν από τις εξελίξεις χωρίς να μπορούν να τις προκαλέσουν. Θεωρούσαν τους Μανουσογιωργάκηδες ήρωες που ατρόμητα τα έβαλαν με τον Τούρκο και νίκησαν. Σαν πέρασαν το κατόφλι του σπιτιού και μπήκαν στη μεγάλη σάλα, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής. Όλοι τους χαιρέτησαν ένας-ένας, σφίγγοντας το χέρι τους και αγκαλιάζοντάς τους. Τα αδέλφια ένιωθαν το θαυμασμό και την αγάπη όλων και η συγκίνησή τους ήταν φανερή. Προπάντων, όταν η Ζαμπία, μία από τις κόρες της καπετάνισσας, τους κοίταξε και είπε με θαυμασμό: «Είστε γενναίοι και ήρωες. Να κατέχετε πως η μάνα μου όλο προσεύχεται για σας». Ο Σύφης την αγκάλιασε και τη σήκωσε ψηλά, φιλώντας τη στο κεφάλι. Το ίδιο έκανε ο Μαθιός με τη μικρότερη, τη Ριρίκα. Η οικοδέσποινα σύστησε συγκινημένη και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τον Μενέλαο, που είχε την ίδια ηλικία περίπου με τον Μαθιό, και τον Γιώργη, 1-2 χρόνια πιο μικρό. Τα παιδιά με μεγάλο θαυμασμό έσκυψαν το κεφάλι σαν να υποκλίνονταν και έφεραν το χέρι τους στο μέρος της καρδιάς. Φαίνεται πως η Μαριγό, εκτός από καλή πατριώτισσα, ήταν και άριστη μάνα στο μεγάλωμα και στην ανατροφή των παιδιών της. Σε αυτό το όμορφο κλίμα της συγκίνησης και της αγάπης κάθισαν οι δύο ιερωμένοι με τα αδέλφια στο τραπέζι μαζί με τους οπλαρχηγούς και την καπετάνισσα. Το τραπέζι ήταν γεμάτο από κάθε λογής φαγητά και εδέσματα. Ψητά, σούπες, κοκκινιστά, τυριά, καλιτσούνια, όλα καμωμένα από τα χέρια της ηρωικής γυναίκας. Κάθισαν και έφαγαν με

θουσιώδης μα με καλό και ευσυγκίνητο λόγο, άρχισε μετά τον Σύφη να μιλεί στις καρδιές των παρευρισκομένων. «Αδέλφια, όταν εφήγαμε από τα Λασιθιώτικα, εθεωρούσαμε τους εαυτούς μας κακομύριδες που δεν θα βρίσκαμε πουθενά τόπο να ησυχάσουμε, αλλά θα είμαστε μέρα νύχτα φυγάδες και καταζητούμενοι. Εχάσαμε τον πατέρα μας νωρίς και ύστερα τη μάνα μας και τον παππού μας από χέρι Τούρκου. Εφύγαμε από τον τόπο μας, είναι άλλο κακό να περιμένουμε. Κι όμως ο Θεός δεν μας εξέχασε. Πού περιμέναμε τέτοια τιμή σαν αυτή που μας εδείξατε? Αισθάνομαι πως δεν την αξίζω. Δεν είκαμα πράμα, μα θέλω να κάμω για την Κρήτη πολλά. Όλοι πρέπει να κάμουμε για την Κρήτη πολλά. Όλοι μαζί έναν τελευταίο ξεσηκωμό και θα ειδείτε, αδέρφια, πόσο γλυκός θα είναι ο καρπός της ηλευτεριάς. Για σκεφτείτε να πορπατούμε σε μια λεύτερη Κρήτη, ίνταλογιός θα αισθανόμαστε». Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να συμφωνήσουν για τη σύναξη και όλοι με ενθουσιασμό δέχτηκαν να βρίσκονται στις 15 Αυγούστου στον Αφέντη, στα Λασιθιώτικα, στο Μαγκουφομανόλι τα Λιμέρια. Είπε στους αρχηγούς να μιλήσουν για την κατάσταση στο νησί και να πούν και αυτή τη γνώμη τους για τον αγώνα. Το λόγο πήρε από την πλευρά των αρχανιωτών αγωνιστών ο Γεώργιος Καπετανάκης, ένας ψαρομάλης γενιοφόρος που ήταν και αρχηγός τεμένους στην περιοχή της Κωμόπολης. Είπε ότι στις Αρχάνες είχαν μαζευτεί χιλιάδες γυναικόπαιδα από το Ηράκλειο και άλλα κοντινά χωριά και ότι στους ώμους των αγωνιστών έχει πέσει το βάρος της προστασίας και της ασφάλειάς τους. Όλοι αυτοί είχαν έρθει εκεί γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν την καταπίεση, τη βία και τις απειλές των Τούρκων. Το μουσουλμανικό στοιχείο που είχε μαζευτεί στο Ηράκλειο και από εκεί έκανε τις εξορμήσεις του με την καθοδήγηση του συνταγματάρχη Οσμάν ήταν ένα μεγάλο συνοθήλευμα από άτομα με αρπακτικές τάσεις και αιμοβόρα ένστικτα. Ήταν οι άγριοι τουρκοκριτικοί αμπαδιώτες από την περιοχή του Αμαρίου και οι βεγγάζιοι από τα Χανιά με το εξασκημένο χέρι στις φαγές και τους φόνους, την απέλαση των οποίων είχαν ζητήσει λόγω της αγριότητάς τους οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήταν επίσης και οι Βασιβουζούκοι και ο τουρκικός στρατός με σύγχρονο εξοπλισμό. Όλοι αυτοί, φανατισμένοι και καθοδηγούμενοι, δεν άφηναν το χριστιανικό στοιχείο να πάρει ανάσα. Και όσοι δεν έφευγαν με τα καράβια για την επάνω Ελλάδα, τραβούσαν για τις Αρχάνες και τα νοτικά χωριά. «Δεν πάει άλλο. Πρέπει να δράσουμε», είπε τέλος ο ψαρομάλης καπετάνιος. Δίπλα του άλλος ένας, με λευκή κόμη και γένια, ζωσμένος με φυσεκλίκια, κουνούσε το κεφάλι γνέφοντας πως συμφωνεί με τον γεροκαπετανάκη. Ήταν ο Στέλιος Ψαραδάκης, μπαρουτοκαπνισμένος αγωνιστής κι αυτός, αφού είχε πάρει μέρος σε πολλές μάχες και κοφάλαλος. Ο Αϊνικολιώτης δεν μιλούσε. Άκουγε τον καπετανάκι και κοίταζε τον κατεχάκι που είχε την περισσότερη ώρα χαμηλωμένα τα μάτια. Ο ίδιος ήταν στυλοβάτης σε ό,τι προσπάθειες έκαναν οι αρχανιώτες οπλαρχηγοί. Ό,τι χρειάζονταν, σε αυτόν πρώτα απευθύνονταν. Είχε ενισχύσει πολλές φορές με πολεμοφόδια, τρόφιμα και ρούχα και είχε τρέξει ο ίδιος με τους άντρες του όταν τον καλούσαν για βοήθεια. Έτσι ήταν δεμένος συναισθηματικά με πολλούς κατοίκους και αγωνιστές και αγαπητός σε όλη την περιοχή. Όλοι τον σέβονταν και ο λόγος του πάντοτε περνούσε. Είχε πολεμήσει και εκτός Ελλάδος, στον Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870 με τον βαθμό του ταγματάρχη της Λεγεώνος του Γαλλικού στρατού. Πήρε τον λόγο κοιτάζοντας τους ιερωμένους και τα αδέλφια. «Αυθόνιε και ασύγκριτε, σας ευχαριστώ που φέρατε τα δύο αυτά ηρωικά τέκνα της Κρήτης μας. Και αλήθεια, πετάρισε η καρδιά μου σαν έσφιξα τα χέρια τους. Παλικάρια μου, ανάψετε τη φωτιά της ελπίδας μέσα στον πέτη του κάθε κριτικού. Όταν όλοι ζούσαν με το φόβο του Τούρκου και με τις υποσχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, παιδιά μου, εσείς αντιμετωπίσατε τον εχθρό και νικήσατε. Από το γεγονός στα Λασιθιώτικα στο γεγονός της Μεσαράς, δεν είναι μικρό πράμα. Δίκαια λοιπόν η υποδοχή. Ένα πράμα ζητώ από εσάς. Να έρθετε στον αγώνα που σε λίγο θα αρχίσει, έπαε, στις Αρχάνες. Οι Τούρκοι έχουν αδειάσει σχεδόν την Ήπεθρο. Έχουν μονιταρίσει

ανοίξει στο Ηράκλειο και εξορμούνε κάθε τρεις και λίγο στα γύρω χωριά και στην πεδιάδα. Οι Αρχάνες είναι το πέρασμα τεσσάρων επαρχιών. Πιστεύω πως δεν θα είναι μακριά ο καιρός της μεγάλης μάχης που θα γεννεί ΕΠΑΕ. Μερικοί αντιδρούν. Εκείνοι που έχουν τα εισοδήματα των αμπελιών δεν θέλουν να χάσουν παράδες και είναι ικανοί να τα κοιμιάσουν ακόμη και με τον Τούρκο για να μην χάσουν τη σοδιά. Λίγοι είναι όμως και δεν με ανησυχούν. Κάποια στιγμή θα δουν ότι το συμφέρον τους είναι σε μια ελεύθερη Κρήτη. Και αν δεν θέλουν να το δουν, θα τσικάμω να το δουν, είπε σηκώνοντας ένα κοκάλινο μακριλέπιδο μαχαίρι. Μη στενοχωράσε, καπετάνιε, μα κατέωτσι έναν-έναν και θα τσικάμωμε να χορέψουν κατά πως θέλουμε και θα είναι και στην ομπρός μέρα, είπε γελαστά ένας νεαρός αρματωμένος που τον έλεγαν Γιάννη Καπετανάκη και ήταν γιος του ψαρομάλι αρχηγού που μίλησε στην αρχή. Όλοι γέλασαν με τα λόγια του νέου και κοίταξαν τον Κατεχάκη που σοβαρός και λιγομίλητος παρακολουθούσε τόση ώρα τη συζήτηση. Μπαρουτοκαπνισμένος σε όλες τις νεότερες επαναστάσεις, γιος του αγωνιστή του 1821 Χατζη Μιχαήλ Κατεχάκη, είχε εκλεγεί βουλευτής στην Κρητική Βουλή αρκετές φορές. Απευθυνόμενος κι αυτός τους νεοφερμένους, είπε κοιτάζοντας την οικοδέσποινα: «Όλοι οι ΕΠΑΕ λίγο πολύ πρόσφεραν και προσφέρουν για τη λευτεριά της Κρήτης μας. Η καπετάνισά μας, η Μαριγό, με κίνδυνο της ζωής της έμπαινε στο κάστρο να πουλήσει γεωργικά και έβγαινε γκαστρωμένη με πυρομαχικά και γεμάτες τσικοφίνες φυσεκλίκια. Είμαστε όλοι έτοιμοι σαν κι αυτήν. Τότε δεν γλιτώνουνε οι Τούρκοι. Ήμουν στις επαναστάσεις, παιδιά μου, το 66, το 78 και το 89. Ο φέτος θαρώ πως ήρθε ο καιρός και θα ειδούμε το ποθούμενο. Γιατί θωρώ πως η ανοχή όλων απέναντι στον Τούρκο αρχίζει να λιγοστεύει. Τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράψανε οι καπετάνοι. Συμφωνώ με τον καπετάν Γιάννη. Η μάχη θα δοθεί ΕΠΑΕ. Ο στρατός των Τούρκων στο Σκαλάνι ενισχύεται και πρέπει στη σύναξη στα Λασιθιώτικα να πείσω με τους αρχηγούς να μεταφέρουν μεγάλο μέρος του ταϊφά τους σε τούτη την περιοχή. Να είστε ευλογημένοι που σε τούτη την κρίσιμη ώρα ήρθατε και φέρατε μήνυμα ενότητας. Να πείτε στον Σταυρουλογιώργη τα χαιρετίσματα και τις ευχαριστίες μας», είπε τελειώνοντας ο καπετάνιος του Καινουρίου και γενικός αρχηγός υπηκού. Τα αδέρφια με τους δύο ιερωμένους κάθισαν αρκετή ώρα στο σπίτι της Μαριγός και συζήτησαν πολλά θέματα που αφορούσαν την κατάσταση στο νησί. Ακούστηκαν πολλές γνώμες και απόψεις και έμαθαν πολλά νέα σχετικά με τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Σαν ετοιμάστηκαν να φύγουν περασμένα μεσάνυχτα, κατέφτασε ένας απεσταλμένος του καπετάν Αντώνη Τρυφίτσου, του αρχηγού της πεδιάδας. Πήγε κατευθείαν στον Αυθόνιο που ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, αλλά μίλησε δυνατά για να ακούν και οι άλλοι. «Πάτερ, πιάσανε τον Πελεγρογιώργη και σκοτώσανε 9 από τις άντρες του. Τον εκρατούνε μάλλον στο κάστρο». Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους αρχηγούς. Ο Αϊνικολιώτης κούνησε το κεφάλι του σκεπτικός. Είχε βάλει την κεφαλή του στον τουρβά μοναχός του. Εγίνη και στόχος, αφού δεν ξεδιάλεγε ούτε σκυλιά ούτε παιδιά. Ξανακάθισαν αμίλητοι και προβληματισμένοι στο τραπέζι. Η Μαριγό, που γνώριζε τον Πελεγρή, είπε δακρυσμένη στον Αφθόνιο: «Είδα θα κάμω με πάτερ. Πώς θα τον επάρουμε από τα χέρια τους? Βρέστε ένα σχέδιο», είπε κοιτάζοντας τους αρχηγούς. «Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε πράμα», της είπε ο Αϊνικολιώτης. «Εδώ μπορούμε, καπετάν Γιάννη, που είναι το πράμα ζεστό. Άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει», είπε εκείνη μέσα σαν αφιλητά. «Δεν μπορούμε, Μαριγό. Πώς να τον επάρουμε από τα μπουντρούμια του κάστρου? Θέλει σκέψη και σχέδιο», της είπε ο Αυθόνιος. Έφυγαν προβληματισμένοι για την Αγκάραθο και σαν έφτασαν στα πρωτολαλήματα των Πετινών, ξάπλωσαν ίσα για να ισιώσουν στα κελιά που είχαν ετοιμαστεί. Ο Μαθιός, αν και κουρασμένος, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Η είδηση της σύλληψης του Μπελεγρή και ο σκοτωμός 9 παλικαριών τον είχε αναστατώσει. Τα λόγια της καπετάνισσας αντιχούσαν ακόμη στα αυτιά του. «Εδώ που είναι το πράμα ζεστό. Άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει»,
Κι τάχω να χάσω, σκέφτηκε φωναχτά. Τη μάνα μου την έχασα και αυτή που αγαπώ αξεδιάλει το όνειρο. Σηκώθηκε γρήγορα, ζώστηκε τάρματα και τράβηξε κατά τους στάβλους. Οι καλόγεροι ήταν όλοι στη λειτουργία. Ο Αυθόνιος με τον Ασύγκριτο ήταν κι αυτοί στο ναό. Έζεψε το άλογο και τράβηξε με καλπασμό για το σκαλάνι βορεινά. Ο Σύφης είχε ακούσει την πόρτα του διπλανού κελιού που ήταν ο Μαθιός να ανοίγει και αφουγκράστηκε να ακούσει αν ήταν ο αδελφός του. Δεν άκουσε βήματα και έτσι κοίταξε από το μικρό παράθυρο. Τον είδε να περπατά γρήγορα και αθόρυβα για τους στάβλους και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι ριψοκίνδυνο είχε πάλι στο μυαλό του. «Τούτη ναι τη φορά δεν θα τον αφήσω μοναχό», σκέφτηκε και σηκώθηκε βιαστικά ακολουθώντας τον αθόρυβα. Ο Μαθιός κάλπαζε για το σκαλάνι θέλοντας να φτάσει πριν φέξει ο ήλιος. Το άλογο του όμως ήταν κουρασμένο από τη διαδρομή Αρχάνες Αγκάραθο και έξω από το χωριό Σγουροκεφάλι μείωσε τον καλπασμό και άρχισε τον τζιρίτι σαν γνήσιο μεσαρίτικο φυλάσσοντας δυνάμεις. Το άφησε να τον πάει κατά πώς θέλει εκείνο, θέλοντας να το έχει δυνατό για τη συνέχεια. Στο σκαλάνι οι Τούρκοι είχαν μεταφέρει μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Πολλούς είχαν αποσύρει από το καστέλι και άλλους είχαν φέρει από το Ηράκλειο. Ήθελαν να ελέγχουν τα περάσματα στις νότιες επαρχίες και να έχουν δύναμη να αποκρούσουν μια τυχόν επίθεση των επαναστατών κατά του μεγάλου κάστρου. Δίπλα στους Νιζάμιδες πηγαινοέρχονταν βασιβουζούκοι με πλήρη οπλισμό, έτοιμοι για εξορμήσεις στα χριστιανοχώρια. Το στρατόπεδο στα νοτικά του χωριού κρατούσε μια μεγάλη έκταση 50 περίπου στρεμμάτων. 7 πλινθόκτιστα, μακρόστενα οικίματα βρίσκονταν στη μέση, ενώ στο βορεινό μέρος ήταν τα ξύλινα παραπήγματα που τα χρησιμοποιούσαν για στάβλους. Το στρατόπεδο είχε 2 πύλες, μία στα νότια που έμενε μονίμως κλειστή και μία στα ανατολικά που όσοι την πενόβγαιναν έρχονταν ή πήγαιναν συνήθως στο μεγάλο κάστρο. Ένας από αυτούς και καθημερινός σχεδόν επισκέπτης ήταν ο Ισμάρ Χαγκίλ, Τούρκος λοχαγός του πυροβολικού και στρατολόγος των Ατάκτων. Έπαιρνε διαταγή απευθείας από τον συνταγματάρχη Οσμάν, τον νέο Τούρκο διοικητή των στρατώνων του κάστρου. Πέρασε την πύλη μόλις ξημέρωνε μαζί με 2 στρατιώτες με κατεύθυνση το μεγάλο κάστρο. Εκεί θα τον περίμενε αρκετή δουλειά. Πολλοί Τούρκοι που άφησαν τις περιουσίες τους και κλείστηκαν στα τείχη του κάστρου ήθελαν να στρατολογηθούν για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Κύριος τροφοδότης όλων αυτών των ομάδων που προέρχονταν από διαφορετικές τάξεις όπως Τούρκοι, Τουρκοκριτικοί, νοικοκυρέοι που περίμεναν καρτερικά να γυρίσουν στις επαρχίες τους αλλά και φωνιάδες Βενγκάζιοι ήταν ο Τούρκικος στρατός. Ο Ισμάρ διάλεγε τους καλύτερους και τους έθετε στην υπηρεσία και στις διαταγές του στρατού. Άλλοι αξιωματικοί με διάφορα παιχνίδια κατεύθυναν τις μάζες και ξεκινούσαν σφαγές και πλιάτσικο στις χριστιανικές συνοικίες. Ο Οσμάν το τελευταίο διάστημα είχε κάνει καλή δουλειά. Ο Χαγκίλ με τους 2 στρατιώτες άφηναν στα αριστερά τους τα σπήλια και κατηφόριζαν τον καρόδρομο για το μεγάλο κάστρο με ελαφρό καλπασμό όταν στη σκιά του βράχου ξεπετάχτηκε ένας μαυροντημένος καβαλάρης. Στη θέα του τρόμαξαν πρώτα τ' άλογα που χλιμιντρίζοντας σταμάτησαν απότομα κάνοντας τους αναβάτες να προσπαθούν να κρατηθούν από τα χαλινάρια για να μην πέσουν. Ο αξιωματικός τράβηξε ένα όπλο από τη μέση του, προστάζοντας τους στρατιώτες να κάνουν το ίδιο. «Τα ντουφέκια σας, ωραίο οχτρός!» Μα δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Ο μαυροφόρος τίναξε το πόδι του, γκρεμίζοντας τον επικεφαλής από το άλογο, πυροβολώντας ταυτόχρονα και τον έναν από τους στρατιώτες. Γοργός καλπασμός πλησίασε ευθύς και ένας δεύτερος πυροβολισμός ακούστηκε πίσω από τον μαυροντημένο καβαλάρη και χτύπησε στον ώμο τον δεύτερο στρατιώτη. «Σύφη!» ακούστηκε η φωνή του μαυροφορεμένου καβαλάρη. «Εγώ είμαι, Μαθιά, αδελφέ μου. Συγχώραμε, μα δεν μπορούσα να σε αφήσω πάλι μόνο σου. Δεν εκάτεχα η τάχη στο νου σου. Λέω να ανταλλάξω με τούτον έτον Μπουλούμπαση με τον Πελεγρογιώργη. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ άλλον τρόπο. Ήντα λες, θα πιάσει τα λεφτά του? Γαλονάς είναι και λέω δά πως θα τα πιάσει.
Στην Αντριοσύνη βέβαια ο Μπελεγρής είναι πιο βαρύς, μα οι Τούρκοι θωρούνε γαλόνια και όχι καρδιά. Τσάλους να τσαφίσομε, μιας και τσιθωρώ λαβωμένους και θα είναι περισσότερο βάρος, ίνταλες. Ο Μαθιός συμφώνησε με τα λεγόμενα του αδελφού του και πιάνοντας τον τρομαγμένο Ισμάρ, τον φόρτωσε στο άλογο του Μπρούμητα, δένοντας τα πόδια με τα χέρια του και περνώντας κάτω από την κοιλιά του ζώου τα σχοινιά. Του έβαλε και ένα πανί στα μάτια για να μην βλέπει που βρίσκεται. Οι δύο στρατιώτες τραυματισμένοι, βαστώντας ο ένας τον άλλον, χωρίς τα όπλα τους και τα άλογα, πήραν τον δρόμο πίσω για το στρατόπεδο. Στην Αγκάραθο ετοιμάζονταν για την τράπεζα όταν έφτασαν οι δύο αδελφοί. Ξεφόρτωσαν τον Τούρκο μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Τρυφίτσου και των μοναχών. «Καπετάνιε», είπε ο Μαθιός, «του δώσες ο Τούρκος αξιωματικός θα είναι το αντάλλαγμα για να πάρουμε τον καπετάν Μπελεγρή από τα μπουντρούμια του κάστρου. Κανόνισέ το». «Πάρε και τ' άλογα και τα ντουφέκια τους για τσάντρες σου», του είπε ο Σύφης, δείχνοντάς του τα άλογα των Τούρκων και τα δύο τουφέκια που κρέμονταν επάνω τους. Ο καπετάν Τρυφίτσος ήταν ενθουσιασμένος, χαμογελούσε και αγκάλιαζε τους δύο αδελφούς. Κοίταξε τον ηγούμενο και του είπε: «Στείλε Άγιε ηγούμενε τον Εφραίμ στο Δεσπότη αύριο στο κάστρο να κανονίσει το ζήτημα». Μπήκαν όλοι για το γεύμα στην τράπεζα και ο ηγούμενος έβαλε τα αδέλφια δεξιά και αριστερά του, θεωρώντας το τιμή να καθίσουν δίπλα του. Ο δε Αυθόνιος άδειασε σχεδόν την κανάτα με το κρασί που ήταν στο δικό του τραπέζι, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ενθουσιασμό του.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες του Αγίου Όρους. Παναγία Δεωμένη, έτος 1542, Μεγάλης Δεήσεως, Μονή Διονυσίου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Εφρόσινος. Η Παναγία εικονίζεται σε πρωτομή δεωμένη με στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Φοράει γαλαζοπό σιτώνα και κεραμιδί μαφόριο με χρυσή παρυφή και κλώσια. Τρία χρυσά αστεροειδή κοσμήματα πάνω στο μαφόριο αποτελούν σύμβολα της Αγίας Τριάδος και υπενίσονται το ρόλο της Παναγίας στην εισάρκωση. Στο κάτω πλαίσιο της εικόνας απλώνεται ένα τμήμα της επιγραφής που συνοδεύει τη Μεγάλη Δέηση, από την οποία πληροφορούμεθα το όνομα του καλλιτέχνη, Ταπεινού Εφροσίνου. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας οι συντομογραφίες «Μήτυρ Θεού». Ο φυσιογνωμικός τύπος της Παναγίας και η τεχνική αποδόσεως του προσώπου με τη μαλακή εναλλαγή φωτός και σκιάς, την πλατιά φωτεινή επιφάνεια σάρκας που ροδίζει και τα εύκαμπτα γραμμικά φώτα αποδίδουν όλη την αυρότητα της σάρκας και το πάνσεπτο κάλους της Θεομήτωρ. Ο συγκεκριμένος φυσιογνωμικός τύπος της Παναγίας με τη γλυκύτητα της μελαγχολικής έκφρασης και η τεχνική της εκτέλεσης έχουν και πάλι την καταγωγή τους στη ζωγραφική του Αγγέλου, όπως μπορούμε να το διαπιστώσουμε συγκρίνοντας την Παναγία της Μεγάλης Δεήσεως με την Παναγία από τη Δέηση του Αγγέλου στην Αγία Μονή Βιάνου της Κρήτης.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως μονίδιου νησίου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή Εφρόσινος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εικονίζεται σε πρωτομή, δεόμενος σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Φοράει πορτοκαλί χιτώνα και βαθύχρωμο λαδοπράσινο ημάτιο που καλύπτουν ένα πλατήρο μαλαίο σώμα. Το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι μακρόστενο, με καλοσχεδιασμένα χαρακτηριστικά, διακρίνεται για την άψογη τεχνική εκτέλεση, τη μαλακή φωτοσκίαση και τα γραμμικά εύκαμπτα φώτα που τονίζουν την εύχημη σάρκα. Το πλάτος της μορφής, ο φυσιογνωμικός τύπος του προσώπου με το βαθύ στοχαστικό βλέμμα και την ταπείνωση της έκφρασης, καθώς και η τεχνική εκτελέσεως, συνδέονται άμεσα με έργα της κριτικής σχολής του 15ου αιώνους και μάλιστα του Αγγέλου 1430-1457, όπως είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από την εικόνα της Δεήσεως στην Αγία Μονή Βιάννου της Κρήτης. Συνοψίζοντας, οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως του Εφρόσινου, του οποίου δεν γνωρίζουμε άλλα έργα, εκτελέστηκαν στην Κρήτη με δαπάνη του κριτικού ιερομονάχου Κλίμεντος. Οι εικόνες αυτές με τις ρωμαλαίες μορφές, οργανωμένες σε ενιαία μνημιακή σύνθεση, με ρυθμική συνοχή, την άψογη χυμώδη τεχνική εκτέλεση, τη γαλήνια ειρηνική έκφραση και το υψηλό πνευματικό ήθος των προσώπων, αποτελούν έργα εξαιρετικής καλλιτεχνικής ποιότητας της κριτικής σχολής λίγο πριν τα μέσα του 16ου αιώνα. Οι εικόνες αυτές εκτελέστηκαν από ένα επώνυμο καλλιτέχνη, τον Εφρόσινο, ο οποίος εμπνέεται από πρώιμα έργα κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, στενά συνδεδεμένα με την ιστεροπαλαιολόγια καλλιτεχνική παράδοση της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι η περίπτωση των έργων του Αγγέλου.

Παναγία Δεωμένη, έτος 1542, Μεγάλης Δεήσεως, Πρωτάτου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή. Η Παναγία εικονίζεται σε πρωτομή δεωμένη με στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Φοράει βαθυγάλαζο χιτόνα και κεραμιδί μαφόριο με χρυσή παρυφή και κρόσια. Τρία χρυσά αστεροειδή κοσμήματα πάνω στο μαφόριο αποτελούν σύμβολα της Αγίας Τριάδος και υπηνίσονται το ρόλο της Παναγίας στην εισάρκωση. Το πρόσωπο της Παναγίας, που είναι μικρό σε σχέση με το πλατή σώμα και έχει τονισμένα τα ζυγωματικά, αποδίδεται με ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς, σε άψογη γραμμική αλλά ψυχρή και καλλιγραφική τεχνική. Αυτό δείχνει τυποποίηση και ξηρότητα της τεχνικής του καλλιτέχνη σε σχέση με το έργο που πιθανότατα είχε ως πρότυπο και το οποίο μπορούσε να ήταν η Παναγία από τη δέηση του Εφρόσινου της Μονής Διονυσίου ή πιθανότερα ένα έργο του Θεοφάνη, προγενέστερο της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Μονή Σταυρονικήτα. Έτσι, η Παναγία της Μεγάλης Δεήσεως του Πρωτάτου, έχουμε τη γνώμη ότι σε φυσιογνωμικό και τεχνικό επίπεδο θυμίζει εικονιστικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους του σύγχρονου με το Θεοφάνη και πιθανότατα μαθητή του Ζόρζη, στον οποίο οφείλονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Διονυσίου 1547 και στον οποίο μεταξύ των άλλων αποδίδονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου 1552 και του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου 1568.

Χριστός Παντοκράτορ, έτος 1542 μεγάλης δεήσεως, πρωτάτου, ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή. Η εικόνα του Χριστού μαζί με άλλες έξι, της Παναγίας, του Ιωάννου του Προδρόμου, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, που οργανώνονται συμμετρικά ανά τρεις εκατέρωθεν του κεντρικού θέματος του Χριστού, συγκροτούν τη θεματική ενότητα της Μεγάλης Δεήσεως, ενός εικονοστασίου τέμπλου του 16ου αιώνα. Οι εικόνες αυτές, μαζί με άλλες τέσσερις, στις οποίες θα απεικονίζονταν οι τέσσερις Ευαγγελιστές, αποτελούσαν στο σύνολο μία πλατιά ενιαία μνημιακή σύνθεση με ρυθμική συνοχή, ακριβώς χρονολογημένη το 1542. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή με τοπικά, κρατώντας το αριστερό χέρι κλειστό ογκώδη διάλυθο κώδικα Ευαγγελίου, ενώ ευλογεί με το δεξί. Φοράει μελιτζανή ορθώσιμο σιτώνα και βαθυγάλαζο ημάτι. Ο φυσιογνωμικός τύπος του Χριστού με το πλατή επίπεδο σώμα και τους στενούς ώμους, που κορυφώνεται σε μικρό κεφάλι, διακρίνεται από το λεπτό μακρόστενο πρόσωπο, με την ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς και τα κοφτά επίπεδα που αποδίδουν στεγνό το πρόσωπο. Ο φυσιογνωμικός αυτός τύπος, παρά τις διαφορές, απορρέει από έργα του Θεοφάνη, όπως είναι η εικόνα του Χριστού στη Μονή της Λαύρας, η εικόνα του Χριστού στη Μονή Παντοκράτορος, η εικόνα του Χριστού στη Μονή Ιβύρων και η εικόνα του Χριστού στη Μονή Σταυρονικήτα. Οι διαφορές συνίστανται κυρίως στη μαλακότερη διατύπωση του προσώπου στις εικόνες του Θεοφάνη, που αποβαίνει τελικά διαφορά εκφραζόμενου ήθους. Γαλήνιο, ειρηνικό και στοχαστικό το πρόσωπο του Χριστού του Θεοφάνη, ανήσυχο και πιο πρόχειρο ψυχογραφημένο το πρόσωπο του Χριστού της εικόνας του Πρωτάτου, το οποίο είναι και γραμμικότερο. Η εικόνα του Χριστού με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη, ο οποίος υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Θεοφάνη στο Άγιον Όρος.

Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο αυγοτέμπερα, κρητική σχολή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εικονίζεται σε πρωτομή, δεόμενος, σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Φοράει λαδοπράσινο σιτώνα, που αναπτύσσεται σε μεγάλα σχηματικά επίπεδα. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνος είναι γραμμένη η ακόλουθη επιγραφή. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος. Ο φυσιογνωμικός τύπος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, με το μακρόστενο πρόσωπο, τη γραμμική, σχηματική οριοθέτηση των όγκων, την ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς, το πλατή επίπεδο σώμα, που καταλήγει σε μικρό κεφάλι, συνδέεται άμεσα με τη τοιχογραφία του Ιωάννου του Προδρόμου στη Μονή Διονυσίου, την τοιχογραφία του Προδρόμου από τη βάφτιση του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου και την τοιχογραφία του Ιωάννου του Προδρόμου από τη δέηση του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου. Οι τοιχογραφίες της Μονής Διονυσίου σύμφωνα με αρχαιακές πηγές είναι έργο του Ζόρζη στα 1547, ενώ οι τοιχογραφίες του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου 1552 και του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου 1568 αποδίδονται με πολλή πιθανότητα στον ίδιο καλλιτέχνη. Έτσι, η σύνδεση της εικόνας του Ιωάννου του Προδρόμου με τη ζωγραφική του Ζόρζη οδηγεί στην ένταξη της εικόνας του Ιωάννου του Προδρόμου στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του Ζόρζη.

Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως, πρωτάτο, ξύλο, αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εικονίζεται στιθέως, στραμμένος προς τα αριστερά, έχοντας τα δύο του χέρια απλωμένα σε χειρονομία δεήσεως προς το Χριστό, που εικονιζόταν στο κέντρο της μεγάλης δεήσεως. Είναι μια νεανική μορφή με μακριά βοστριχωτά μαλλιά που τα συγκρατεί γαλαζοπή κορδέλα. Φοράει βαθύ γάλαζο, ορθώσιμο σιτώνα και ρόδινο ημάτιο με αντάβιες γκριζογάλαζο. Στην άνω αριστερή και δεξιά γωνία της εικόνας απλώνεται πάνω στο χρυσό κάμπο η επιγραφή «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ». Το πρόσωπο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που είναι ο Οϊδές, αποδίδεται όπως αυτό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στο πρόσωπο και στα γυμνά μέρη, ο προπλασμός, που μένει ακάλυπτος και δηλώνει το σκιασμένο μέρος, είναι βαθικάστανος, ενώ οι φωτεινές επιφάνειες δηλώνονται με οχρορόδινο. Λεπτά λευκά φώτα, απλωμένα σε παράλληλες γραμμές στο μέτωπο, τις παριές, στον λαιμό, φωτίζουν τη σάρκα του προσώπου. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στο ζωγράφο Ζόρζη, που μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Αρχάγγελος Γαβριήλ, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εικονίζεται στη Θέος, στραμμένος προς τα δεξιά, με τα δύο του χέρια σε χειρονομία δεήσεως προς το Χριστό, που εικονίζεται στο κέντρο της μεγάλης δεήσεως. Πρόκειται για νεανική μορφή με μακριά βοστριχωτά μαλλιά που τα συγκρατεί γαλαζοπή κορδέλα. Φοράει βαθυπράσινο χιτώνα και ημάτιο με γαλαζοπές φωτεινές αντάβιες, ενώ οι μεγάλες στερούγες είναι χρώματος καστανού με χρωσοκονδυλιές που δηλώνουν τις λεπτομέρειες. Στην άνω αριστερά και δεξιά γωνία της εικόνας απλώνεται στο χρυσό βάθος η επιγραφή «Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ». Το πρόσωπο του Αρχαγγέλου είναι ο Οοειδές με καστανό προπλασμό που λειτουργεί σαν περίγραμμα του προσώπου και σκιά της μύτης. Το σάρκωμα είναι οχρορόδινο και τονίζεται με λευκά φώτα που απλώνονται σε παράλληλες καμπύλες γραμμές στο μέτωπο κάτω από τα μάτια, στο πηγούνι και στο λαιμό. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται γραμμικά. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη που μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Ο Απόστολος Πέτρος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο αυγοτέμπερα κριτική σχολή. Ο Απόστολος Πέτρος εικονίζεται ως τη μέση, στραμμένος προς τα δεξιά. Φοράει βαθυγάλαζο χιτόνα και καστανόχρωμο ημάτιο με πλατιά, επίπεδα λαδιά και λευκά φώτα. Στο αριστερό χέρι κρατάει τα κλειδιά του παραδείσου και μισάνυχτο εν επίγραφο ηλιτάριο με την επιγραφή «Ευλογητός ο Θεός». Στο αριστερό τμήμα του χρυσού βάθους απλώνεται η επιγραφή «Ο Άγιος Πέτρος». Το πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου, όπως αυτό και του Αποστόλου Παύλου, είναι ο οειδές και αποδίδεται με ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς. Ο προπλασμός είναι καστανός και λειτουργεί στην κοφτή σκιά στα μάγουλα, στο μέτωπο και στα πτερύγια της μύτης. Το σάρκωμα είναι οχρορόδινο και φωτίζεται με λευκά φώτα σε παράλληλες γραμμές στο μέτωπο, στις παριές, στην άκρη της μύτης και στο λαιμό, ακολουθώντας τρόπους οικείους στην κριτική σχολή. Η κόμη διαγράφεται σχηματικά με γραμμική ξηρότητα, ενώ η πτυχολογία αναπτύσσεται επίσης στο πνεύμα με το οποίο αποδίδεται στον Απόστολο Παύλο και στους Αρχαγγέλους. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αποστόλου Πέτρου έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη, ο οποίος μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Απόστολος Παύλος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται ως τη μέση, στραμμένος ελαφρά προς τα αριστερά. Φοράει βαθυγάλαζο ορθώσιμο χιτώνα και καστανόχρωμο ημάτιο με ανοιχτογάλαζες, πλατιές σαντάβιες και λευκά φώτα, ενώ στα δύο του χέρια κρατάει κλειστό σταχωμένο Ευαγγέλιο. Στην άνω αριστερή και δεξιά γωνία του βάθους σώζεται η μεγαλογράμματη επιγραφή «Ο Άγιος Παύλος». Το πρόσωπο του Αποστόλου που είναι ο Οηδές με κανονικά σκληρά χαρακτηριστικά και μέτωπο ρητιδωμένο στηρίζεται σε υψηλό λαιμό πάνω σε σώμα με ριχτούς ώμους. Η πτυχολογία είναι επίπεδη με πτυχές σκληρές και άκαμπτες που αποδίδουν το σώμα σχεδόν άσαρκο. Οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Ιωάννου του Προδρόμου, των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ανήκουν σε ένα σύνολο 11 πιθανότατα φορητών εικόνων που συγκροτούσαν τη μεγάλη δέηση ενός εικονοστασίου τέμπλου. Από το σύνολο αυτό, τρεις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα είναι τοποθετημένες στο μαρμάρινο τέμπλο του 10ου αιώνα του Ναού του Πρωτάτου. Οι εικόνες αυτές με βάση επιγραφή που σώζεται στο πλαίσιο της εικόνος του Προδρόμου και στην οποία αναφέρεται ο πρώτος του Αγίου Όρους Γρηγόριος, έχουν χρονολογηθεί στα 1542 και έχουν αποδοθεί στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του κριτικού ζωγράφου Θεοφάνη. Έχουμε ωστόσο τη γνώμη ότι η γραμμική ξηρότητα των εικόνων του πρωτάτου, καλλιγραφικού χαρακτήρα στην απόδοση του προσώπου και της τριχοφυΐας, η αντίθεση φωτός και σκιάς που αποδίδει στεγνά τα πρόσωπα, η σχηματική, άκαμπτη πτυχολογία που ισοπεδώνει το σωματικό όγκο, αποτελούν χαρακτηριστικά ξένα προς τη ζωγραφική του Θεοφάνη, τα οποία δεν παρατηρούνται ούτε σε έργα του μεταγενέστερα των εικόνων του πρωτάτου, όπως είναι οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως 1546 της Μονής Σταυρονικήτα. Αντίθετα, τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουμε τη γνώμη ότι συνδέουν τις εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως του Πρωτάτου με το καλλιτεχνικό έργο ενός άλλου κριτικού ζωγράφου, του Ζόρζη, ο οποίος υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Θεοφάνη στο Άγιον Όρος και στον οποίο οφείλονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Διονυσίου το 1547, του Καθολικού της Μονής Δούσικου 1557 στη Θεσσαλονίκη και άλλες. Ο Ζόρζης, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τη μελέτη των τοιχογραφιών του Καθολικού της Μονής Διονυσίου, που πρόσφατα έχουν συντηρηθεί, ακολουθεί πιστά εικονιστικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους του Θεοφάνη, χωρίς όμως την ποιότητα του πρωτοτύπου, καθώς η ζωγραφική του είναι σχηματικότερη και γραμμικότερη, ενώ σε εκφραστικό επίπεδο τα πρόσωπα δείχνουν ανήσυχα, χωρίς τη γαλήνια πνευματικότητα που είναι διάχυτη στη ζωγραφική του Θεοφάνη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: αγαπητοί ακροατές, επειδή πιστεύω πως πολλές ψυχές θα θερμανθούν και θα ωφεληθούν από τα κατορθώματα των γερόντων, από τους αρωματισμένους αγώνες τους, και θα αρχίσουν και αυτές αγώνα πνευματικό, θα αφιερώσω 3 με 4 εκπομπές στα βιογραφικά τους, στη ζωή τους. Δοξάζω το προσκυνητό όνομα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω η δόξα και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων, που θα μας αξιώσει κάτι τέτοιο. Και δίδω αμέσως το λόγο στην κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη, που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε και αυτή την εκπομπή. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Να είναι ευλογημένη η προσπάθεια. Ας αρχίσουμε όμως με το γέροντα Παΐσιο. Πού γεννήθηκε και σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσε?
0: Προκαταβολικά θα σας πω πως από τις πρώτες μέρες της ζωής του γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Έγινε όμως αργότερα λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Τα Φάρασα ή Βαρασιό είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο γέροντας. Ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι του ακριτικού ελληνισμού της Καπαδοκίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, 200 περίπου χιλιόμετρα νότια της Κεσάριας. Οι Βαρασιώτες φημίζονταν για την ανδρεία τους. Χάρη στη γενναιότητά τους, το χωριό τους ποτέ δεν κατακτήθηκε από τους Τούρκους αντάρτες, τους λεγόμενους Τσέτες, αλλά έμεινε ως ένα ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδας, έτσι ώστε πολλοί καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους να βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Γι' αυτό δίκαια οι Φαρασιώτες ονομάστηκαν Μακαβαίοι, δηλαδή ζηλωτές, αγωνιστές υπέρ της πίστεως και της πατρίδος.
1: Οι γυναίκες οι Φαρασιώτισες, κύριε Γαριφαλάκη?
0: Και οι Φαρασιώτισες γυναίκες δεν υστερούσαν σε ηρωισμό. Κάποτε οι Τούρκοι κυνηγούσαν μια ομάδα γυναικών για να τις συλλάβουν. Ανάμεσα σε αυτές ήσαν και συγγενείς του γέροντα. Προτίμησαν λοιπόν να πέσουν στο ποτάμι να πνιγούν και να διασώσουν έτσι την πίστη και την τιμή τους, παρά να τις πιάσουν οι Τούρκοι και να τις εξευτελίσουν στα χαρέμια τους. Στα Φάρασα υπήρχαν 50 εκκλησίες. Μερικές ήταν παλαιά μοναστήρια που κάποτε άκμαζαν. Υπήρχαν και πολλά αγιάσματα γνωστά σε όλη την Καπαδοκία από τα θαύματά τους. Ήταν οι Φαρασιώτες συνεχιστές μιας εξαιρετικής παραδόσεως που ξεκινά από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες. Αγαπούσαν την Εκκλησία, είχαν ευλάβεια και αγωνιστικό πνεύμα. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παράδοσης ήταν ο εφημέριος του χωριού Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Η Άγια Ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να τρέχουν κοντά του χριστιανοί και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτό το ευλογημένο περιβάλλον έζησαν οι πρόγονοι του γέροντα. Οι γονείς του ποιοι ήταν, τα αδέρφια του πώς ονομάζονταν?
0: Ο πατέρας του λέγονταν Πρόδρομος Θεοδοσίου. Επειδή όμως τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι, άλλαξε το επίθετό του σε Εσνεπίδης. Εσνεπίδης σημαίνει αλλοδαπός. Διετέλεσε πρόεδρος του χωριού επί δεκαετίες και ήταν πιστός και ευλαβής. Ευλαβή το ιδιαίτερα τον Όσιο Αρσένιο και τον υπάκουε σε όλα. Ήταν δίκαιος, φιλάδελφος και ελεήμων. Η μητέρα του γέροντα ονομάζονταν Ευλογία, αλλά στην Κόνιτσα την έλεγαν Ευλαμπία. Οι ευλογημένες λοιπόν ψυχές Πρόδρομος και Ευλαμπία, Ευλογία, απέκτησαν 10 παιδιά. Τα 2 πρώτα, η Εκατερίνη και η Σωτηρία, πέθαναν μικρά. Όταν ο Όσιος Αρσένιος βάφτιζε το τρίτο, είπε να το ονομάσουν Ζωή και το ονόμασαν. Έκτοτε όλα έζησαν. Τα ονόματά τους κατά σειρά ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος και αργότερα Γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς.
1: Είπατε προηγουμένως ότι στην Γκόνιτσα τη μητέρα του Γέροντα την αποκαλούσε

1924 όμως που γεννήθηκε ο γέροντας, έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές εστίες. Πήρε και η οικογένειά του το γέροντα, 40 ημερών παιδάκι, μαζί τους και ο Όσιος Αρσένιος, και ήρθαν στην Ελλάδα. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα πήγαν στο κάστρο της Κέρκυρας, όπου κοιμήθηκε και τάφηκε ο Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 μέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετεκόμισαν στη συνέχεια σε ένα χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Γκόνιτσα. Το μικρό λοιπόν και νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, τον έφεραν οι γονείς του στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλο τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία.

Το έλεος να του.

Hallelujah.

0: κάποια πράγματα από την παιδική του ηλικία, θα μας πείτε?
1: Ναι. Ανατράφηκε εμπεδία και νουθεσία Κυρίου. Μαζί με το γάλα που θύλαζε, σας παρακαλώ προσέξτε το αυτό, μαζί με το γάλα που θύλαζε μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς το Θεό. Από τη μητέρα του έμαθε την ταπεινοφροσύνη. Του δίδαξε η μάνα του την εγκράτεια. Να μην τρώει, παραδείγματος χάρη, πριν από την ώρα του φαγητού. Επίσης, τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους. Δυο φορές τη μέρα όλη η οικογένεια προσεύχονταν μπροστά στο εικονοστάσι, ενώ η μητέρα του και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού προσευχόταν λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Τι ωραίο παράδειγμα προς μίμηση, Θεέ μου. Ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών του, ο μικρός Αρσένιος έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και διάβαζε,

0: διάβαζε συνέχεια. Ο αδελφός του, ο μεγαλύτερός του αδελφός, ο Ραφαήλ, λέει: ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία, απομονωνόταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος, άναβε το καντιλάκι και περνούσε όλη τη νύχτα με προσευχές. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά: «Θα γίνω καλόγερος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό και δεν εταλαντεύεται στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο ένας μόνο δρόμος υπήρχε μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Έτσι διάβασε κάποτε πως όταν φοβάσαι σε ένα τόπο πρέπει να πηγαίνεις συχνά εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή λοιπόν φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, το νεκροταφείο δηλαδή, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. «Είδα», λέει ο ίδιος, «είδα από την ημέρα ένα άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, μετά όμως συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, πρόσεχα όμως να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα 3 βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε έτσι ο φόβος».
1: Συγγνώμη, έμαθε κάποια τέχνη, σπούδασε? Τι έκανε πριν γίνει μοναχός?
0: Όχι, δεν σπούδασε. Τέλειωσε μόνο το δημοτικό σχολείο με βαθμό 8 και διαγωγή κοσμιοτάτη. Ήταν καλός μαθητής, έξυπνος, εύστροφος και φιλότιμος. Δεν θέλησε όμως να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο και γιατί επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός, επειδή αγάπησε την τέχνη του Κυρίου μας. Όταν έμαθε καλά την τέχνη, έφτιαξε ένα ωραίο εικονοστάσι για το σπίτι τους και έναν σταυρό σαν εκείνο που έβλεπε στις εικόνες να κρατούν οι Άγιοι Μάρτυρες. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμη και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στον πόνο των ανθρώπων. Έτσι, με τη δουλειά αυτή, οικονομούσε τα προστοζήν, βοηθούσε τους δικούς του και έδινε και ελεημοσύνη.
1: Είναι αλήθεια πως αυτή την ηλικία του πρωτοπαρουσιάστηκε ο Χριστός?
0: Αλήθεια είναι. Διηγήθηκε ο γέροντας ότι «από 11 χρονών διάβασα φίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου, ο πιο μεγάλος αδελφός μου, έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε όμως τίποτε. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε: «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε λοιπόν και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα: «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί, να μην χάσω την πίστη μου». Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει. τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες. Και ο Χριστός, ο Κύριος, δεν άργησε. Μου παρουσιάστηκε ο ίδιος μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη, μια θεοφάνεια που μου στερέωσε την πίστη. Αξίζει ο Χριστός να τον αγαπήσω, να τον αγαπήσω και να θυσιαστώ για Αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε. Για την αγιότητά Του και την καλοσύνη Του αξίζει κάθε θυσία, έλεγε.

0: Από όσα έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει, κύριε Γιάννη, πείτε μου, έκανε μια κάποια προετοιμασία για τη μοναστική ζωή?
1: Από τη στιγμή της Θεοφάνειας και μετά άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτεται συνέχεια και έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στο Θεό. Πήγε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο αν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε «Τώρα δεν μπορείς, αργότερα να μεγαλώσεις πρώτα». Ήταν τότε 15 ετών. Μέσα του είχε πολύ ψηλά το μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατό καλύτερα. Ζούσε και αγωνιζόταν σαν μοναχός. Σε όσους του πρότειναν συνοικέσια τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγυρος», απαντούσε. Σύχναζε τις ελεύθερες ώρες στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Έκανε παρέα μόνο με νέους πιστούς και ευλαβείς. Αναζητούσε εναρέτους γέροντες και τους έβρισκε έστω και μακριά. Προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα του και τις αδελφές του να τα πλένουν. Νίστευε αυστηρά. Μια φορά μάλιστα νίστεψε τόσο που έπεσε στο κρεβάτι εξαντλημένος, έλεγε αργότερα ο γέροντας. Τα χέρια μου ήταν λεπτά σαν των μικρών παιδιών της Αφρικής, γιατί ο οργανισμός μου στερήθηκε βασικές τροφές όταν ήμουν μικρός. Ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσιάνι του κερασιού. Τα παιδιά μου έλεγαν «Καημένε, θα πέσει το κεφάλι σου». Ο Αρσένιος δεν αγωνιζόταν μόνο με ανεανικό ενθουσιασμό, αλλά και με γεροντική σύνεση. Συνόδευε τις ασκήσεις του με πολλή προσοχή και αυτοέλεγχο. Κάθε μέρα εξέταζε τον εαυτό του τι έκανε, πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με τη συμπεριφορά του. Όμως, αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Κυρία Ολυμπία.
0: Ας τελειώσουμε λοιπόν και αυτή την εκπομπή, κύριε Γιάννη, με τα μηνύματά της.
1: Α, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ακόμη τα πολλά παιδιά είναι ευλογία του Θεού και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ύστερα πρέπει να προσευχόμαστε και να εκκλησιαζόμαστε συχνά και τελευταίο να κάνουμε αυτοέλεγχο στον εαυτό μας. Όμως εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ας έχουμε την ευλογία του γέροντα, αγαπητοί ακροατές.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Εκδρομή. Εμπήκε η άνοιξη γλυκά. Πολλή δουλειά η φύση. Δεν προλαβαίνει να ανθεί για να καρποφορήσει. Οι μέρες σε μεγάλωσαν, ήρθαν τα χελιδόνια στις ίδιες τις παλιές φωλιές που χτίσανε πριν χρόνια. Κελάιδισμα αναζήτησης, της πλάσης μεγαλείο, ερωτικό τιτίβισμα, σμίξιμο 2-2. Το βούισμα των μελισσών πανάρχαιο τραγούδι, τον νέκταρ αναζητούν λουλούδι σε λουλούδι. Χαλή φύση, ομορφιά, χαρά Θεού σταλμένη, αγνό τραγούδι, βούισμα, τον ήλιο αναμένει. Στάρμα ναβάτης του ουρανού, γενιές γενιών λατρεύαν, ύμνους των ανατέλλοντα λατρεπτικά επέμπαν. Αστέρευτο ψηλής κορφής, χιτό κατρακυλάει, φως της ουρανογέννησης την πλάση όλη κρατάει. Ζωής, ζωή ασκόνταυτα, σκορπά, κρίνει και φέρνει, μάτι λαμπρό, αρχέγωνο, δίνει χαρά και παίρνει. Εκτύπησε πρωί-πρωί ώρα για το σχολείο, υγρά καμπάνα της εκκλησιάς και ο ήχος μεγαλείο. Κρέμασα τη χαρτέλα μου στην πλάτη, ξεκινούσα και η μάνα μου μουρμίνευε καθώς ετζηρητούσα. Μη μου έρθεις ολοβρόμεστος και καταματωμένος, να έχεις σπασμένα γόνατα στις λάσπες βουτυγμένος. Μα πού να ακούσω, έτρεχα, καημό δεν είχα άλλο, και έμπαινε από τον αυτή και έβγαινε από τ' άλλο. Πολύ γλυκό το πρωινό, αέρας δε φυσούσε, κατάμπλαβος ο ουρανός, η φύση μας καλούσε. Γρήγορα φτάνω στο σχολείο της εκδρομής ημέρα, μόνο μια λέξη, εκδρομή, γέμιζε τον αέρα. Κι αφού το συζητήσανε δάσκαλος και δασκάλες, είπε το νέος πρόβαλε ο δάσκαλος στις σκάλες. Στο δρόμο πατριωτικά ελέγαμε τραγούδια και φτάσαμε στην εξοχή στα αγριολουλούδια. Η πλάση όλη ευώδιαζε, απτάρωμα μεθούσες, χαλί υφασμένο, ξομπλιαστό η γη όπου κοιτούσες. Μα εμείς ξεκόψαμε 2-3 ξέχωρα από τσάλους, αλλά άργο απ' άλλα τα παιδιά προπάντων τους δασκάλους. Χλωρόσφακε σε κόψαμε κι αφού καθαριστήκαν, 60 πόντους ύστερα ευθείες σε κοπήκαν. Εφτιάξαμε με μαστοριά τσιρίχτρες και πιστόλες, μετά τις δοκιμάσαμε και δουλεύαν όλες. Απορουφούσαμε νερό και συνονοημένοι, όλους τους ετσιρούσαμε καθώς ήταν αξέγνοι. Τότε μια συμμαθήτρια από την είχαν γράνει, στα μούτρα μας επέταξε τους στίχους μάνι μάνι. Σειρά σειρά οι αγκουριές, σειρά σειρά τα αγκούρια, καλά το λένε οι κοπελιές πως είναι οι άντρες βούλια. Και μας εξεγυβέντησε όλα εμάς τα ντράκια και το μυαλό κονίζαμε να φτιάξουμε στιχάκια. Κανείς δεν ήταν ποιητής και κάτσαμε στα αυγά μας και σαν τους σκύλους βάλαμε στα σκέλια την ώρα μας. Μα από το πολύ ακόνισμα και τη στενοχωρία τα άντερα γουργουρίζανε και έκαναν φασαρία. Ευρήκαμε και φάγαμε σκούλους και αγαλατσίδες, περατζουνάκια αυλοκαρές, τσόχους και σανταλίδες, και αγκαβάνους κόψαμε, ο τσέρμους πως τζιμπούσαν, όπως τους καθαρίζαμε τα δάχτυλα τρυπούσαν. Πιο παρακεί ήταν μια πηγή που το νερό πορίζει, από τη γη μας ξεδιψά κι όλους μας εδροσίζει. Εσκύψαμε κι ως πίναμε, ένας φυρολογούσε, όπως φυρίζουνε στα ζά, για ζά μας επερνούσε. Μα μέχρι να πεις κείμενο κάποιος του είχε βουτήξει, μες στο νερό την κεφαλή κι ήθελε να τον πνίξει. Για γάιδαρο με πέρασες μωρέ και μου σφυρίζεις, σαν το λυσάρι κοσκυλί να αρχίξεις να γαυγίζεις. Ο άλλος εζορίστηκε και έκανε το σκύλο, μα μόλις τον εμόλαρε αρπάχτηκα στο ξύλο. Κι εμείς φτύλια τους βάζαμε και κάναμε σε ήρη που πάλευαν μέσα στα πυλά και μοιάζανε σαν χείρι. Μα καταφτάνει ο δάσκαλος με μια βίτσα λιγένια, εδώ θα χάσουμε τα αυγά, γένια, καλάθια, χτένια. Και στον καθένα μια βίτσα ως πάλευαν τους δίνει, επάνω πεταχτήκανε τους ήρθε σκοτοδίνει. Απανωτά τους χτύπαγε, χέρια είχαν τεντωμένα, μια του ενός, μια ταλουνού. Τα μάτια ντος κλαμμένα. Ο ένας την κοπάνισε, τον άλλο εκρατούσε, από ταυτή το στρούφιζε και τον εκοπανούσε.
και στις δασκάλες έλεγε «Κοιτάξτε εδώ χάλι, πώς θα τους δουν οι χωριανοί, ντροπή νιώθω μεγάλη. Θα πούν πως δεν προσέχουμε καθόλου τα παιδιά τους και πως δεν κάνουνε καλά οι δασκάλοι τη δουλειά τους. Δια όλοι που δεν κάθεστε φρόνιμοι ως αν όλους, τους ανθρώπους μα γίνατε πιο πάνω από τους για όλους». Και εμείς, ως να τα ακούσουμε, εσκάσαμε στα γέλια και όλα τα βρίσκαμε όμορφα γιατί ήμασταν κοπέλια.

όργωμα αμπελιού με άλογο. Τέλος του Μάρτη ο καιρός καλά είχε ζεστάνει, τη νύχτα και τα πρωινά την ψύχρα του την κάνει. Είχαν ανοίξει τα δέντρα, φαινόταν τα σπαρμένα και λίμνια καταπράσινα καλοχρωματισμένα. Όπου έριχνε στο βλέμμα σου πράσινο βασιλεύει, στα όρη ή στα καμπουλά το μάτι αγναντεύει. Τα μπέλια κλαδευτήκανε, σε λίγο μάτια βγαίνουν, νιούτσικα μαγριόχορτα στις ρίζες τα βυζένουν. Για να έχουμε καλή σοδειά θα καλλιεργηθούνε, σα φύγουν τα αγριόχορτα, μετά θα θιαφιστούνε και με τα χέρια ύστερα δισκάφισμα θα γίνει. Με τα σκαπέθια αργά αργά χόρτο δε θα απομείνει. Να δεις τα φύλλα στρουμπουλά που μοιάζουν κοπελάκια, πράσινα και σαν καμωθούν, κόκκινα, κυτρινάκια. Όταν κοπούν και πατηθούν το θείο δώρο δίνουν, που το ονομάζομαι κρασί και πάντες θα το πίνουν. Στη λύπη μα και στη χαρά, στους γάμους, στα βαφτίσια, πρωί, μεσημέρι και νυχτιά δίνει χαρά περίσσια. Ακόμα και παρηγοριά μετά από την κηδεία τρώγανε ψάρι και κρασί πίναν για μακαρία. Στο θείο δισκοπότηρο κρασί ψωμί θα βάλουν, σώμα και αίμα του Χριστού με ευχές θα μεταβάλουν. Άντε παιδί μου ξύπνησε, πλύσου και ετοιμάσου, να πά να κάνει συντροφιά σήμωρο του μπαμπά σου. Είναι ώρα του μετάλογο, θα κάνει το αμπέλι, καλά του πάει ο καιρός και θα γεννήσει θέλει, στα φύλλα πάλι μπόλικα, κρασί καλό θα κάνει και από τα στράφυρα ρακί θα βγάλει το καζάνι. Το γάλα σου είναι έτοιμο, στον τενεκέ βρασμένο και παξιμάδι δίπλα του σου έχω αφισμένο, να το βουτήξεις κύβαλα τσίπα στο τενεκάκι, ό,τι είχε οντετόβρασα μέσα στο τσικαλάκι. Έφυγε η μάνα μου κι εγώ, ό,τι μου είπε κάνω, την τσίπα ευχαριστήθηκα το παξιμάδι βάνω, στον τενεκέ και βούτουνα στο γάλα το βρασμένο, ό,το παντέρμονο στη μια στη σκέψη μου το φέρνω. Έφτασε ο πατέρας μου, τ' άλογο ετοιμάζει, πρώτα αφού το χαλίνωσε και το σωμάρι βάζει. Εφόρτωσε ό,τι ήτανε χωράφι για να κάνει, σε ένα σταμνί βάζει νερό, στη βούρια μέσα βάνει, τυρί ελιές βραστά αυγά, καύκαλο παξιμάδι, σε ένα τσουκάκι το κρασί να φάμε ως το βράδυ. Εις τα σκαρβέλια τάδεσε, τίποτα δεν αφήκε, και στην καπούλα μέβαλε και στο σωμάρι βγήκε. Να πάμενε στα σώπατα που είχαμε το αμπέλι, κρασάμπελο και σουλτανί και να τα κάμει θέλει. Εφτάξαμε, ξεφόρτωσε τ' άλογο ετοιμάζει και πιάσε όλα τα προυκιά της γης και του τα βάζει. Κάτσε μου λέει στο σκιανό και ξάνιγε πως βγάνω με τον υδρότα το ψωμί στις γης δουλειές που κάνω, είτε αλέτρι είναι αυτό ή πιάνω τη σκαλίδα, με ζέστη ή με παγωνιά, δεν έχω άλλη ελπίδα για να μαζόξω μια δραχμή και σας όλους να ζήσω. Και να τα μπέλη σήμερο θα το καλλιεργήσω, γι' αυτό να μάθεις γράμματα. Ξάνιξε να διαβάζεις, ανέκοπα πέντε δραχμές στη τσέπη σου να βάζεις. Ξέστρωσε κι βάλε μετά στην άκρη το σωμάρι, λίτο χαλιναρό σκηνό αμέσως και θα πάρει ένα σκηνί που το έχενε έτοιμο, μετρημένο, στον κρίκο του χαλιναριού το έδωσε κομπωμένο. Ζεύτη το λέγαν το σκηνί, μετά τον κάσο βάζει, εις το λαιμό του μπεγυριού χάμουρα τα ονομάζει. Δύο χαρταλάμια που είχενε ψηλά τον κάσο δένει και σταθερός εις το λαιμό τον κράτα και δεν βγαίνει. Τον κάσο σίδερο κρατά, γύρω του περασμένο, ζερβά δεξάει στην κορφή στο σίδερο βαρμένο. Δύο κρίκους είχε κι από εκεί, το ζεύτη θα περάσει, από τον κρίκο το ζερβό, μετά από εκεί θα φτάσει, στο σωμαράκι, το πιάσε αμέσως και το βάζει. Στη ράχη και στη μέση του ερχόταν και το σάζει. Στην κάτω μπάντα αριστερά, κρίκο είχε περασμένο, το ζεύτη πέρασε από εκεί στην έχερη φερμένο, τον πήγε και τον έδεσε εις το αλέτρι πάνω. Και όλος μάθια έγινα, τίποτα εγώ δε χάνω. Την άλλη άκρη του σκηνιού πάλι μπροστά την πάει, από τη δεξιά πλευρά στους κρίκους την περνάει. Ο κάσος γάντζο είχενε στη μέση, θα κουμπώσει μια αλυσίδα από εκεί σε γάντζο θα γαντζώσει. Στο σωμαράκι χαμηλά θα γαντζωθεί, θα πιάσει, στάλογο
να είναι σταθερό. Μετά θα την περάσει, την αλυσίδα στο ζυγό, σε γάντζο αυτή θα δέσει. Κι είχε ο ζυγός ένα χαλκά στη μέση, θα μπορέσει που μέσα του να γαντζωθεί στα λέτρη το σταβάρι και από τη δεξιά πλευρά τα ανάποδα θα πάρει. Την αλυσίδα στραβιχτό που βάλε την ελέγαν, που μετρημένη ήτανε, μεσαία τη διαλέγαν. Και τον πεγύρι έτοιμο, με τα πουρτιά θα αφήσει, μια τελευταία αμαθιά και το όργωμα θα αρχίσει. Υπήρχαν δυο λογιόζυγοι στο χαρτιδιό φτιαγμένοι, κοντό ζυγός μα και μακρύς, στα κροσταβάρι μπαίνει. Το πιο κοντό τον είχανε μόνο για το αμπέλι, ενώ μακρύς μπαίνει παντού, σ' ό,τι κάωμα θέλει. Καρίκι μάκρους έπιασε και τον πεγύρι βάζει, αρχή-αρχή του καριτσού, πρώτη αλετρά και σάζει, την αλυσίδα παρχινά από τον κάσο τη μακραίνει, για να μπορέσει πιο βαθιά τα λέτρη να πηγαίνει. Στην κάτω μπάντα επίενε, τα ανάποδα γυρίζει, τα χόρτα εξεπάτωνε, το όργο μας συνεχίσει. Του φώναζε παραβολή και αυτό καταλαβαίνει, που πάνω από την αυλακιά πως πρέπει να πηγαίνει. Ο σαν τη σφαίρα πήγαινε και αυτό στο κουμαντέρνι, όπου πρέπει το πήγαινε, ζερβά δεξά το φέρνει. Θα είχαινε κάμει το μισό μέχρι το μεσημέρι, τ' άλογο εσταμάτησε και το ντουρβά θα φέρει, του τον κρεμάει στο λαιμό, βγάζει το χαλινάρι, για να μεσά κι είχε τα γη, άχερα και κρυθάρι. Πολύ τα γη είχε στο ντουρβά, δύναμη να του δώσει, να ξεκουράσει τ' άλογο, τα μπέλη να τελειώσει. Μετάρθαινε στο αυτιανό και τίμασε να φάμε βρεχτό ψωμί, αυγά, τυρί και λιές γιατί πεινάμε. Από το τζούκο το κρασί στο στόμα κακαρίζει και μένα από το σταμνί το ντενεκέ γεμίζει. Ήπια το εξεπλάνταξα που με έχενε πλαντάξει, τ' αυγό μου κάτσε στο λαιμό και μου τον είχε φράξει. Αφού εξεκουράστηκαν και αυτός και τον πεγύρι, το χάιδευε, του μίλαινε κι εγώ κάνω σε ήρι. Στο λιγερό του το λαιμό που κάτας προσγυαλίζει, το χάιδευε εις την κοιλιά το χέρι του αγγίζει, την πλούσια χέτη που φεύπτε στη δεξιά πλευρά του, σπαθάτο και του χάιδευε το στήθος στα μεριά του. Σαν να ήταν φίλη καρδιακή, έτσι που του μιλούσε, και αυτό κουνά την κεφαλή, σαν να του απαντούσε, και χλιμεντρούσε διαρκώς, σαν να καταλαβαίνει, για επιβήτορα δουλειά και πάνω το ανεβαίνει. Το είχε από πολύ μικρό με χάδια αναθρεμένο. Με ζάχαρη το λουκουμιόν το είχε γλυκαμένο. Το τάιζε στη χούφτα του ζάχαρη και λουκούμια, γι' αυτό κι απόξω ήξερε όλα του τα σουσούμια. Άρχιξε πάλι κι όργωνε, παραβολή φωνάζει, αργά το βράδυ πίαινε όταν το ξεκουράζει. Χίλια κλίματα όργωσε, φαινόταν κουρασμένη, τ' άλογο κι ο πατέρας μου κι καταϊδρωμένη. Γυρίσαμε στο χωριό, τ' άλογο κατασταίνει, στο καφενείο έφτασε, για άλλη δουλειά πηγαίνει, γιατί κάνε τον καφετζή και τον κασάπι ακόμα. Πιωτά σερβίρι ως αργά το κουρασμένο σώμα, χωρίς γκρίνια παράπονο να φύγει από το στόμα, ποτέ δεν ξεκουράστηκε κανονικά στο στρώμα.

του Λάζαρου το Σάββατο. Έμπαινε η μέρα και έβγαινε και ο καιρός περνούσε και το μεγαλοβδόμαδο ποιος δεν το λαχταρούσε. Το βράδυ της Παρασκευής έπαψε το σχολείο ο Λόχαρος, ως του Θωμά δεν πιάναμε βιβλίο. Σχολάσαμε και ακούγοντας μικρές φωνές και γέλια, χαχάριζαν χαρούμενα τρέχοντας τα κοπέλια. Κι έτρεξα σπίτι και έβγαλα ένα σταυρό μεγάλο, ποξύλο και αρισμαρί κρατούσα να του βάλω. Τον είχα φτιάξει προκαιρού, τον είχα φυλαγμένο σε ένα λαδοπίθαρο που πίσω του κρυμμένο. Πιάνω οριά και αρισμαρί και στο σταυρό το δένω και όλο το ξύλο κάλυψα πράσινο μυρισμένο. Τον άφησα σε μια γωνιά και βγήκα στην κεφάλα και μαχαιρίδες έβρικα, θαυρό, λουλούδια κι άλλα. Για να στολίσω το σταυρό και στις γιαγιάς μου πάω, μου κόψε ρόδα, σαρδελιές, μπουκέτο, τα κρατάω. Μετά οι θιάδες μου κόψα ζουμπούλια και γεράνια, κρινάκια και γαρίφαλα που ευώδιαζαν τα ουράνια. Και τα λουλούδια στην οριά άρχισα και περνούσα και ένα λουλούδι ο σταυρός έγινε που κρατούσα. Βάλω στο στόμα μου νερό και το σταυρό που τίζω, πρώτα απ' τη μία τη μεριά, στην άλλη το γυρίζω. Το ίδιο κάνω και από εκεί για να μην μαραθούνε και δροσερά ως την αυγή αυτά θα κρατηθούνε. Πρώτος ο γέρος Πετεινός εξύπνησε και κράζει και Κικυρίκου άρχισε διπλάλος να φωνάζει. Ξεθάμπωνε η Ανατολή, ο ήλιος τσακουμπούσε και έφεγγε ο Αυγερινός θαμπά, θαμπά και σβούσε. Ξημέρωσε αργά αργά ερχόταν το Σαββάτο, μέρα γλυκιά με σιγαλιά και μάνιξη γεμάτο. Εξύπνησα κι η μάνα μου μου καμένα βραστάρι, ανάκατο, φασκομιλιά, έρωτα και θυμάρι. Εβούτηξα ένα κάφκαλο μυγάδι, παξιμάδι και νιώσα στο κεφάλι μου της μάνας μου το χάδι. Επάνω επετάχτηκα, επήρα το τζιγκάκι και στάλω χέρι το σταυρό και βγήκα στο σοκάκι. Του Λάζαρου τα κάλαντα να πω σ' όλα τα σπίτια ότι ανέστη από το Χριστό κι έτσι ήταν η αλήθεια. Σαν σήμερα στη μακρινή την πόλη Βιθανία επεριμέναν το Χριστό για να έρθει με αγωνία οι αδελφές του πως Θεός ήταν και το λατρεύαν κι ότι θα τον ανάστενε όλες τους το πιστεύαν. «Θεία, να πω το Λάζαρο, πες τον μου απαντάει» κι άρχισα εγώ και έλεγα και το σταυρό κοιτάει που είναι γεμάτος λούλουδα και ομορφοφτιαγμένα απ' τους καλύτερους σταυρούς θα ήταν εμένα. Μόλις τα πόπα μου βάλε λάδι μέσα στο τζιγκάκι, μπόλικο χρυσοπράσινο από το μουζουράκι. Δίπλα το σπίτι ήτανε του θείου μου τ' Αντώνη, θείε να πω το Λάζαρο κι αυτός κοντά σημώνει. Εστάθης και απέναντι και μου είπε να τα πούμε. Άρχισα εγώ, λέει κι αυτός, ίδιο ρυθμό τραβούμε. Στα μεσακά σταμάτησα και του χρόνου του είπα και έλεγε αυτός δεν σταματά, παράξενο το βρήκα. Καλά καλά τον ξάνιγα και αυτός δεν σταματάει, μόνο μου λέει λέγετα και πάλι τα αρχινάει. Λέγετα ξαναλέει μου και εγώ το απαντάω. Όλα τα κάλαντα ανεμπώ, σε λίγα σπίτια πάω. Με ξάνιξε για μια στιγμή και άρχισε να γελάει, σπαρταριστά και δίπλωνε. Και όλο με κοιτάει και έλεγε και ξανάλεγε, σε λίγα σπίτια πάω. Και εποχάσκωσα εγώ κι όλο τον εκοιτάω. Να σε καλά βρε ανιψέ, η μέρα καλά πάει. Μα μη μανίζεις που γελά κι ο θείος αγαπάει. Κι ήρθε η θιά και κράθηκε γεμάτο μου ζουράκι κι αμέσως σε ξεμάνισα ως μπήκε στο τζιγκάκι. Κι ακόμα δα πειράζει με όταν συναντηθούμε. Άντε Κωστάκι άρχιξε τα κάλαντα να πούμε. Εγώ όμως σε συνέχισα και σ' άλλα σπίτια πάω και ήμουν καλοδεχούμενος όπου και να χτυπάω. Ο ήλιος ανηφόριζε, αργά αργά ψηλώνει και ο ήχος από τα κάλαντα όλο και δυναμώνει κι άκουγες όλα τα παιδιά. Έθεια να τα πούμε, μας τάπανε, μα πέτε τα, χατήρι δε χαλούμε. Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός, εν την πόλη Βιθανία Μάρθα κλαίει και Μαρία. Ευγείτε σας παρακαλούμε για να σας διηγηθούμε, για να μάθετε τι έγινε σήμερα στην Παλαιστίνη. Λάζαρον τον αδελφό του, στο γλυκί τον καρδιακό τους, το μυρολογούν και λένε, το μυρολογούν και κλαίνε. Τρεις ημέρες το θρηνούσαν και τον εμυρολογούσαν.
Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να έρθει και βγήκε η Μαρία έξω από τη Βηθανία, χύβε εμπρός το γόνι κλί και τα πόδια του φιλί. «Αν εδώ ήσου Χριστέ μου, δεν θα πέθανε ο αδερφός μου, μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλά τα ταϊξεύρω, ό,τι δίνας αν θελήσεις και νεκρούς να αναστήσεις». Λέγε πίστευε Μαρία άγωμενη στα μνημεία. Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει. «Άδη τάρταρε και χάρε, προς τα γη μου τώρα πάρε, δε βρω έξω Λάζαρε μου φίλε και αγαπητέ μου». Παρευθείς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι. Λάζαρος απενεκρώθη, ανεστήθη και σηκώθη. Λάζαρος αβανωμένος και με το κερί ζωσμένο. Μαθητές και Αποστόλοι τότε ευρεθήκαν όλοι. Δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο εξετάζουν. «Λάζαρε, πες μας τι είδες εις τον Άδη που επήγες». «Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώστε μου νερό λιγάκι να ξεπλύνω το φαρμάκι της καρδίας, το χιλέον και μη με ρωτάτε πλέον. Του χρόνου πάλι να έρθουμε με υγεία να σας βρούμε, να σας ευρώ χαρούμενους, να σας τα ξαναπούμε». Είπατα σ' όλο το χωριό, γέμισε το τζιγκάκι, να το πουλήσω σκέφτομαι εδά του Προϊστάκη ή του Μανώλη Τσιψεβής, αφού ήταν πιο κοντά μου. Ό,τι ήθελα θα αγόραζα, θα είχα λεφτά δικά μου. Εμπήκα στον μπακάλικο, παιδιά ήταν μαζεμένα, να ζυγιστεί το λάδι τους, περίμενε ένα-ένα. Με τη σειρά και το σταυρό τον εζηλέψαν όλοι, ήταν ο ομορφότερος λουλούδινο περβόλι. Εμείς συνοριζόμαστε ποιος θα μορφοστολίσει, ποιος θα είναι ο πιο καλός σταυρός, τον άμι του να αφήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ο Άγιος Κύριλλος Επίσκοπος Ιεροσολύμων, ένας από τους μεγάλους πατέρες του 4ου αιώνα, ανήκει στη χωρία των οικουμενικών διδασκάλων της Εκκλησίας. Οι πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του είναι πενιχρές. Γεννήθηκε γύρω στο 313 κάπου στην Παλαιστίνη και έγινε Επίσκοπος Ιεροσολύμων λίγο πριν το 350. Ανάμεσα στα 357 και 378 διώχθηκε επανειλημμένα από τους Αριανούς. Η κοίμησή του τοποθετείται στο 387. Ζώντας σε εποχής φοντρών εκκλησιαστικών αγώνων και μεγάλων θεολογικών ανακατατάξεων, ενδιαφέρθηκε έντονα για την κατήχηση των πιστών. Πρώτος αυτός μας άφησε συγκροτημένα κατηχητικά μαθήματα σε υποψηφίους για το βάπτισμα, 19 κατηχήσεις φωτεινιζομένων και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις, που είναι εισαγωγικά στην ιστορία της Θείας Οικονομίας, στην ερμηνεία του κακού και της πτώσεως των πρωτοπλάστων, στην ενανθρώπιση του Υιού, στο γεγονός της Εκκλησίας, στο ήθος και τον τρόπο ζωής των χριστιανών. Η σημασία των μαθημάτων αυτών για την ιστορία της κατηχήσεως και την τέλεση των μυστηρίων του βαπτίσματος, του χρίσματος και της ευχαριστίας είναι τεράστια. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια σύνθεση αποσπασμάτων σε νεοελληνική απόδοση από τις 16η και 17η κατηχήσεις φωτιζομένων που αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα. Με ευρύτατη χρήση της Αγίας Γραφής, με αναλυτικότητα και σαφήνεια, με παραστατικότητα και απλότητα ύφους, ο Άγιος Ιεράρχης παρουσιάζει στον ακροατή του καιρού του και του καιρού μας τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το έργο του στην Εκκλησία, έργο θαυμάτων και χαρισμάτων, αγιασμού και σωτηρίας ψυχών.

Πνευματική χάρη χρειάζεται για να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και πάλι δεν θα μπορέσουμε να πούμε εκείνα που ταιριάζουν. Υπάρχει μάλιστα και κάποιος κίνδυνος. Και ο κίνδυνος αυτός φαίνεται μεγάλος αν κρίνουμε από τα λόγια του Κυρίου. Όποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει ούτε στον παρόντα ούτε στον μέλλοντα αιώνα. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος καμιά φορά είτε από άγνοια είτε από νομιζόμενη ευλάβεια να πούμε κάτι που δεν αρμόζει και να καταδικαστούμε αιώνια. Γι' αυτό ας αναφέρουμε εκείνα που το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μας αποκάλυψε μιλώντας στις Θείες Γραφές και ας αρκεστούμε σε αυτά. Ένα και μοναδικό είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Και όπως ένας είναι ο Θεός Πατέρας και δεν υπάρχει δεύτερος και όπως ένας είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και αδελφό δεν έχει, έτσι ένα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δεύτερο ισότιμο πνεύμα. Είναι κάτι το θεϊκό και ανεξιχνίαστο. Είναι ζωντανό, λογικό, πάντοτε και πανταχού παρόν μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν είναι μια ενέργεια ή μια αναπνοή ή μια ομιλία από τα χείλη του Πατρός ή του Υιού που σκορπίζεται στον αέρα, αλλά ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη υπόσταση, μια ξεχωριστή ύπαρξη. Αυτό το ίδιο λαλεί και ενεργεί και οικονομεί και αγιάζει. Αυτό φωτίζει τις ψυχές των δικαίων, αυτό και τους προφήτες και τους Αποστόλους. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, θαυμαστό και παντοδύναμο. Σκέψου, πόσες ψυχές είμαστε εδώ πέρα, το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται ανάμεσά μας και βλέπει του καθενός μας τις πράξεις. Διαβάζει τους λογισμούς του, τη συνείδησή του. Ακούει όσα λέμε. Βλέπει τι σκεφτόμαστε, τι πιστεύουμε. Μεγάλο πράγμα. Αλλά και αυτό δεν είναι τίποτα. Για φαντάσου παραδείγματος χάρη τους χριστιανούς όλης της χώρας και ακόμα τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, τους μοναχούς και τους λαϊκούς όλων των εθνών και βλέπε τον μεγάλο προστάτη, τον παροχέα των χαρισμάτων να δίνει στον ένα σοφροσύνη, στον άλλο παρθενία. Σ' άλλον ελεημοσύνη και σ' άλλον αχτιμοσύνη. Και όπως ο ήλιος με μια του αχτίνα καταβγάζει τα πάντα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα αυτούς που έχουν μάτια και εκείνοι που δεν συνηθίσανε τα μάτια τους να βλέπουν αυτές τις δωρεές ας μην κατηγορούν το Άγιο Πνεύμα αλλά την απιστία τους. Είδες την εξουσία που έχει σε όλο τον κόσμο? Τώρα μη μένεις πάνω στη γη. Ανέβα πιο ψηλά. Ανέβα μαζί μου νοερά στον ουρανό και βλέπε τόσες και τόσες μυριάδες αγγέλων. Ανέβα ακόμα πιο πάνω αν μπορείς. Βλέπε αρχαγγέλους, βλέπε πνεύματα, βλέπε δυνάμεις, βλέπε αρχές και εξουσίες, βλέπε θρόνους και κυριότητες, βλέπε χερουβίμ και σεραφείμ. Όλων αυτών επιστάτης και δάσκαλος και αγιοποιός είναι ο Παράκλητος. Το Άγιο Πνεύμα έχει διάφορες ονομασίες και για να μην νομίσουν μερικοί αμαθείς ότι πρόκειται για πολλά και διάφορα πνεύματα, η Εκκλησία μας διδάσκει στο σύμβολο της πίστεως πως είναι ένα. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Αλλά ας πούμε λίγα για αυτές τις ονομασίες. Πνεύμα και Πνεύμα της Αληθείας και Παράκλητος ονομάζεται από τον ίδιο τον Κύριο. Επίσης Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Πατρός. Πνεύμα Χριστού το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος. Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Κυρίου ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα Πνεύμα Υιού του Θεού. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του θα το συναντήσουμε Πνεύμα Αγιοσύνης και Πνεύμα Υιοθεσίας. Και σε άλλες επιστολές Πνεύμα Αποκαλύψεως, Πνεύμα Επαγγελίας και Πνεύμα Χάριτος. Θυμήσου και τους ψαλμούς, όπου άλλοτε το συναντάμε αγαθών και άλλοτε ηγεμονικών. Ο προφήτης Ισαΐας το ονομάζει Πνεύμα Σοφίας και Συνέσεως. Πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Πνεύμα ονομάζεται και ο δαίμονας, αλλά ακάθαρτο πνεύμα. Όπως η Γραφή μιλώντας για την ψυχή του ανθρώπου λέει πνεύμα του ανθρώπου ή για τον άνεμο πνεύμα καταιγίδος ή για την αμαρτία πνεύμα πορνείας, έτσι και εδώ. Δεν πρόκειται λοιπόν για το Άγιο Πνεύμα, μη γέννητο. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη διαφορά. Το ακάθαρτο πνεύμα, όταν έρχεται στην ψυχή, ας μας γλιτώσει ο Κύριος από μια τέτοια μάστιγα,
Έρχεται σαν αιμοβόρος λύκος, έτοιμος να κατασπαράξει το πρόβατο. Αγριεύει την ψυχή και την καταθλίβει. Σκοτίζει τη διάνοια, μπερδεύει τη γλώσσα, παραμορφώνει το στόμα, που βγάζει αφρούς και άναρθες κραυγές. Όλος ο άνθρωπος πέφτει στο σκοτάδι. Τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα, μα η ψυχή δεν βλέπει τίποτα. Και τρέμει σπαραχτικά ο άθλιος άνθρωπος. Εσκρότατοι εχθροί του ανθρώπου, οι δαίμονες, δίχως έλεος. Τίποτα όμως παρόμοιο δεν συμβαίνει με το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, όλες του οι ενέργειες αποβλέπουν στο αγαθό και στη σωτηρία μας. Πρώτα απ' όλα, η παρουσία του είναι ήμερη και ευωδιαστή. Το φορτίο του ελαφρότατο. Αστραφτερές ακτίνες φωτός και γνώσεως προαναγγέλουν την παρουσία του. Έρχεται με τη στοργή και την ευσπλαχνία του Πατέρα. Έρχεται να σώσει, να γιατρέψει, να διδάξει, να νουθετήσει, να ενισχύσει και να παρηγορήσει. Έρχεται να φωτίσει τη διάνοια, να της δείξει εκείνα που δεν φαντάστηκε ποτέ της. Έρχεται και ο μικρός, ο άνθρωπος, βλέπει ανοιγμένους τους ουρανούς. Βλέπει σαν τον Ισαΐα τον Κύριο πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Σαν τον Ιεζεκιήλ τη δόξα του να κάθεται πάνω στα χερουβίμ. Βλέπει όπως ο Δανιήλ να τον υπηρετούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι. Βλέπει την αρχή και το τέλος του κόσμου, γιατί είναι παρούσα η πηγή του φωτός και της γνώσεως. Ας ανοίξουμε τώρα τις Θείες Γραφές και ας πιούμε νερό από τα δοχεία των Αγίων Πατέρων μας. Ας πιούμε νερό ζωντανό που αναβλύζει για να μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Έτσι παρομοίασε ο Κύριος κάποτε το Άγιο Πνεύμα που θα λάβουν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Και κάπου αλλού λέει, για όποιον πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεχυθούν από τα σπλάχνα του. Όχι αισθητά ποτάμια που ποτίζουν απλώς τη χέρσα γη, αλλά ποτάμια νοητά που πλημμυρίζουν με φως τις ψυχές. Και γιατί άραγε παρομοίασε με νερό τη χάρη του Πνεύματος? Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής. Γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βροχής. Γιατί μία και απλή είναι η μορφή του, μα η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σε όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και στους ιάκυνθους. Άλλο καρπό θρέφει στο φοίνικα και άλλο στην κλιματαριά. Γίνεται τη σπάση τα πάντα, κι όμως είναι αυτή η ίδια, η απλή βροχή. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα και αδιαίρετο, αλλά μοιράζει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Στον ένα κινεί τη γλώσσα να λαλεί σοφία. Στον άλλο φωτίζει την ψυχή και προφητεύει. Σ' άλλον δίνει το χάρισμα εναντίον των δαιμόνων και σ' άλλον τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Διδάσκει τον ένα να νηστεύει και να ασκείται. Τον άλλο να σοφρονεί και να εγκρατεύεται. Άλλον απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο. Αλλά αυτό είναι πάντα το ίδιο. Όπως το μισοξεραμένο δέντρο όταν ποτιστεί πετάει βλαστάρια, έτσι και η αμαρτωλή ψυχή, με τη μετάνοια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, φέρνει γλυκόχυμους καρπούς. Εκεί που καθόσουνα, καμιά φορά δεν στάθηκε ο λογισμός σου στην αγνότητα ή την παρθενία. Ο Παράκλητος τον οδήγησε εκεί. Και πόσες φορές κάποια κόρη που βρισκόταν στα πρόθυρα του γάμου δεν έφυγε ακολουθώντας το δάσκαλο της παρθενίας. Είναι πάρα πολλοί και εκείνοι που ζούσαν στα παλάτια και μια μέρα τα εγκατάλειψαν όλα. Πλούτο, τιμές και αξιώματα με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Άπειρες φορές ο νέος έκλεισε τα μάτια του μπροστά στην ομορφιά. Δεν κοίταξε και ξέφυγε το μολυσμό. Γυρεύεις να μάθεις ποιος δίδαξε την ψυχή του νέου, το Πνεύμα το Άγιο. Τόσες και τόσες πλεονεξίες στον κόσμο αυτό και οι χριστιανοί επιδιώκουν την αχτιμοσύνη. Γιατί τους έταξε πολύ περισσότερα το Άγιο Πνεύμα.

δείξε τη θεότητά του. Ο προφήτης Ελισέος θεράπευσε τον Εμάν από τη λέπρα και δεν δέχτηκε κανένα από τα δώρα του. Τρέχει ο Γιεζή να πάρει αυτό στο μισθό για τα ξένα κατορθώματα και παίρνει τα χρήματα από τον Νεμάν και τα κρύβει. Αλλά τα κρυφά δεν κρύβονται από τους Αγίους. Επιστρέφει ο Γιεζή και τον ρωτάει ο προφήτης: «Πού θε έρχεσαι, Γιεζή? Θα ρεις πως η καρδιά μου δεν ήτανε μαζί σου? Εγώ ήμουν εδώ, κλεισμένος στο σώμα μου, αλλά το Πνεύμα του Θεού που έχω μέσα μου έβλεπε πολύ μακριά. Λοιπόν, από το σκοτάδι ήρθες και στο σκοτάδι θα πορευθείς. Πούλησες τη θεραπεία του λεπρού, θα κληρονομήσεις τη λέπρα του. Εγώ τήρησα την εντολή που μου είπε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν τότε. Εσύ όμως πούλησες τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πάρε τώρα εκείνο που αγόρασες». Το Πνεύμα του Άγιου χαρίτωσε και φώτισε όλους τους δικαίους και τους προφήτες, τον Ενόχ και τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Για τον Ιωσήφ ακόμα και ο Φαραώ κατάλαβε πως είχε Πνεύμα Θεού μέσα του. Για τον Μωυσή και τα θαύματα που έκανε με τη δύναμη του Παρακλήτου έχεις ακούσει πολλές φορές. Αυτή η δύναμη στερέωνε και τον πολύ αθλό Ιώβ. Με την ίδια δύναμη, για να περάσουμε και στους Κριτές, ο Γοθονιήλ κυβέρνησε και ο Γεδεών ενδυναμώθηκε. Ο Ιεφθά ενίκησε, η Δεβόρα αν και γυναίκα πολέμησε και ο Σαμσόν έκανε υπερφυσικά κατορθώματα. Για τον Σαμουήλ και τον Δαβίδ μιλάνε καθαρά τα βιβλία των βασιλιών. Για τον Ηλία και τον Ελισαίο τους θαυματουργούς και τίποτα να μην λέγαμε, είναι φανερό πως ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Και αν ξεφυλίσει κανείς τα βιβλία των προφητών, θα συναντήσει πολλές μαρτυρίες για το Πνεύμα του Άγιο. Λέει ο προφήτης Ιεζεκίηλ: «Και έπεσε πάνω μου Πνεύμα Κυρίου και μου είπε, πες στους Ισραηλίτες, να τι λέει ο Κύριος. Το έπεσε πάνω μου να το εκλάβουμε σωστά. Θέλει να πει ότι τον έσφιξε στην αγκαλιά του με στοργή, όπως ο Ιακώβ όταν συναντήθηκε με τον Ιωσήφ έπεσε στον τράχυλό του, και όπως το Ευαγγέλιο ο πατέρας του Ασώτου έπεσε πάνω στο μετανοημένο γιο του. Αυτό το ίδιο σώφησε τον νεαρό Δανιήλ και δίκασε τους πρεσβυτέρους. Συκοφαντήθηκε η Σωσάνα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η αγνή σαν ακόλαστη. Υποστήριξη από πουθενά. Ποιος θα τη γλίτωνε από τους άρχοντες? Ήδη βάντιζε στον δρόμο του μαρτυρίου. Οι δήμοι την είχαν στα χέρια τους. Αλλά ο παντοδύναμος αρρωγός ήταν μπροστά. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Φωνάζει τον Δανιήλ: «Έλα δω, εσύ το παιδάκι, έλεγξε αυτούς τους μεγαλυτέρους σου, που τώρα στα γεράματά τους έπεσαν σε αμαρτήματα της νιώτης». Και με την παρέβαση του Δανιήλ σώθηκε η αθώα Σωσάνα. Και ο Ναβουχοδονόσορ, που γνώριζε ότι στην καρδιά του Δανιήλ αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα, τον κάλεσε μια μέρα και του είπε: «Βαλτάσαρ, αρχηγέ των μάγων, ξέρω πολύ καλά ότι το Πνεύμα του Θεού το έχεις μέσα σου. Το ότι είχε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αλήθεια, αλλά μάγος δεν ήταν. Άκουσε», του λέει, «το όραμα που είδα και εξήγησέ μου το. Βλέπεις τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Αυτός που είδε το όραμα δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Ο Δανιήλ που δεν το είδε, το γνωρίζει και το ερμηνεύει. Πραγματικά, θα ήταν δυνατόν να διαλέξουμε και να διηγηθούμε πλατύτερα πάμπολα περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν μας παίρνει ο καιρός. Είναι αρκετά τα όσα είπαμε. Ας περάσουμε τώρα και στην Καινή Διαθήκη να στασχειολογήσουμε και από εδώ μερικά. Το Άγιο Πνεύμα κατήρθηκε στην Παρθένο Μαρία. Επειδή επρόκειτο να γεννήσει τον Χριστό, τη σκέπαζε η Θεία Χάρη και ο Παράκλητος την ετοίμαζε να γίνει κατοικητήριο του Θεού και Λόγου. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια για να μάθεις πως η γέννηση υπήρξε αμόλυντη και άχραντη. Το ξέρεις πολύ καλά. Ο Γαβριήλ ήταν που της είπε: «Εγώ είμαι ο προάγγελος όσο θα γίνουν, μα όχι και ο συνεργός. Είμαι βέβαια αρχάγγελος, αλλά μέχρι εδώ φτάνει η δικαιοδοσία μου. Και εγώ μεν σου αναγγέλω το χαίρε και χαριτωμένη, αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν είμαι σε θέση να σου τον εξηγήσω. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα σε καλύψει». Αλλά το Πνεύμα του Άγιου παρουσιάστηκε περίτρανα στη βάπτιση του Κυρίου. Ας δούμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής. «Και να, άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα

Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Έπρεπε, όπως ερμηνεύουν μερικοί, οι απαρχές και τα πρωτεία της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το βάπτισμα να προσφερθούν στην ανθρώπινη φύση του δοτήρος αυτής της χάριτος του Χριστού. Τη χάρη του παρακλήτου μοίρασε στους Αποστόλους του ο Κύριος, τότε που τους έδωσε και την εξουσία αφέσεως αμαρτιών. Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τους κρατήσετε ασυγχώρητες θα μείνουν ασυγχώρητες. Ήταν τότε που τους παράγγειλε να παραμείνουν στα Ιεροσόλυμα, ώσπου να οπλιστούν με τη θεϊκή δύναμή του. Ανέβηκε λοιπόν ο Κύριος στους ουρανούς και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έτσι όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, κατέβηκε ο παράκλητος στους Αποστόλους, που συναθροισμένοι στο υπερό περίμεναν τον ερχομό του. Κατέβηκε να τους ενδύσει δύναμη και να τους βαπτίσει όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Δεν έλαβαν απλώς ένα μέρος της χάριτος, αλλά μια αυτοτελή δύναμη. Όπως ακριβώς ο βαπτιζόμενος βυθίζεται ολόκληρος μέσα στο νερό, έτσι και οι Απόστολοι βαπτίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και το νερό περιβρέχει μόνο το σώμα, αλλά το Πνεύμα του Θεού ψυχή και σώμα. Αμφιβάλλεις, θα σου φέρω ένα παράδειγμα, ένα φτωχό και απλοϊκό αλλά χρήσιμο. Πάρε τη φωτιά και το σίδερο. Πώς η φωτιά περνάει μέσα στο σίδερο και το κάνει όλο πύρινο? Το ψυχρό γίνεται ζεστό, το μαύρο κατά κόκκινο, λαμπρό. Λοιπόν, γιατί σου φαίνεται παράξενο που το Πνεύμα του Άγιο εισέρχεται στα τρίσβαθα της ψυχής? Κατέβηκε ο παράκλητος και για να μην περάσει απαρατήρητη η κάθοδος μιας τόσο μεγάλης χάριτος, ακούστηκε κάτι σαν επουράνια σάλπιγγα, σαν βουητό ενός φοδρότατου ανέμου. Πλημμύρισε από το φως το υπερό και έγινε η νοητή κολυμβήθρα όπου βαπτίστηκαν οι μαθητές. Πύρινες γλώσσες έκαναν την εμφάνισή τους. Διαμοιράστηκαν στον καθένα και όλοι λούστηκαν στο φως του Αγίου Πνεύματος. Μετέλαβαν φωτιά. Φωτιά που δεν καίει αλλά ζωογονεί. Που αφανίζει τα αγκάθια των αμαρτιών και λαμπρύνει την ψυχή. Πύρινες γλώσσες σαν άλλα διαδήματα ανεπανάληπτα στόλισαν τις κεφαλές των Αποστόλων. Κάποτε μια φλεγόμενη ρομφαία φρουρούσε τις πύλες του Παραδείσου. Τώρα η πύρινη γλώσσα της άνοιξε χαρίζοντας τη σωτηρία. Και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Γαλιλαίοι ο Πέτρος και ο Ανδρέας στα περσικά ή στα μυδικά μιλούσαν. Το ίδιο και ο Ιωάννης και οι άλλοι Απόστολοι. Και τα πλήθη των ξένων ακούγανε καθένα τη γλώσσα του για τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος είναι τόσο μεγάλος δάσκαλος να μας διδάξει με μιας όσα δεν ξέρουμε? Τόσα χρόνια μελέτη και ασκήσεις και μόνο τα ελληνικά κατορθώνουμε να μάθουμε. Το Άγιο Πνεύμα τα διδάσκει όλα μόνο μιας. Αυτό είναι αληθινά μεγάλη σοφία και θεϊκή δύναμη. Πώς να συγκριθεί η πολυχρόνια αμάθεια των Αποστόλων με την αθρώα και ξαφνική γλωσσολαλιά? Έχουν πιει δυνατό κρασί, έλεγαν οι χλεβαστές. Ήταν αλήθεια. Μεθυστικό κρασί είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος τώρα, φωτισμένος από τη χάρη του και γνωρίζοντας καλά ποιον έχει σύμμαχο, στάθηκε με τους 11 και ύψωσε τη φωνή του προς τα πλήθη. Έτσι με τη σαγήνη του κηρύγματος ψάρεψε 3.000 ψυχές. Τέτοια ήταν η χάρη που συνεργούσε με τους Αποστόλους, που έκανε τόσους πολλούς από τους σταυρωτές του Χριστού να πιστέψουν και να βαπτιστούν στο όνομά του. Η δύναμη του παρακλήτου έκανε τα τόσα εκπληκτικά θαύματα. Πλήθος αρρώστων και δαιμονισμένων έβρισκαν τη θεραπεία τους. Ακόμα και η σκιά του Πέτρου θεράπευε τους ασθενείς. Και όχι μόνο οι 12, αλλά και τα πρωτότοκα τέκνα της θύρας μέχρι τότε εκκλησίας, οι 7 διάκονοι. Και πρώτος από όλους ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας. Άντρας γεμάτος πίστη και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που έκανε μεγάλα και εξαίσια θαύματα και που κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο συζητούσε. Και όταν συκοφαντημένος καταδικάστηκε από το συνέδριο, γεμάτος από την παρουσία του παρακλήτου, αντίκρισε ανοιγμένους τους ουρανούς και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και πώς να διηγηθεί κανείς επάξια τις θαυμαστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώθηκαν στη ζωή του Αποστόλου Παύλου? Η ψυχή του είχε γεμίσει από τη δύναμή του.
Ο Παράκλητος τον ανέδειξε σκεύος εκλογής για να ομολογήσει την πίστη του στον Χριστό μπροστά σε βασιλιάδες και ειδωλολάτρες και Ισραηλίτες. Μεταμόρφωσε τον άλλοτε διώχτη σε θερμότατο κήρυκα, που άπλωσε το κήρυγμά του από τα Ιεροσόλυμα ως το Ηλυρικό Πέλαγος, που κατήχησε και αυτήν ακόμα τη βασιλίδα Ρώμη και είχε την προθυμία να φτάσει μέχρι και την Ισπανία. Πώς να παρατρέξουμε τις θαυμαστές πράξεις του στην Κύπρο, με την τύφλωση του μάγου Ελίμα και στα Λύστρα με τη θεραπεία του Χολού, θαυμαστές ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, και ακόμα στην Κιλικία, στη Φρυγία και στη Γαλατία, στη Μυσία και στη Μακεδονία, στους Φιλίππους εκβάλλει το πνεύμα πείθωνος και τη νύχτα μετά το σεισμό και την αποφυλάκησή του βαπτίζει ολόκληρη την οικογένεια του δεσμοφύλακα. Κηρύσσει στη Θεσσαλονίκη και στη μέση της Αθήνας, στον Άριο Πάγο, στην Κόρυθο και σε όλη την Αχαΐα, στην Έφεσο μαντήλια και περιζώματά του θεραπεύουν αρρώστους και διώχνουν ακάθαρτα πνεύματα, και στην Τροάδα ανασταίνει τον εύτυχο που έπεσε από τον τρίτο όροφο και τον σηκώσανε νεκρό. Και όταν στην Κεσάρια σιδηροδέσμιος οδηγήθηκε μπροστά στους ηγεμόνες να απολογηθεί, τόση χάρη και σοφία έραβε από το Πνεύμα του Άγιου, ώστε ο ίδιος ο βασιλιάς των Ιουδαίων Αγρύπας να πει «Λίγο ακόμα και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Είναι και άλλα, τόσα πολλά. Δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος να τα λέγαμε όλα. Και μόνο τα όσα αναφέρει ο Παύλος στις 14 επιστολές του για το Άγιο Πνεύμα θα έφταναν να καλύψουν πολλές ομιλίες. Για την ώρα αρκούν αυτά. Τα κενά και τις ελλείψεις θα τα αναπληρώσει η δύναμη του Παρακλήτου. Εγώ σας πρόσφερα ελάχιστα. Εσείς πάρτε περισσότερα. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει όσα μπορούμε να βαστάξουμε. Τα δώρα του είναι πλούσια σε όσους έχουν καθαρή καρδιά. Και η καθαρή καρδιά είναι το περιβόλι του Παρακλήτου με τους γλυκόχυμους καρπούς του. Την αγάπη και τη χαρά, την ειρήνη και τη μακροθυμία, τη χριστότητα και την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν τη μνήμα η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν τη μνήμα η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν τη μνήμα η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και έστα ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μούι. Η ράβδο σου και οι βακτηρίε σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίε των θλιβώντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με εν οίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις ο όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ου κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και μη, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνησιν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπό του φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου. Τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αορά του κτίσεω δημιουργό. Ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρι πας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτουλού το επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής όλων εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτα και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εις εκτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πίσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τε κεφάτνη αλόγων ανεκληθήνε, ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρθει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα, την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσεσιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόμαι ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας και συ την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπει ίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκ απόσω προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκ έστι μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιήμαι. Ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ον ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτον φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε σύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηριών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχει στους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθα περί ο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθομαι Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου, πόση ελεύσομαι ο ανάξιο, ή εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρέκο ίως τη επωνύμως και νη πολιτεία του εκτιμού σου δώρησε Χριστό Θεός έφερον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγώναθες κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει εν της είναι όπλων ειρήνης δι' των τρόπιων και νυν και οίκες ο άνος των αιώνα μην προστασία φαβεράκια κατέσχυνται. Μη παρήδης αγαθήτασαι και σύ εσημών πανήμητε Θεωτό και στρίξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζε ούσε και έλεσε βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθη και νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου Θεό μεθάζω υπάρχουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
1: Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε

0: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Κύριε, τι επιληθήθησαν οι θλίβαντές με πολύ επανίστανται, επ' εμέ πολύ λέγουσε τη ψυχή μου και εσωτερία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντελήπτωρο μη δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα έξι διέρθυνο τη Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσαμε από μυριάδωλα ούτων κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, ότι ξιαπάταξας, πάντας τους εχθρένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα έξι διέρθυνο τη Κύριος αντιλήψετέ μου. Μη το θυμό σου λέξουμε μετέ την οργία σου παιδεύσεις, με ότι το πέλι σου ένε πάγης άσμη και επεστρίξας με τη χείρα σου. Ου και στην ίεση της αρχή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίε μου υπερίεδη κεφαλή μου σε φορτή επαρήτησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψανε με ολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεπόρσαν και κατεκάφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκητραπάζουν επορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήθησαν πεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και επιταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου, Κύριε, να τη σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθηκε τέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαντίας μήγγισαν και έθισαν και εγγιστάς μου από μακρόθεν έθισαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου, αλλά οι σαματώτες και δολιώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δι' ως οικοφός ο κήκων και ως η άλαλος ουκ ανοίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισας, εις ακούσει Κύριο Θεός μου ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου. Και έντος ελευθύνες πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηγας έτοιμος και αλγιδώνομαι ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ γελώ και με ρημνήσου πέρα τις αμαρτίες μου, δε εχθροί μου ζώσει και κρατεώνται περί με και επληθήθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ευδιαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μη πως εις από μου πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου μη πως εις από μου πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό θρύζω, δίψες η ψυχή μου πως απλώς εισάξουμε γύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν τεγεί όφθηση ότι δει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου προζωάσαι χείλη με πενεσουσίσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος επληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιάσου εν έστω στόμα μου. Η μνημόνευό σου επί της ομνής μου εν της όρθες σε μελέτην εσύ ότι κινείς βοηθός μου και εν της σκέπτου τερίγα σου αγαλιά σου με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου με όταν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε ζημάτιν ζήτησαν την ψυχή μου ως ελέσουν δε στα κατώτατα της γης παραδοθήσουν δε εις χείρας ροφέας μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσατε επί το Θεό επενεθήσατε πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι είναι φράγες το μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτουν εσύ επί γεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου με τον τελάβο τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύν και οίκη σου ενός στενό να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο δόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο δόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο δόξα ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύν και οίκη σου ενός στενό να μην. Κύριε Θεός τη σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθά τον οποίο η προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δύση μου ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προστελογίστην μετά των κατεβαινόντων εις λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέτοντες εν τάφο όνου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατά το άτο σκοτεινής και σκιά θανάτε επ' εμέ επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα ως τους γνωστούς μου επ' εμού εθεντώ με βέλη με αυτής παρεδόθειον και ούκα ξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου στενές εν αποτοχίας. Εκεί έκραξε προς Κύριο όλη την ημέρα διεπέδασε προς τα χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρήνωσης και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της ενωτάφετε ελαιός και την αληθιά σου για το πολύ αμή γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου. Και η δικαισύνη σου εγεί επιλεγισμένη κακό προς Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, ποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου, είπα μου, πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητό μου, ύψετε ζαπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργέσου, υποβερισμή σου, εξαταραξάν με κύκλος άλμος, ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απε μου φιλοκυπλησίων και τους γνωστούς μου βοτελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μένασε και έκρασε και νυχτήν αντίον σου, εις ελθέτεν οποιός η προσευχή μου κλείνου του στη διησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεω σου, τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντος εν λέει και εκτιρμής, τον επιπλέοντα εγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος σου και στελεσοργιστήσεται ουδέους τον αιώνα μηνύην. Ού κατά τα σανομίες ημών επίσης εν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχους είναι ανατολέ από δυσμών εμάκρινα θυμών τα σανομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος εμερέ αυτούς ή άνθρωπος του αγρούτος εξανθίσει ότι πνεύμα δήλθεναν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος είπε τους φοβουμένους αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί ίση ιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριες άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τε δέσει με τη λυθία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίεξουν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εις γη τη ζωή μου, κάθισε με εσκοτεινίζω ζεκρούς ιώνος και οικειδίασε με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργειου σου εμπίμαστο χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προς τα χείρες μου η ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μη αθήσουμε σε κατεβαίνουν σε ζλάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρώτο ελαιό σου, ότι επισήλπισα γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εντυπωρεύσουμε την προσήρα την ψυχή μου. Εξολούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατα έφυγον, διδαξώ με το πίν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν γη με γη ευθύνη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξωθρέψει εχθρούς μου και απολύς πάντα στους σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλεξης κρίση με το του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλεξης κρίση με το του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόδι γης με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νύχι και ήκες ώρας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξας ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξας ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, ήλπιση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Φέρνεις άνωθεν την ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Φέρνεις ειρήνης του σήμαντος κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεόντων, αδιπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Χριστίνε ημάς, πάσης θλίψεως, ογκής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον. Χριστόν.
1: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αγία Συμφράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
0: Κύριε,
1: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

τη ζωή. Λευκή μόνο να νεκρά βγάζετε σκλεούσε. Πάυσαστε η μύστη τρινόδου κραυγή.

0: δόξας θέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κατ' εσείς παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκήρυτων Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: Κύριε ελέησον, ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου χαιρευλογημένης εν δόξου τους ποινείς ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μονεύσαντες εύκους και ελλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίζαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν Συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου

0: Κυρία Λέησον. Κυρία Λέησον.
1: Με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Συ Κύριε μας πνεύτης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι η Σαμαρίτησε θεάσατο. Το τη σοφίας είδωρσε όπο της θύσαδα ψηλός, βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο,

των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκ διδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πώς γυναικείο μίλει ο Κύριος, είδωρε τί σας οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο Πατρί και το Πνεύμα της σύνθρονος ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού,

τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφίου, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, ο Όσιος Πατήρ ημών Λαβρέντιος εν ειρήνη τελειούται, τη αυτή ημέρα, Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την της Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής ο ρήπους ψυχής πλήνης. Δεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Η μία το Σαββάτο Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτιούσης εις το μνημείον και βλέπει τον λίθον ημέραν εκ του μνημείου, τρέχει ουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήνων ευφυλίου Ιησούς και λέγει αυτής, ήρα τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκίδαμεν που έθηκαν αυτόν.

μάτιον του Πέτρου και ήρθε πρώτος στο μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ουμέντη εισήλθεν. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφ...

Το Σταυρό σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση, μνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων, κοίταμε το όνομά σου, ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού, η Γέννα Ανάσταση, η Δουγαρήθη, δια Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνης των Κύριων. Ημνούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρών, γαρ υπομείνες νοημάς, θανάτων όλων.

0: Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, Πάντα εν σοφία επί ίσας,
1: πρόσκομαι,
0: ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον,
1: σοφία,
0: πράξη τον Αποστόλων το ανάγνωσμα,
1: πρόσκομαι,
0: εν τες ημέρες εκείνες, διασπαρέντες οι Απόστολοι από τις θλίψεις της γενωμένης επί Στεφάνο, διήλθαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ή τινές εις ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και ειν χειρ Κυρίου μεθ' αυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης περί αυτών, και εξαπέστειλεν Βαρνάβαν διελθύνεως εις Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι, και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο, εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλων, και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν, εγένετο δε αυτούς εν εαυτόν όλος εναχθήν εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν διοχεία του μαθητάς Χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιερουσολύμων, προφήτε εις Αντιόχιαν, αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύματος λιμών μέγαν μελήν, έσεστε εφόλην την οικουμένην, ώστις και γένετο επί Κλαβδίου Κέσαρος, των δε μαθητών καθώς η φορήτω της, όρισαν έκαστος αυτού.

Ειρηναίου και Μεθοδίου των Αρχιερέων ημών, Εμμανουήλ Νικολάου και Εμμανουήλ, αδελφών και συλλειτουργών ημίν εν τερό βήματι μετά των οικογενειών και την οικείων αυτών, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν κέρα, φιλοχρήστη ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγία εορτήν ταύτη μετά των οικείων αυτών, πάντων των αδελφών ημών των ευρισκομένων εν θλίψεις εν ανάγκες, εν πειρασμής και εν στεναχωρίες, πάντων των αδελφών ημών των εν της νοσοκομείς της χώρας ημών υπεραναρώσεως αυτών, νηστή Κυρίως ο Θεός των μακαρίων και ειδημοκτητώρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαίως αγωνισαμένων, ηρωικώς πεσόντων, πάντων των γονέων, συζύγων, τέκων, αδόχων ημών, αντιπίστη και αδελφών ημών, κειμένων τερό κημητηρίου της πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάντων των αδελφών ημών των θυμάτων του πολέμου, της ασφάλτου και του κορονοϊού, και της ψυχής σου κειμένου δούλου του Θεού Αριστείδου και των ιερών αυτού μνημόσυνο τελούμεν, και πάντων τα ονόματα εμνημονεύσε με τυρά και θεία ημών προθέσει, και κοιμημένου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατασγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και στοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήνους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Πέμπτη Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, από το Πάσχα, και η Εκκλησία μας ονομάζει τη σημερινή Κυριακή, Κυριακή της Αμαρίτιδος. Εορτάζουμε την Αγία μας Φωτεινή, την ονομάζει και εις Απόστολο, γιατί εντελώς τυχαία για εκείνην, αλλά όχι για τον Κύριό μας, τον συναντιούνται στο φρέαρ του Ιακώβου, σε ένα πηγάδι δηλαδή, όπου μετά λέει το Ευαγγέλιο από πολύ οδη πορεία του Κυρίου μας, κουράστηκε και θέλησε να ξαποστάσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, την ευλογημένη στιγμή, εμφανίζεται μια κυρία, μια γυναίκα που κρατάει ένα ωραίο σταμνί, όπως τα παλιά χρόνια που και εδώ στον τόπο μας πήγαιναν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι κοπέλες, οι νεαροί με τη στάμνα στη βρύση για να γεμίσει, καθώς δεν υπήρχε τότε δίκτυο αρδευτικό ή υδρευτικό, ώστε να χρησιμοποιούν το νερό στα σπίτια τους κατευθείαν από βρύσες. Έτσι λοιπόν βλέπει ένα άνδρα άγνωστο, ο οποίος με το που τη βλέπει σπάει το φραγμό της αγνωσίας, αφού δεν την ήξερε, και της λέει: «Σας παρακαλώ, βάλε μου ένα ποτήρι νερό τώρα που θα αντλήσεις». Εκείνη σοκαρίζεται, εκείνη αναρωτιέται, διερωτάται, ποιος είναι αυτός που τολμά να μου ζητήσει. Και καθώς τον εγνώριζε, ότι κατάλαβε ότι ήταν Ιουδαίος, του αναφέρει και την αιτία της ερώτησης, της εσωτερικής της. Αφού δεν συναντιούνται, αφού δεν τα έχουν καλά οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, πώς εσύ μου ζητάς αφού είμαι εγώ Σαμαρίτησα, από μια άλλη φυλή δηλαδή, ξένη, άγνωστη, ίσως και εχθρική των Ιουδαίων, να μου ζητάς νερό? Και ο Κύριος της απαντά: «Από αυτό το νερό που σε παρακαλώ να μου δώσεις, όποιος πει θα ξαναζητήσει, θα ξαναδιψάσει, θα ξαναθελήσει. Εγώ όμως έχω ένα νερό το οποίο, αν το πιει κάποιος, θα γίνει ο ίδιος πηγή του ύδατος, και το ύδωρο αυτό, το νερό αυτό είναι ζωντανό και δεν θα ξαναδιψάσει στον αιώνα». Τα λόγια του Κυρίου μας της τρύπησαν την ψυχή, της άνοιξαν την καρδιά και θέλησε να μάθει περισσότερα. Και σιγά σιγά, κουβέντα στην κουβέντα, ο διάλογος, ο ελεύθερος διάλογος, γιατί ο Χριστός μας ποτέ δεν πίεζε κανέναν, ποτέ δεν απειλούσε κανέναν και ποτέ δεν ήθελε να επιβληθεί σε κανέναν, πόσο μάλλον σε μια άγνωστη γυναίκα, που για εκείνον δεν ήταν άγνωστη, αφού θέλησε και όντως ανταποκρίθηκε εκείνη στο θέλημά του, να αλλάξει τη ζωή της, να αλλάξει τη μορφή της, να αλλάξει την ψυχή της και να αλλάξει και την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα της άρδινου. Έτσι λοιπόν, μέσα στις ερωτήσεις, ο Χριστός της ζήτησε να πάει του άντρα της να έρθουν μαζί. Εκείνη είπε την αλήθεια, την οποία ναι μεν την τόνισε, αλλά και την στεναχωρούσε. «Κύριε, δεν έχω άνδρα». Και της είπε ο Κύριος ότι: «Ναι, σωστά το είπες, δεν έχεις άνδρα. Πέντε είχες. Αλλά και αυτός που είναι τώρα μαζί σου δεν είναι ο επίσημος». Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, με τις ερωταποκρίσεις και τις απαντήσεις, ο Χριστός χτύπησε την αλήθεια, την αποκάλυψη εκείνης της γυναίκας που έφερε μια ζωή. Έτσι λοιπόν, τρέχοντας, άρχισε να πηγαίνει προς την πόλη Σιχάρ, στη Σαμάρια, και να φωνάζει σε όλους ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί στο πηγάδι, στο φρέαρ του Ιακώβ, που μου είπε όλη μου τη ζωή απ' έξω. Τα ξέρει τα πάντα για μένα χωρίς να με γνωρίζει. Έφτασε πολύ κόσμος, σχεδόν μαζί με τους μαθητές που τους είχε στείλει ο Χριστός μας για να πάρουν κάποια πράγματα φαγόσιμα. Και τότε ο λόγος της συγκίνησε, το θέλημά της, ο πόθος της, τα δάκρυά της, πολλές ψυχές και καρδιές άνοιξαν και τις έφεραν κοντά στο Χριστό. Φτερούγησαν και πήγαν τρέχοντας σχεδόν να δουν ποιος είναι εκείνος που είπε στη γυναίκα εκείνη, τη Σαμαρίτιδα, τα πάντα για τη ζωή της. Έτσι λοιπόν του ζήτησαν να μείνει, λέει το Ευαγγέλιο, έμεινε δύο μέρες. Ήρθαν προς τον Χριστό μας πάρα πολλοί άνθρωποι εκείνης της πόλης και μάλιστα στο σημείο να της λένε ότι «Εσύ μας φώναξε σαν πρώτη φορά να το γνωρίσουμε, αλλά μέσα από τους λόγους του μας τράβηξε. Η δική σου μαρτυρία πλέον θεωρείται τυπική». Η Εκκλησία μας λοιπόν για αυτόν της τον κόπο, για αυτόν της τον πόθο, για αυτή της την αγάπη, για εκείνο το συναπάντημα, το τυχαίο, το ευλογημένο, το επουράνιο, που δημήχθη όμως πάνω στη γη, δίπλα σε ένα πηγάδι του Ιακώβ, την ονόμασε εις Απόστολο. Όπως ονόμασε δηλαδή τους μαθητές του Αποστόλους, που γύρισαν πάντα τα έθνη διακηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, τα λόγια του Χριστού μας και τις πράξεις του, έτσι αυτή η γυναίκα άλλαξε μέσα σε μία στιγμή. Αυτό το κλικ που ήθελε η ψυχή της για να ανοίξει, για να ανθίσει, για να δημιουργήσει χώρο σε έναν άγνωστο μέχρι τώρα Θεό, άνοιξε διάπλατα. Έτσι είναι η ψυχή μας τόσα χρόνια μετά, που τη θαυμάζομαι, την τιμούμε, τη λατρεύομαι για το κουράγιο της, για το θάρρος της να ομολογήσει την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που αν κάναμε μια στατιστική μέσα στην Εκκλησία μας τώρα, εδώ στον Άγιο μας Τίτο, ποιοι από μας αγαπούμε την αλήθεια ή το ψέμα, θα λέγαμε όλοι ότι αγαπούμε την αλήθεια. Ποιο δεν αγαπούμε πολλές φορές? Αυτόν που τη λέει. Και αυτό το έκαναν και στα χρόνια του Χριστού εκείνοι, οι συνάνθρωποι μας, οι πρόγονοί μας, και εμείς το 2026 πολλές φορές ο Χριστός, που το Ευαγγέλιο λέει ότι είναι χθες και σήμερα ο Αυτός εις τους αιώνας, ο ίδιος δηλαδή, πολλές φορές μας ξεβολεύει, πολλές φορές μας στεναχωρεί, πολλές φορές δεν συμβαδίζει με το εγώ μας, με το θέλημά μας. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να τον βάλουμε στην άκρη, προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι εμείς αφού τώρα έχουμε τα καλά μας στο μυαλό μας, τη δύναμη στα χέρια μας και στα πόδια μας, ας έχουμε και 5, 10, 20, 100 ευρώ στην τσέπη, όταν μεγαλώσουμε, όταν αρρωστήσουμε, όταν γεράσουμε, όταν δεν θα μπορούμε, θα πάμε στην Εκκλησία. Και τότε θα ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, που και τότε δεν μπορεί να μας εναρνηθεί, γιατί είναι πατέρας με πι κεφαλαίο. Όμως η ευθύνη πέφτει σε εμάς. Και αν θα κάναμε νωρίτερα τη στατιστική που σας είπα, αν κάναμε τώρα μια δεύτερη στατιστική, αν συναντούσαμε τυχαία τον Χριστό στο δρόμο μας, στη ζωή μας, σε μια κομβική στιγμή της καθημερινότητάς μας, τι θα κάναμε? Πώς θα τον αντιμετωπίζαμε? Τι θα τον ρωτούσαμε? Και τι θα καταλαβαίναμε από αυτά που θα μας έλεγε? Γιατί δεν είναι μόνο να μας πει ένας γιατρός ότι έχουμε πρόβλημα και θέλουμε μια αγωγή φαρμάκων για να μην σκοτώσουμε το διπλανό μας, που φτάσαμε σε αυτή την παρούσα φάση να ακούμε μόνο δυσάρεστα πια, και ο ένας τον άλλο να ψάχνει το φταίχτη της ζωής του, ενώ ο μεγαλύτερος μας εχθρός πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ο εαυτός μας, και ψάχνουμε στους άλλους τα θύματά μας, στους άλλους την αιτία που είμαστε κακόκεφοι, που ξυπνήσαμε στραβά το πρωί, που δεν έχουμε όρεξη να βγούμε, που βαταλαλούμε και δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τον εαυτό μας και το μυαλό μας και την ιδιοσυγκρασία μας σε ένα μονοπάτι. Γιατί το να είσαι χριστιανός τελικά σημαίνει να βαδίζεις σε ένα μονοπάτι, μονόδρομο μονοπάτι. Πού όμως οδηγεί το μονοπάτι αυτό? Στην αγιότητα. Όλοι αυτοί που η Εκκλησία μας του τιμά και τους λατρεύουμε και τους τιμούμε και εμείς, και ζητούμε από εκείνους να μεσητέψουν στην αγκαλιά του Θεού, ο Κύριος να μας εσπλαχνιστεί, και όλοι ετούτοι που βλέπετε με τα φωτοστέφανα γύρω γύρω μέσα στον όμορφο ναό του Αγίου Τίτου, ως και ο Άγιος Τίτος, ήταν άνθρωποι στάμενοι, ήταν άνθρωποι της καθημερινότητας, ήταν άνθρωποι με συγκροτημένη προσωπικότητα, και όμως ο Χριστός τους ζήτησε να κάνουν το παραπάνω βήμα, να υπερβούν τον εαυτό τους, να ξεπεράσουν τον εγωισμό τους, να αφήσουν πίσω τα πάθη τους και το σκοτεινό τους παρελθόν, όπως έκαμε εκεί η Αγία μας φωτεινή. Ένα φως έλαμψε μέσα της, ένα φως έλαμψε και έξω της, και αυτό το φως ήταν του Χριστού, το ανέσπερο φως, εκείνο που θα δίδουμε το μεγάλο Σάββατο το βράδυ στην Ανάσταση. Και σας φωνάζουμε και σας παρακαλούμε και σας προσκαλούμε, δεύτε λάβετε φως. Τι φως όμως? Εκ του ανεσπέρου φωτός. Αυτού του φωτός που δεν σβήνει ποτέ αν δεν το σβήσουμε εμείς. Και το σβήνουμε πολλές φορές με τις αμαρτίες μας, με τις ιδιοτροπίες μας, με τα θελήματά μας, τον εγωισμό μας, πάντα όμως μέσα στην Εκκλησία, η οποία δίδει το σταθερό μήνυμα του Χριστού μας χωρίς παρεκκλήσεις όλους αυτούς τους αιώνες, υπάρχει και μια θέση για όλους μας. Βλέπετε στα στασίδια εδώ της Εκκλησίας μας, αλλά και σε όποια εκκλησία και αν πάτε και μοναστήρι, όλα τα στασίδια, οι καρέκλες είναι ίδιες. Γιατί εκεί χωρούν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Όλοι εκείνοι που θέλουν να υποσχεθούν στο Θεό ότι κάθε φορά που έρχομαι, Χριστέ μου, στην Εκκλησία, έρχομαι για Σένα. Γιατί χτύπησες την καμπάνα, γιατί μου έκανες μια κλίση στην ψυχή μου, στα αυτιά μου, στο μυαλό μου, σε όλο μου το είναι. Και θα πρέπει να μην μείνει αναπάντητη. Έρχομαι λοιπόν να σε συναντήσω, έρχομαι να σε γευτώ, έρχομαι να σε ακούσω, έρχομαι να σε μυρίσω, και όλα αυτά που μέσα σε ένα ιερό ναό γίνονται και αναπαριστώνται, γίνονται για μας, γίνονται για σας. Γι' αυτό και σας θυμιάζουμε μετά τις εικόνες και το θρόνο του Χριστού μας, θυμιάζουμε εσάς τις ζωντανές εικόνες του Χριστού. Όλοι είμαστε λοιπόν εικόνες του Χριστού, διαφορετικές, αλλά εισάξιες. Έτσι λοιπόν στα καθίσματα αυτά που κάθεστε, και θα έλεγα και εσείς που είστε όρθιοι, ελάτε εδώ μπροστά, έχει και άλλα καθίσματα. Μπορούν να κάτσουν νέοι, ηλικιωμένοι, ψηλοί, κοντοί, πλούσιοι, φτωχοί, μαύροι, άσπροι, όποιου είδους άνθρωποι. Αλλά άνθρωποι. Το άνθρωπος είναι μεγάλη λέξη στην εποχή μας. Γιατί κοιτάζει ο άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο να βρει χώρο στην καρδιά του να χωρέσει κι άλλους ανθρώπους. Και αυτό γίνεται σιγά σιγά. Με ένα καλημέρα που θα πείτε εκεί σε ένα γραφείο μιας υπηρεσίας που θα εξυπηρετηθείτε, ή απ' έξω σε ένα άγνωστο, και ακόμα την ανώτερη μορφή της αγάπης, το καλημέρα σε ένα εχθρό μας, σε ένα άνθρωπο που δεν μας θέλει, που δεν μας αγαπά, που δεν μας μιλά, που του φταίνε όλα, και ο Θεός και τα άστρα και ο ουρανός, και όλη μέρα βρίζει και καταργέται, και αυτός είναι ένα μικρό παιδί τραβώντας λάθος δρόμο, και αυτός ανήκει στην Εκκλησία. Να προσευχόμαστε λοιπόν όταν λέμε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, να λέμε μια προσευχούλα και για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη το Θεό, αλλά δεν το γνωρίζουν, αλλά δεν το ξέρουν, αλλά δεν το υπολογίζουν. Και για αυτούς τους ανθρώπους σταυρώθηκε ο Χριστός. Αλλά και για μας που γνωρίζουμε και σηκωνόμαστε το πρωί και βιάζομαι στον εαυτό μας που δεν θέλουμε πολλές φορές να σηκωθούμε, ενώ για όλα τα υπόλοιπα τρέχουμε ολημερνής της μέρας 24 ώρες 24 ώρο, και όταν παίξει η καμπάνα της Εκκλησίας και τηλεφωνήσει στην ψυχή μας με την καμπάνα ο Χριστός, λέμε άστο μωρέ και την άλλη Κυριακή. Είμαστε κουρασμένοι τώρα, την άλλη Κυριακή κάτι θα τύχει, και την παράλλη και την παράλλη, και τελικά η αναβολή που οδηγεί στο ποτέ. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα για να συναντηθούμε με τον Χριστό μας. Προσευχηθήκαμε, προσευχόμαστε αθόρυβα, διακριτικά, ταπεινά. Θα βγει σε λίγο σώμα και αίμα Χριστού. Ξέρετε, στη Ρωσία, και κλείνω με αυτό, δεν υπάρχει αντίδωρο. Γιατί θα κοινωνήσουν όλοι όσοι είναι στην Εκκλησία. Και αν υπάρχουν 2-3 ιερείς σε κάθε εκκλησία, σε κάθε ενορία, ο ένας δεν λειτουργεί κάθε Κυριακή, αλλά εξομολογεί τους τελευταίους που ήρθαν, που δεν έχουν εξομολογηθεί και δεν θεωρούν τον εαυτό τους άξιο να κοινωνήσει, για να κοινωνήσουν όλοι. Ή ακόμα θυμάμαι φοιτητικά μου χρόνια στο Άγιο Όρος, που το αντίδωρο μετά από ολονύχτια αγρυπνία είναι περίπου το μισό μικρό δάχτυλο του χεριού μας. Ίσα-ίσα. Γιατί θεωρούν οι πατέρες εκεί ότι πάμε στην Εκκλησία να λάβουμε το ουράνιο δώρο, το ασύγκριτο δώρο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κλείνοντας, αφού μεταφέρω τις ευχές προς την οικογένεια του μακαριστού Αριστίδου, από τον Αρχιεπίσκοπο όμως, ο οποίος ήθελε να είναι εδώ, αλλά έλαβε μια τελευταία πρόσκληση από την Ιερά Πέτρα που γιορτάζει ο Μητροπολιτικός της Αγίας Φωτεινής, με απέστειλε εδώ με σκοπό να συμπροσευχηθούμε, εφόσον δεν είναι εκείνος εδώ. Είναι και αυτός, μου είπε, προσευχητικά θα είμαστε μαζί, και εκείνος από εκεί και εμείς από εδώ. Ο Θεός να αναπαύσει και να είστε γεροί να τον θυμάστε. Ευχαριστώ και τους Αγίους Πατέρες της ενορίας αυτής που πάντοτε με αγκαλιάζουν με αγάπη Χριστού, με θερμότητα ψυχής, και πάντοτε αγαπούν παραπάνω από τον ίδιο τους τον εαυτό, τον προσωπικό τους χρόνο, τις οικογένειές τους, τον Άγιο Απόστολο Τίτο, που η χάρις του Θεού μας τον χάρισε και τον έχουμε μαζί μας και σωματικά. Ας αγαπούμε λοιπόν την Αγία Φωτεινή. Ας την τιμούμε και ας την λατρεύουμε όπως η Εκκλησία μας κατανοεί και προβάλλει σαν εις Απόστολο, διότι μπορεί να ήταν μια άγνωστη κυρία, μια γυναίκα με πολλά πάθη, με ένα σκοτεινό παρελθόν, αλλά φωτίστηκε με τη διάθεση και με τον πόθο της να αλλάξει η ίδια και να αλλάξει και τους συμπολίτες της, αφού γύρισε τόσα χιλιόμετρα πίσω, να τους πει τρεχάτε να δείτε εκείνον που μου τα είπε όλα και νομίζω πως είναι ο Χριστός. Αυτό θα πει αγάπη. Να μην βαριόμαστε. Όταν υπάρχει ανοιχτή σύνδεση με τον ουρανό, εμείς να είμαστε παρόντες. Αυτό που λένε οι νέοι μας, stand by. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: Κυρίω.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ατλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το

λόγων τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τη ιερεύση της άρχου συνημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέ.

0: Τη δεόμεθα υπέρα να πάσεως της ψυχής του κοιμηθέντος δουλού σου Αριστείδου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον.
1: Κυρία Λέη.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού ένθα η δίκη να πάβονται τα λαϊ του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτού. Παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
2: Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός σου, των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Αριστείδου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως. Εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτού πραχθέν εν λόγω έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσετη και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
3: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέης.
3: Ότι η Ανάσταση ζωή και η Ανάπαυση κειμένου δούλου σου Αριστείδου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νύχια και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Αιωνίες σου μνήμη εξωμακάριστε και ήμνης και αδερφέ ημών.

0: Αδελφοί μου, να επιθυμίσουμε στην αγάπη σας ότι η τοπική εκκλησία μας, αλλά και όλη η εκκλησία της Κρήτης και ιδιαιτέρως η ενορία μας, ετοιμάζεται να εορτάσει την 60η επέτειο της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο η Εκκλησία μας τιμά και θυμάται το γεγονός αυτό, το οποίο συνετελέστηκε τη 15η Μαΐου του 1966. Έκτοτε κάθε χρόνο η Εκκλησία μας, με εορταστικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα με πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στα πλαίσια της λατρείας της, τιμά το γεγονός αυτό. Φέτο λοιπόν η τοπική μας Εκκλησία, με την ευλογία και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, ετοιμάζεται να εορτάσει ιδιαίτερα το γεγονός αυτό με διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο αυτή έως στις 25 Αυγούστου, που είναι και η εορτή του Αγίου Τίτου. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα εορτάσουμε πανηγυρικά το γεγονός αυτό. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, 16 του μηνός και ώρα 7 το βράδυ, θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί, 17 του μηνός, θα τελεστεί ο όρθρος και η πολυαχειρατική Θεία Λειτουργία εδώ στον ιερό μας καθεδρικό ναό, και το βράδυ της Ιδίας ημέρας, ώρα 7, θα γίνει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η λιτάνευση της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου επί της 25ης Αυγούστου έως την πλατεία των Άγγλων και επιστροφή πάλι στον Ιερό Καθεδρικό Ναό, για να έλαβε χώρα κατά την ημέρα εκείνη η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου. Η Εκκλησία μας λοιπόν προσκαλεί άπαντες τους πιστούς και ευσεβείς χριστιανούς να έρθουν και να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εορτές αυτές, και να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε ευγνωμόνως και αξιοχρέως το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, στο οποίο πρόσωπο οφείλουμε τα πάντα, την ύπαρξή μας και την ταυτότητά μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να είστε ευλογημένοι αδελφοί μου, και η χάρις του Αγίου Τίτου να εσκεπάζει και να ευλογεί τη ζωή και το έργο σας. Για άλλη μια φορά κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσουμε εδώ στην ενορία μας τον Πατέρα Χρυσόστομο, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη της Αρχιεπισκοπή μας, ιεροκήρυκα και διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού, για την παρουσία του. Να ευλογεί ο Αναστάσεις Ιησούς Χριστός με τις πρεσβείες του Αγίου τη ζωή σας, αγαπητέ αδελφέ.
1: Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρία Λέης,
1: ευλογία Κυρίου και έλεος ερθυφημάστη, ευτούθια χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόγιες αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου Σταυρού, και εσύ εστιμήν δόξου προφήτου προδρόμου,

0: Ιησού και Θαυματουργής Φωτεινής Σαμαρείτιδος, όγκη τη μίμην αυτών επιτελούμεν και ορτάζομεν και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο καθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, να χαιρόμαστε τις φωτεινές μας και τους φωτεινούς μας και ο Θεός να αναπαύσει εν χώρα ζώντων εις δικαίες δικαίων τον μακαριστό Αριστείδη μας και αιωνία του ημνήμη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Άγιος Σίμωνος Ζηλωτής, που αναφέρεται από τον Άγιο Λουκά μεταξύ των 12 Αποστόλων, ήταν ο νυμφίος του εν Κανά της Γαλιλαίας γάμου, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα της επιγής αποστολής του, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο Σίμων πίστεψε με όλη την ψυχή του και εγκατέλειψε γυναίκα, σπίτι και πατρίδα για να ακολουθήσει τον Χριστό, τον επουράνιο νυμφίο των καθαρών καρδιών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ευρισκόμενος στο Υπερώο με τους άλλους Αποστόλους, έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος εν είδη πύρινων γλωσσών. Πληστής τότε θείου ζήλου για τη σωτηρία των αδελφών του, ξεκίνησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως δε στην Αφρική, όπου διέδωσε το λόγο της σωτηρίας σε όλη τη Μαυριτανία και τη Λιβύη. Εν συνεχεία, λέγεται πως έφτασε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, όπου φώτισε την ψυχή πολλών ιδωλολατρών με το κήρυγμά του. Ετελέφτησε σταυρωθείς από ιδωλολάτρες κατά το παράδειγμα του Κυρίου και ενταφιάστηκε στα χώματα αυτά για να γίνει η σπορά του χριστιανισμού που έμελε να αναπτυχθεί εκεί αργότερα.

μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου, Ονησίμου, Εράσμου και των 14 συναθλητών αυτών. Ο Αλφιός, ο Φιλάδελφος και ο Κυπρίνος ήσαν αδέλφια ευγενούς καταγωγής από τη χώρα των Βασκόνων. Διδάχθηκαν την πίστη μαζί με τον εξάδελφό τους Έρασμο από έναν Άγιο άνθρωπο ονόματι Ονήσιμο, ο οποίος κήρυτε την εποχή εκείνη το Ευαγγέλιο στις περιοχές της χώρας αυτής. Στις αρχές του διωγμού του Λυκηνίου καταγγέλθηκαν στον έπαρχο και αφού υπέστησαν τους πρώτους βασανισμούς στάλθηκαν στη Ρώμη για να παρουσιαστούν ενώπιον του Αυτοκράτορα με τον Ονήσιμο, τον Έρασμο και άλλους 14 χριστιανούς. Υπέμειναν γενναία τις κακομεταχειρήσεις δίχως να αρνηθούν την πίστη τους και κατόπιν στάλθηκαν στη Νότια Ιταλία. Ο Ονήσιμος, ο Έρασμος και οι άλλοι χριστιανοί μαρτύρησαν στους Ποζιόλους κοντά στη Νεάπολη, ενώ οι τρεις αδελφοί παραπέμφθηκαν σε άλλο δικαστήριο, στη Σικελία, όπου έλαβαν με ανδρεία τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως. Ο Αλφιός αποκεφαλίστηκε. Ο Φιλάδελφος απλώθηκε σε πυρωμένη εσχάρα. Τον δε Κυπρίνο έβαλαν πάνω σε πυρακτωμένο τηγάνι. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ενώ οι τρεις Άγιοι βρίσκονταν φυλακισμένοι στην Κατάνη, μια ευσεβής χριστιανή ονόματι Θέκλα κατάφερε να ελευθερώσει τους μάρτυρες με τη συνεργασία του γραμματέα του διοικητή, ο οποίος έγινε κατόπιν επίσκοπος Λεοντίνων και τους έκρυψε στο σπίτι της. Μετά από πολλές περιπέτειες, θανατώθηκαν στους Λεοντίνους, από όπου η τιμή τους εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη τη Σικελία και από εκεί στην Ανατολή.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λαβρέντιος καταγόταν από την Τραπεζούντα και έζησε τον 14ο αιώνα. Εκάρη μοναχός στη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος και διακρίθηκε εκεί για τις αρετές του. Εξαιτίας των ταραχών που ξέσπασαν τότε κατά την ησυχαστική έρηδα, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και μετέβη στην περιοχή του Βόλου, στη δυτική πλαγιά του Πηλίου, όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στον Άγιο Διάκονο Λαβρέντιο, σε μέρος όπου παλαιότερα υπήρχε ειδωλολατρικός ναός. Χάρη στη βοήθεια και προστασία του αυτοκράτορα Αλεξίου III του Κομνηνού της Τραπεζούντας, ο Άγιος μπόρεσε να αποπερατώσει τις εργασίες και η μονή εγκαινιάστηκε το 1378. Ίδρυσε επίσης πλησίον της μονής κήτη αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στον προφήτη Ηλία.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Σίμωνος, επισκόπου Βλαδιμίρ και Σουσντάλ. Ο Άγιος Σίμων έγινε μοναχός στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου στα τέλη του 12ου αιώνα και προσπάθησε να ακολουθήσει εν παντή το παράδειγμα των Αγίων Κτητόρων Αντωνίου και Θεοδοσίου. Μελετώντας τους βίους των Αγίων, προόδευσε στην ταπείνωση και την υπακοή και ο Θεός του επιδαψίλευσε τις δωρεές της χάριτος. Οι αρετές του έγιναν γνωστές και κλήθηκε στο Βλαδιμίρ για να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής της Γεννήσεως. Περί το 1214 ο ηγεμόνας Γεώργιος, επιθυμώντας να κερδίσει την εκκλησιαστική αυτονομία του Βλαδιμίρ, πρότεινε να εκλεγεί ως πρώτος επίσκοπος ο ηγούμενος Σίμων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό στον πληθυσμό που τον εξέλεξε ομοφόνος ως ποιμένα του. Λίγο αργότερα, πέφτοντας θύμα των ανταγωνισμών στους κόλπους της ηγεμονικής οικογένειας, ο Σίμων εγκαταστάθηκε στο Σουσντάλ, όπου ανήγειρε μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό. Μετά το θάνατο του ηγεμόνος Κωνσταντίνου, ο αδελφός του Γεώργιος ανέλαβε τη διοίκηση του Βλαδιμίρ και μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του ήταν να ανακαλέσει τον Άγιο Σίμωνα. Ο Άγιος Επίσκοπος ανέλαβε πάλι με αυξημένο ζήλο το ποιμαντικό του λειτουργήμα. Με μεγάλη μέρημνα για την πνευματική οικοδόμηση του λαού του, ποιμενάρχης έμπλεος φιλευσπλαχνίας, μεριμνούσε για κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του ξεχωριστά. Διατηρούσε ωστόσο μέσα του έντονη νοσταλγία για τη Λαύρα του Κιέβου και έλεγε ότι από όλη τη δόξα και όλες τις τιμές του κόσμου προτιμούσε να είναι η σκόνη που πατάνε τα πόδια των μοναχών των Σπηλαίων. Φτάνοντας στο τέλος της αποστολής που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1226, αφού έλαβε το μεγάλο σχήμα. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου παρέμεινε άφθορο. Ο Άγιος Σίμων μας άφησε σειρά διηγήσεων περί των Αγίων της Λαύρας και των θαυμάτων που επιτελέστηκαν από ιδρύσεώς της, γραμμένες μεταξύ 1214 και 1226, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως συμπλήρωμα στο περίφημο Πατερικόν που συνέθεσε ο Άγιος Νέστορ.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κομγκάλ, κτήτορος της Μονής του Μπάνγκορ της Ιρλανδίας. Γόνος ευσεβούς οικογένειας πικτών της Ιρλανδίας, ο Όσιος Κομγκάλ γεννήθηκε το 516. Τον ανέθρεψε ο Άγιος Φίνταν του Κλόνενάχ και γρήγορα ο Κομγκάλ απέκτησε βαθιές γνώσεις των αρχών της μοναχικής πολιτείας. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, διήγαγε για κάποιο διάστημα ερημητικό βίο στο Λόχ Έρν με κανόνα άκρας αυστηρότητος. Εν συνεχεία, περί το 555, ίδρυσε στον κόλπο του Μπέλφαστ τη μεγάλη μονή του Μπάνγκορ, η οποία έμελε να γίνει η επιφανέστερη και πολυπληθέστερη σε όλη την Ιρλανδία. Αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς στο μοναστήρι και τα εξαρτήματά του, οι οποίοι ασχολούνταν με χειρονακτικά έργα και αναλάμβαναν την εκπαίδευση των νέων στα θύραθεν και ιερά γράμματα, έχοντας διαρκώς στα χείλη τους λόγους της Αγίας Γραφής και τη μνήμη Θεού στην καρδιά. Ο Όσιος τους είχε χωρίσει σε 7 χορούς, με 300 μοναχούς τον καθένα, οι οποίοι ανέπεμπαν νυχθημερών δοξολογία στο Θεό και μεσίτευαν για το λαό. Από το σχολείο τούτο της Αγιότητος προήλθε ο Όσιος Κολομβανός, που επρόκειτο να μεταδώσει την κληρονομιά αυτή στην υπηρωτική Ευρώπη, καθώς και άλλοι Άγιοι μοναχοί και επίσκοποι. Η Μονή Μπάνγκορ έγινε με αυτόν τον τρόπο το υπόδειγμα της μοναστικής τάξης και της θείας λατρείας για το σύνολο της Κελτικής Εκκλησίας. Ονομαστός για την πνευματική γνώση του και τη διάκρισή του στη διακυβέρνηση των ψυχών, ο Όσιος Κομγκάλ ήταν φίλος με τους σπουδαιότερους Αγίους του καιρού εκείνου, ιδιαιτέρως με τον Άγιο Κολόμπα, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ίσο Αϊώνα και με τον οποίο ξεκίνησε από εκεί για να ευαγγελίσουν τη Σκωτία. Επιστρέφοντας στην Ιρλανδία, ίδρυσε άλλο ένα μοναστήρι, το Κελ Κόμγκαρ. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 10 Μαΐου 602, αφήνοντας πίσω του ως κληρονομία στην αδελφότητά του ένα μοναστικό κανόνα γραμμένο σε στίχους. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1503, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμα στην Καραϊβική, παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιριών, και τα ονομάζει Λαστορτούγας εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.
1: Το 1872 η Βικτόρια Γούντχαλ γίνεται η πρώτη γυναίκα υποψήφια πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1902 ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις 1 της χιλίας.

0: Νασιστικού Κόμματος και είναι βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, χαρακτηρίζοντάς τα ως αντιγερμανικά.
1: Το 1940 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού στη Βρετανία μετά τον εξαναγκασμό σε παρέτηση του Νέβιν Τσάμπερλέιν.

0: Το 1947 ψηφίζεται από το Αμερικανικό Κογκρέσο το σχέδιο Τρούμαν για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα.
1: Το 1956 εκτελούνται στην Κύπρο από τις Βρετανικές Αρχές Κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου. Ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντας υπέρ της ενώσεως.
0: Το 1960 το Αμερικανικό υποβρύχιο Ναυτίλος ολοκληρώνει τον πρώτο υποβρύχιο περίπλου της Γης.
1: Το 1994 ο Νέλσον Μαντέλα αναλαμβάνει πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής.
0: Το 1996 το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει απόφαση βάσει της οποίας θα πρέπει να απαγορευτούν τα ρατσιστικά κόμματα και να απομονωθούν οι πολιτικοί τους ηγέτες.
1: Το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

νέων η χριστιανική αγωγή, τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Ιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Λίγοι είναι οι διάλογοι του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, τους οποίους περιγράφουν οι ιεροί ευαγγελιστές. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο διάλογος του με τη γυναίκα της οποίας τη μνήμη εορτάζει η Εκκλησία μας, η Αγία εις Απόστολος Φωτεινή. Στη Σαμάρια, στο πηγάδι του Ιακώβ, τη συνάντησε ο Χριστός. Ήταν ανυπόφορη η ζέστη και ο διψασμένος Ιησούς τη ζήτησε λίγο νερό. Τον διάλογο που ακολούθησε τον γνωρίζετε από την Ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Η Σαμαρίτισσα ήταν μία αμαρτωλή γυναίκα, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα λόγια του Χριστού, ότι είχε 5 άνδρες και τώρα συζούσε με κάποιον άλλον. Η συνομιλία της όμως αυτή μαζί του αρκεί για να την μεταστρέψει, για να την κάνει να αλλάξει ζωή. Και δεν άλλαξε μόνο τη δική της, αλλά και όλη της οικογένειάς της. Πίστευσε και αυτή και τα 2 παιδιά της και οι 5 αδελφές της και μετά την Πεντηκοστή βαπτίστηκαν όλοι από τους Αποστόλους και τους ακολούθησαν από χώρα σε χώρα ως Ιεραπόστολοι, κηρύττοντας την πίστη του Χριστού. Αυτοκράτορας της Ρώμης είναι ο φοβερός και ανισόρροπος Νέρονας, ο οποίος δίωκε με σφοδρότητα και οδηγούσε στο μαρτύριο χιλιάδες χριστιανούς, ανάμεσα στους οποίους και τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Η Σαμαρίτισσα, που μετονομάστηκε σε Φωτεινή, βρίσκεται με τον μικρό της γιο Ιωσήλ στην Καρχιδόνα, μια πόλη στη Βόρεια Αφρική, όπου κηρύττει με παρησία τον Λόγο του Θεού. Ο μεγάλος γιος της Βίκτορ είναι στρατιλάτης στο Ρωμαϊκό στρατό, αξίωμα που έχει κερδίσει μετά από πολλές ανδραγαθίες στους πολέμους. Ο Νέρονας, μη γνωρίζοντας ότι είναι χριστιανός, τον έστειλε στην Ιταλία για να τιμωρεί τους χριστιανούς και να τους οδηγεί στο μαρτύριο. Όταν ήρθε ο Βίκτορ στην Ιταλία και παρουσιάστηκε στον Δούκα Σεβαστιανό, εκείνος, γνωρίζοντας την πίστη του, τον συμβούλευε. «Γνωρίζω, φίλε μου, ότι είσαι χριστιανός και εσύ και η οικογένειά σου, αλλά το καλό που σου θέλω, υπάκουσες τον Έρωνα για να σωθείς και να κερδίσεις χρήματα πολλά από τις περιουσίες των χριστιανών». Αυτά έλεγε και ξανά έλεγε ο Σεβαστιανός στον Βίκτορα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, όταν ξαφνικά τυφλώθηκε και έπεσε στη γη άφωνος. 4 ημέρες παρέμεινε τυφλός και άφωνος ο Σεβαστιανός και την 4η ημέρα φώναξε με όλη του τη δύναμη. «Ένας είναι ο Θεός των χριστιανών». Ο Βίκτορ τον άκουσε και ξαφνιάστηκε. «Πώς άλλαξες γνώμη τόσο γρήγορα, Σεβαστιανέ?» τον ρώτησε. «Γιατί με προσκαλεί ο Χριστός», είπε εκείνος. Κατηχήθηκε, πίστευσε, βαφτίστηκε και αμέσως άνοιξαν τα τυφλά μάτια του. Πολλοί ήταν μάλιστα εκείνοι που βλέποντας το θαύμα πίστευσαν και βαφτίστηκαν και οι ίδιοι. Η είδηση αυτή έφτασε στα αυτιά του Νέρονος. Κάποιος μάλιστα τον πληροφόρησε ότι και ο μέγας στρατιλάτης Βίκτορ ήταν χριστιανός και ο Δούκας Σεβαστιανός, αλλά και ότι η μητέρα του Βίκτορα, η Φωτεινή, κηρύττει φανερά τον Χριστό στην Καρχιδόνα. Ο αυτοκράτορας
εξοργισμένος, διέταξε να φέρουν στη Ρώμη τη Φωτεινή και όλους τους πιστούς από την Καρχιδόνα και να τους οδηγήσουν ενώπιόν του μαζί με τους δύο αξιωματούχους του, τον Βίκτορα και τον Σεβαστιανό. Πριν ακόμη να εμφανιστεί ο Βίκτορας ενώπιον του αυτοκράτορος Νέρονα, με θεία αποκάλυψη, μετονομάστηκε Φωτεινός, γιατί, όπως του είπε ο Χριστός, χάρη σε αυτόν θα φωτιστούν πολλοί. Σε λίγες ημέρες έφτασε στη Ρώμη η Αγία Φωτεινή με τη μεγάλη συνοδεία των χριστιανών, σύμφωνα με τη διαταγή του Νέρονα. Όταν την είδαν οι κάτοικοι της Ρώμης απορούσαν και διερωτώντο λέγοντας «Ποια είναι αυτή που ήλθε εδώ με τόσο πλήθος?» Η Αγία όμως μαζί με το πλήθος των πιστών εμφανίστηκε στον Νέρονα. Μόλις την είδε ο αυτοκράτορας ρώτησε «Γιατί ήρθατε εδώ?» «Για να σε διδάξουμε να πιστεύσεις τον Χριστό», απάντησε με θάρρος η Φωτεινή. Εκείνη την ώρα ανήγγυλαν στον Έρωνα ότι ήδη έχουν φέρει τον Βίκτορα και τον Σεβαστιανό. Προς τον Έστωρα στέκονταν οι δύο νέοι χριστιανοί αξιωματούχοι. «Τι άκουσα για σας?» ρώτησε εξαφνιασμένος ο Έρωνας. «Ό,τι άκουσες είναι αληθινό», του απάντησαν οι δύο νέοι. Απευθυνόμενος τότε ο Νέρονας προς όλους ρώτησε «Αρνείστε τον Χριστό ή θέλετε να πεθάνετε με φρικτό θάνατο? Μη γέννητο βασιλεύ, να αρνηθούμε τον Χριστό και να χωριστούμε από την αγάπη του», αποκρίθηκαν όλοι με μία φωνή. Και ήταν εκεί η Αγία Φωτεινή, οι αδελφές της Ανατολή, Φωτό, Φωτής, Παρασκευή και Κυριακή, τα δύο παιδιά της, ο Βίκτορο Φωτεινός και ο Ιωσήλ και ο Δούκας Σεβαστιανός. Το πρώτο που διέταξε ο Νέρονας να τους κάμουν μετά την ομολογία της πίστεως ήταν να σπάσουν τα χέρια τους. Στον τόπο της Βασάνου οι Άγιοι με απλωμένα τα χέρια επάνω σε αμμόνια δεχόταν επί ώρες τα χτυπήματα με τις σφύρες. Κουράστηκαν μάλιστα οι Δήμοι, άλλαξαν βάρδιες και τα χέρια των Αγίων έμεναν ανέγκυκτα. Άφριζε και ταραζόταν ο Νέρονας με το παράδοξο αυτό θαύμα. Γι' αυτό τους έριξε στη φυλακή, ώστε να βρει καιρό να σοφιστεί βασανιστήρια άλλα, φρικτότερα. Σκέφτηκε να κάνει μία προσπάθεια να αλλάξει τη γνώμη των γυναικών. Έβαλε λοιπόν να ετοιμάσουν σε μία λαμπρή αίθουσα γεύμα. Χρυσή θρόνη, χρυσά κοσμήματα και λαμπρά φορέματα ήταν στη διάθεση των Αγίων γυναικών. Εν τω μεταξύ πρόσταξε και τη θυγατέρα του Δομνίνα με 100 υπηρέτες να επισκεφτούν τις γυναίκες σε μία προσπάθεια να τις δελεάσουν. Μόλις είδε η Φωτεινή τη θυγατέρα του αυτοκράτορα Δομνίνα και παρότι δεν είχαν συναντηθεί ποτέ προηγουμένως, στράφηκε προς αυτήν και της είπε «Χαίρε η νύμφη του Κυρίου μου». Και η Δομνίνα της απήντα απάντησε «Χαίρε και εσύ Κυρία μου, η λαμπάδα του Χριστού». Τότε την αγκάλιασε με χαρά η Φωτεινή, την κατήχησε και τη βάφτισε δίνοντάς της το όνομα Ανθούσα. Έμαθε ο Νέρονας ότι οι χριστιανές όχι μόνο δεν περιφρόνησαν το χρυσάφι, αλλά και κατόρθωσαν να κερδίσουν στον Χριστό την κόρη του και τις υπηρέτριές της και αναστέναξε βαθιά. Τι να κάνει για να τις τιμωρήσει? Διέταξε να κάψουν ένα καμίνι επί 7 ημέρες και αφού πέρασαν οι 7 ημέρες
διέταξε να βάλουν μέσα τη Φωτεινή και τη Συνοδεία όλοι, άνδρες και γυναίκες, και τους άφησαν μέσα σε αυτό επί τρεις ημέρες. Όταν πήγαν μετά τις τρεις ημέρες οι υπηρέτες για να σκορπίσουν τη στάχτη τους ή να ρίξουν κανένα κόκαλό τους αν θα είχε μείνει στο ποτάμι, και τι να δουν. Μέσα στο καμίνι βρισκόταν όλοι υγιέστατοι, δοξάζοντας τον Θεό, όπως έκαναν οι τρεις παιδες της Παλαιάς Διαθήκης. Το ανέλπιστο για τον αυτοκράτορα Νέρονα θαύμα τον απογοήτευσε και τον εξόργησε. Ποιο άλλο μαρτύριο? Θα δάμαζε τους μάρτυρες και θα τους οδηγούσε στον θάνατο, σκεφτόταν. Κάλεσε λοιπόν τον φημισμένο μάγο, τον ονόματι Λαμπάδιο, και εκείνος του υποσχέθηκε ότι θα τους ποτίσει ένα ισχυρό δηλητήριο το οποίο θα τους θανατώσει. Το ετοίμασε και το έδωσε στους μάρτυρες. Άφοβα, είπε πρώτη η Φωτεινή και μετά όλοι οι άλλοι με τη σειρά. Κανείς όμως δεν έπαθε το παραμικρό. «Θα φτιάξω», είπε ο μάγος, «άλλο δηλητήριο δυνατότερο, και αν δεν σας αγγίξει και αυτό, τότε θα πιστέψω και εγώ στον Θεό σας». Το ισχυρότερο δηλητήριο προετοιμάστηκε. Οι μάρτυρες το ήπιαν, αλλά και πάλι δεν έπαθαν τίποτα. Τότε ο μάγος έκαψε όλα τα μαγικά βιβλία που είχε και για χρόνια μελετούσε και ακολουθούσε, βαπτίστηκε και ονομάστηκε Θεόκλητος. Φυσικά ο Νέρον δεν ήταν δυνατό να ανεχθεί και αυτήν την ήττα. Δεν ήταν δυνατό να ανεχθεί ότι όχι μόνο οι χριστιανοί μάρτυρες ζούσαν παρά το δηλητήριο που ήπιαν, αλλά και ο κορυφαίος μάγος του πίστευσε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Με εντολή του λοιπόν οι Δήμοι άρπαξαν τον Θεόκλητο, τον μετέφεραν έξω από τη Ρώμη και τον αποκεφάλισαν. Μετά την αποτυχία του μάγου του, ο Νέρον συνέχισε την ανώσια προσπάθειά του. Άρχισε νέα βασανιστήρια. Οι Δήμοι κόβουν τα νεύρα των μαρτύρων και εκείνοι χαρούμενοι υπομένουν και διδάσκουν. Στη συνέχεια, λιωμένο μολύβι, ανακατεμένο με θιάφι, που κοχλάζει μάλιστα, ρίχνεται στο στόμα της Αγίας Φωτεινής, ενώ περιχύνουν με το ίδιο μείγμα και τα κορμιά των άλλων μαρτύρων. Και έπειτα ρίχνουν μείγμα ξυδιού και στάχτης στα ρουθούνια των μαρτύρων, κάνοντας αδύνατη την αναπνοή τους. Και αυτά όμως τα βασανιστήρια αποδείχθηκαν άχρηστα και αναποτελεσματικά. Τότε ο Νέρον διέταξε να τους ρίξουν όλους σε μία σκοτεινή φυλακή, βρωμερή και γεμάτη δηλητηριώδη φίδια, αφού προηγουμένως τους τύφλωσε. Αντί όμως να πάθουν κάτι οι μάρτυρες, τι συνέβη, αδελφοί μου? Τα φίδια νεκρώθηκαν, το σκοτάδι διαλύθηκε, η δυσοδεία μεταβλήθηκε σε ευωδία, και να, μέσα στη φυλακή εμφανίστηκε ο Χριστός λέγοντας «Ειρήνη ημίν». Στη συνέχεια πλησίασε την Αγία Φωτεινή, την έπιασε από το χέρι και την σήκωσε επάνω. «Να χαίρεστε», τους είπε, «γιατί εγώ είμαι μαζί σας σε όλες τις ημέρες της ζωής σας». Και με αυτούς τους λόγους του Χριστού αποκαταστάθηκαν τα μάτια τους που τα είχε τυφλώσει ο αυτοκράτορας και δόξασαν τον Χριστό. Μετά, μάλιστα από 3 χρόνια, ο βασιλεύς έστειλε έναν υπηρέτη του στη φυλακή για να αποκεφαλίσει κάποιον. Είχε όμως λησμονήσει ότι στη φυλακή βρισκόταν ακόμη οι μάρτυρές μας, η Αγία Φωτεινή και η οικία της. Έτσι ξαφνικά βρέθηκε σε ένα παράδοξο θέαμα που δεν είχε φανταστεί.
Και τι βλέπει? Σπέβδει αμέσως τον Αίρωνα για να του πει το γεγονός. Το γεγονός αυτό το νέο. Και του λέει, οι Γαλιλαίοι που τύφλωσες και έκλεισες τη φυλακή ζουν υγιέστατοι και έχουν κάνει τη φυλακή ναό του Θεού, στον οποίον επί 3 χρόνια πηγαίνουν κρυφά πολλοί, κατηχούνται, βαφτίζονται και δοξάζουν τον Θεό. Τότε ο αυτοκράτορας αποφάσισε νέο μαρτύριο. Διατάζει να σταυρωθούν οι Άγιοι ανάποδα και επί 3 ημέρες να μην σταματήσουν να ξύνουν τις σάρκες τους. Όταν πέρασαν οι 3 ημέρες, αποφάσισαν να τους αφήσουν άλλες 4 ημέρες. Όταν πήγαν οι υπηρέτες να δουν τι απέγιναν, τους βρήκαν και πάλι υγιείς και μάλιστα κάτω από τους σταυρούς. Τότε αποφάσισαν και έγδαραν ζωντανή την Αγία Φωτεινή και την έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο. Τους 3 Αγίους, τον Σεβαστιανό, τον Φωτεινό και τον Ιωσήλ, τους έγδαραν, αφού τους έκοψαν τα γεννητικά τους όργανα και τους έκλεισαν σε ένα λουτρό. Στις άλλες γυναίκες έκοψαν τους μαστούς και άρχισαν να τις γδέρνουν. Η Φωτίδα με γενναιότητα έβγαζε μόνη της το δέρμα της. Τότε κατέβασαν τις κορυφές 2 δέντρων που βρισκόταν εκεί κοντά και έδεσαν το ένα πόδι της από τη μία κορυφή και το άλλο από την άλλη και άφησαν ελεύθερες τις κορυφές. Μοιράστηκε σε 2 κομμάτια η Αγία, καθώς εξφενδονίστηκε μαζί με τα κλαδιά των δέντρων στον αέρα. Εν συνεχεία αποκεφάλισαν με ξύφος και τους υπόλοιπους μάρτυρες. Η Αγία Φωτεινή είχε μείνει μέσα στο ξεροπήγαδο. Την έβγαλαν και την πέταξαν και πάλι στη φυλακή. Εκεί, αντί να λυπάται για τα παιδιά της, όπως θα έκανε κάθε μητέρα, εκείνη λυπόταν που, ενώ οι άλλοι είχαν ήδη στεφανωθεί, αυτή είχε απομείνει μόνη της. Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε και πάλι ο Χριστός μέσα στη φυλακή. Τη σταύρωσε με το σημείο του σταυρού 3 φορές το μέτωπο και τότε εκείνη παρέδωσε το πνεύμα της. Αυτή, αδελφοί μου, ήταν η ζωή και το μαρτύριο της Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής και της Αγίας Συνοδείας της, που αποτελούνταν από 8 συνολικά ψυχές. Από όλα όσα ακούσαμε για τη ζωή των Αγίων Μαρτύρων, θα ήθελα να μείνουμε για λίγο στην αμαρτωλή Σαμαρίτιδα, που δεν τολμούσε να πάει στο πηγάδι για νερό άλλες ώρες από την ντροπή του κόσμου, παρά προτιμούσε το μεσημεριανό καύσωνα του ηλίου. Μετά να δούμε την ειλικρινή μετάνοιά της. Στη συνέχεια να προσέξουμε τη χριστιανή μητέρα, την πιστή αδελφή και στο τέλος τη φλογερή Ιεραπόστολο, που άφησε το σπίτι της, την πατρίδα της και ξεκίνησε για ξένες χώρες προκειμένου να κηρύξει τον λυτρωτή της, αυτόν που την συνάντησε, την μεταμόρφωσε και την έσωσε στο πηγάδι του Ιακώβ. Αλλά πώς να μην θαυμάσουμε και τη μεγαλομάρτυρα, αυτή την Ανδρία γυναίκα που στάθηκε ακλόνητη και άφοβη μπροστά στο αγριότερο θηρίο που εμφανίστηκε στη γη, τον Αίρωνα, και μπροστά στα φρικτά μαρτύρια στα οποία την υπέβαλαν οι διώκτες της. Για να δούμε πώς κατάφερε αυτή η γυναίκα, η Αγία Φωτεινή, τόσα θαυμαστά. Ήταν αδύναμος χαρακτήρας. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη ζωή της. Είχε κατρακυλήσει στο χειρότερο αμάρτημα της μοιχείας και αφού άλλαξε 5 άνδρες, συζούσε με έναν άλλο παράνομα. Αυτή η ζωή
δεν φανερώνει δυνατό χαρακτήρα. Παρά το γεγονός όμως αυτό, όταν συνάντησε τον Χριστό και τον πίστεψε, η μετάνοιά της ήταν τόσο μεγάλη που τη δυνάμωσε, της έδωσε φτερά και πέταξε με αυτά σαν Απόστολος και έφτασε μέχρι τη Ρώμη. Στο μεταξύ είχε αρχίσει την Ιεραποστολή από την οικογένειά της. Πρώτα γαλουχεί τα παιδιά της στην πίστη και τις 5 αδελφές της. Και ήταν τόσο πιστική η πρώην αμαρτωλή, ώστε μετέδωσε σε όλους τη φλόγα της Ιεραποστολής. Έτσι ξεκίνησαν όλοι μαζί για τη μεγάλη εξόρμηση, για αυτό το μεγάλο και ιερό έργο που άρχισε με την εντολή του Χριστού προς τους μαθητές του λίγο πριν από την ανάληψή του. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ξεκίνησαν χωρίς να υπολογίζουν τίποτε. Έναν πόθο είχαν, να κηρύξουν τη χαρά της σωτηρίας που προσέφερε ο Χριστός, να κηρύξουν την ευτυχία της αληθινής μετανοίας. Βρήκαν τον θησαυρό και φώναξαν και άλλους να τον χαρούν. Βρήκαν το νερό και καλούσαν και άλλους να ξεδιψάσουν. Και αυτό έκαναν. Ακόμη και στον Έρωνα τόλμησαν να του πούν ότι πήγαν να του διδάξουν την πίστη στον Χριστό. Τι σημαίνουν, αδελφοί μου, όλα αυτά? Και ποιο μήνυμα έχει για εμάς η Αγία Μεγαλομάρτης Φωτεινή και η συνοδεία της? Το μήνυμά της είναι ότι αν πραγματικά πιστεύεις στον Χριστό και το Ευαγγέλιο του, αν πιστεύεις ότι ο Χριστός σε ελευθερώνει από την πιο μικρή μέχρι και την πιο μεγάλη αμαρτία, αν αισθάνεσαι πως με τη μετάνοια βρίσκεσαι κοντά του, βρίσκεσαι κοντά στη χαρά και στην ευτυχία του, αν νομίζεις ότι βρήκες την πιο δροσερή πηγή στον νόμο του και την εκκλησία του, απόδειξέ το έμπρακτα. Δεν μπορείς να το κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να το κρύβεις και να αφήνεις τους άλλους γύρω σου χωρίς αυτόν τον μεγάλο θησαυρό, χωρίς να τους προσφέρεις τη δυνατότητα να απολαύσουν και αυτοί τη χαρά της πίστεως στον Χριστό, την εφροσύνη του ζώντος ύδατος που προσφέρει, την απελευθέρωση που χαρίζει η μετάνοια. Δεν μπορείς να κρατάς αυτόν τον θησαυρό για τον εαυτό σου, αν πραγματικά αντιλαμβάνεσαι την αξία του, αν έχεις συνειδητοποιήσει τη σημασία του. Δεν μπορείς να κρατάς αυτόν τον θησαυρό εγωιστικά μόνο για σένα, γιατί ο θησαυρός είναι τέτοιος που δεν μειώνεται όταν τον μοιράζεσαι με άλλους, αλλά αντίθετα αυξάνεται. Απόδειξε το λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στο σπίτι σου, με το να οδηγείς το παιδί σου, τον σύζυγό σου, του συγγενή σου, στο νερό που σε ξεδίψασε. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα προσόντα και ικανότητες, αρκεί να το θέλεις. Αρκεί να καταλάβουν οι δικοί σου ότι πιστεύεις πραγματικά και είσαι συνεπής στην πίστη σου. Αρκεί να φλέγεται η ψυχή σου από την επιθυμία να μοιραστείς τη σωτηρία, όπως έκανε και η Αγία Φωτεινή όταν συνάντησε τον Χριστό στο φρέαρ του Ιακώβ. Τι έκανε όταν κατάλαβε ποιος ήταν και ποια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της είχε κάνει η γνωριμία μαζί του? Τότε έσπευσε να το πει σε όλους τους συμπολίτες της, χωρίς να σκεφτεί ούτε τον κόπο να τρέξει μέχρι την πόλη, ούτε την ταλαιπωρία του καύσωνος, ούτε ακόμη την άρνηση και τον χλεβασμό ίσως κάποιων ανθρώπων, γιατί αυτή που ήταν μία αμαρτωλή γυναίκα τους μιλούσε ξαφνικά για τον Σωτήρα. Και αν δεν μπορείς
να μιλήσεις για τον Χριστό με λόγια, τότε κάνε ιεραποστολή με τα έργα. Άρχισε με αυτά. Άρχισε με το παράδειγμά σου και μετά με τα λόγια, τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον σου, στα αδέλφια, τους συγγενείς, τους γονείς και τους φίλους σου. Δεν θα τολμούσα να πω να βγεις έξω από την πατρίδα σου. Αυτό το κάνουν άνθρωποι που έχουν αυταπάρνηση, που έχουν κάτι ξεχωριστό, που έχουν μια ιδιαίτερη κλίση. Αν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό το σπουδαίο έργο, δεν σημαίνει ότι δικαιούμεθα να παρατηθούμε παντελώς από την ευθύνη και την προσπάθεια. Η προσπάθεια να οδηγήσουμε κοντά στον Χριστό και άλλους αδελφούς μας δεν είναι υπόθεση των ιερέων και των θεολόγων ή κάποιων άλλων ειδικών. Αυτό, αδελφοί μου, είναι λάθος να το πιστεύουμε. Έχουμε μάθει να επιρρύπτουμε την ευθύνη της Ιεραποστολής στους άλλους. Γιατί εμείς έχουμε οικογένεια, έχουμε υποχρεώσεις και εργασίες. Δεν ισχύει όμως αυτό. Είτε έχουμε υποχρεώσεις, είτε όχι. Είτε νομίζουμε ότι έχουμε τις ικανότητες, είτε όχι. Είδαμε σήμερα την Αγία Φωτεινή, μία γυναίκα ήταν. Μία μητέρα με υποχρεώσεις όπως και οι δικές σας. Όπως έχει ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται ανάμεσά μας. Κι όμως αυτή η γυναίκα δεν στάθηκε στις υποχρεώσεις της. Δεν έγιναν αυτές εμπόδιο να κάνει αυτό που ποθούσε η ψυχή της, να γνωρίσει και σε άλλους ανθρώπους τον σωτήρα και λυτρωτή της. Γι' αυτό και έγινε Ιεραπόστολος. Θα μου πείτε ίσως, τι να κάνουμε, να βγούμε στους δρόμους, να κηρύξουμε ή να πάμε και παραπέρα όπως η Αγία Φωτεινή? Δεν χρειάζεται. Το είπαμε ήδη. Να γίνουμε εμείς οι Ιεραπόστολοι, κήρυκες ή κατηχητές στην Αφρική και όπου αλλού, εάν δεν μπορούμε. Είναι όμως βέβαιο ότι ο καθένας μας μπορεί να γίνει καταρχήν Ιεραπόστολος μέσα στο σπίτι του. Μπορείς κατόπιν, μέσα στην Εκκλησία, να προσφέρεις με τον τρόπο σου και να βοηθήσεις το έργο της. Το έργο το πνευματικό και το φιλανθρωπικό. Το πνευματικό έργο της Εκκλησίας είναι κυρίως των ιερέων. Οι ιερείς μας είναι οι πιο αρμόδιοι να μεταφέρουν τη φωνή του λαού στον Θεό με την προσευχή και τη λειτουργική ζωή. Οι ίδιοι με το κήρυγμα μεταφέρουν τη φωνή του Θεού στον λαό. Αλλά πέρα από αυτό, το έργο της Εκκλησίας έχει και το φιλανθρωπικό έργο. Ποιοι θα φροντίσουν τους φτωχούς, τους δυστυχισμένους αδελφούς της Εκκλησίας? Ποιοι θα ανακαλύψουν τις υλικές ανάγκες της Εκκλησίας? Στον τομέα αυτών δεν θα πρέπει να απασχολούνται μόνο οι ιερείς, αλλά και οι άλλοι χριστιανοί, εσείς και τόσοι άλλοι. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Αυτό σημαίνει συμμετοχή στο έργο της Εκκλησίας, για να μην λέει κανείς ότι δεν μπορεί να κάνει μεγάλες θυσίες. Μικρές θυσίες, αδελφοί μου, ζητεί σήμερα η Εκκλησία, που όμως θα αμυφθούν από τον Θεό ανάλογα. Όταν βρίσκεται κάποιος σε ένα σύνολο, σε έναν οργανισμό, σε ένα σύλλογο, έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Όμως το περίεργο είναι ότι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας εμείς έχουμε μόνο δικαιώματα. Απολαμβάνουμε το κήρυγμα, την προσευχή και πλούσια τη χάρη του Θεού με τα ιερά μυστήρια. Αυτά είναι δικαιώματα, αλλά τα καθήκοντά μας ποια είναι, αδελφοί μου? Το ξέρουμε, τα γνωρίζουμε,
τι προσφέρουμε εμείς στο σώμα αυτό, στο σώμα του Χριστού, ως μέλη του. Προσέχετε, γιατί δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε μόνο, αλλά πρέπει υποχρεωτικά και να δίνουμε, αδελφοί μου. Τι θα δώσουμε? Ο καθένας θα ψάξει να βρει τι μπορεί να προσφέρει για να ξεκουράσει, να αναπαύσει τον αδελφό του. Ο καθένας μας μπορεί να γίνει ένας μικρός ιεραπόστολος με τη ζωή του, με το παράδειγμά του, με την αναστροφή του. Θαυμάσαμε σήμερα τη μετάνοια, τη θυσία, τον ιεραποστολικό ζήλο και το μαρτύριο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να την φτάσουμε και να κάνουμε και εμείς όλα αυτά τα μεγάλα και σπουδαία τα οποία εκείνη επέτυχε. Καλούμεθα όμως, αδελφοί μου, τουλάχιστον να αφήσουμε τις προφάσεις των υποχρεώσεων και να αναλάβουμε και εμείς δράση όταν μας καλεί η Εκκλησία να προσφέρουμε την υπηρεσία μας στο Φιλόπτωχο, στην Ερανική Επιτροπή, στο Συσίτιο, στα Κατηχητικά, στην Κατασκήνωση και σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθειά της και γενικά στο φιλανθρωπικό έργο της. Θα πρέπει να σπέβδουμε με χαρά και να προσφέρουμε με χαρά. Δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε, δεν θα πρέπει να το περιφρονούμε, αλλά θα πρέπει να σπέβδουμε με προθυμία και με ευγνωμοσύνη για να εκπληρώσουμε αυτό το χρέος της αγάπης και να βοηθήσουμε και εμείς τους αδελφούς μας να γνωρίσουν τον Θεό, έστω και με τα αδύναμα μέσα που διαθέτουμε. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, αλλά και ας δημιουργούμε ευκαιρίες ιεραποστολής, διότι αν την περιφρονούμε, τότε θα απολογηθούμε μπροστά στο βήμα του Θεού και μακάρι να μην βρεθούμε αναπολόγητοι. Ας επικαλεστούμε τη χάρη και την ευλογία της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και ας εργαστούμε. Αυτή μια απλή γυναίκα προσπάθησε με την αγάπη της προς τον Χριστό, τη μετάνοιά της πρωτίστως, με το ιεραποστολικό έργο της, να σώσει τόσους ανθρώπους. Ας εργαστούμε κι εμείς και για την ψυχή μας, αλλά και για τη σωτηρία των αδελφών μας. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Είμαι και παραπονώ, ένα θα σου έχω μόνο. Όπα, όπα, ένα θα σου

0: σασκιανό, αφού θωρείς και λιώνω. Πουράκι μου, αφού θωρείς και λιώνω.
1: Τα βουνά της Κρήτης έχουν ντυθεί στα λευκά. Το κρύο και η παγωνιά έχει απλωθεί σε όλο το νησί. Τα γυμνά κλαδιά των δέντρων χορεύουν στο ρυθμό του παγωμένου ανέμου.
0: Χιόνιασε, χιόνιασε με γυμνικά.
1: Κόντρα στο κρύο, κάνουμε μια χειμωνιάτικη απόδραση με προορισμό τα Ανόγια.

Φτάνοντας στα Ανόγια, διαπιστώσαμε ότι καμία εικόνα μέσα στο χωριό δεν πρόδιδε ότι πριν από 2 ημέρες παντού υπήρχε χιόνι. Η χειμωνιάτικη λιακάδα σε προσκαλούσε να περιδιαβεί στα σοκάκια, παράλληλα όμως το τσουχτερό κρύο σε ανάγκαζε να αναζητήσεις ένα χώρο για να ζεσταθείς και να πιείς ένα βρασταράκι με βότανα από τον ψιλορίτη.

0: αυτού του καλοκαιριού. Οι κότσες του κελιού όσο. Πουλάκι μου, οι κότσες του κελιού όσο.
1: Το ραντεβού μας ήταν με τον Μανώλη Μανουρά, τον Ανογιανό Λιράρη, που 75 χρόνια τώρα υπηρετεί με αυθεντικότητα μουσικές εκτελέσεις παλιές μα και αγαπημένες για τους κριτικούς.
2: Και στη δική σας τη συντροφιά έχω την τύχη να είμαι εξαιτίας του Νίκου και του Βασίλη που με έφεραν κοντά σας και ευχαριστώ και τους ίδιους αλλά και εσάς.
3: Ευχαριστώ που με προτιμήσατε να μου πάρετε, παρόλο που δεν γεράσαμε και δεν μπορούμε τώρα, δεν είμαστε καλοί να πούτε να παίξουμε ούτε να τραγουδήσουμε. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί καλή αργά πάρα ποτέ.
2: Ξέρετε, θέλω να ταξιδέψουμε στους πρώτους σκοπούς που παίξατε. Να πάμε δηλαδή στην αρχή που παιδευτήκατε με τη λύρα.
3: Ο πατέρας μου ήταν λυράρης. Και το έχω οικογενειακό. Δεν μου έδειξε ποτέ ο πατέρας μου. Είχε και τη λύρα με τις αντερένες χορδές και την έπιανα, έφευγα από το σχολείο, ήταν κοντά το σχολείο στο σπίτι μας και έφευγα στο διάλειμμα και πήρε και πέντε λύρα και έπαιζα δικό τη λύρα και πήρε. Από εκεί ξεκίνησα τώρα να πούμε και από 15 χρονών έκανα γάμο στα Νόια. Είχα μια ικανότητα, ας πούμε, στη μουσία πάνω και έσυρη δουλειά να πούμε και αναγνωρίστηκα, πήγα στην Αθήνα, έπαιζα 10 χρόνια, 12. Πήγα στο εξωτερικό.
2: Πείτε μου λίγο, μιας και είπατε για τους γάμους στα Νόγια, πώς ήταν οι γάμοι, πώς ήταν τα γλέδια στον τόπο σας, πόσο δύσκολο ήταν για ένα παιδί 15 ετών τότε να καταφέρει να βγάλει πέρα σε ένα γλέδι, Ανογιανό.
3: Εκεί, στα γλέδια αυτά, υπάρχει ένας δυναμισμός στη διοσυγκρασία του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να γλεντήσει 3 μερόνυχτα να πούμε και να είναι πάλι δυνατός άργος. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, έχεις να κάνεις με σκυρούς ανθρώπους, αλλά όχι κακοί, καλόχαροι ανθρώποι, αλλά είναι σκυροί στο γλέντι, ας πούμε, κατάλαβες. Και έπαιζα χωρίς μηχανήματα και χωρίς πασαδόρο. Που για να μου πεις τώρα να κάνω να κάνω στα Νόγια χωρίς μηχανήματα και πασαδόρο, αν δώσεις 100.000, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Και γέμιζα σκόνη. Γιατί ήταν το χωροστάσι στι πλατείε, είχε ένα σκόνι, είχε τσιμένο. Και πήγαινα στο σπίτι το πρωί και μου λέει: η μάνα μου, είδε μωρέ, ποιο μωρέ σα ασβέστο σε λέμε, γεμάτο σκόνι, στα μαλλιά, στη λίρα, τα αυτά. Εποχέ πολύ δύσκολε. Αλλά εγίνωσαν κι εσύ σκληρό. Ήθελε, δεν ήθελε, εγίνωσαν σκληρό. Εγώ πέσα σε ένα γάμο στα Νόια το 70 εν ούλη Μανουρά. Το 67, επιχούντας, από τις 10 η ώρα το πρωί στην πλατεία μέχρι τις 12 την επαύριο, 26 ώρες. Και μια στιγμή σε πήγαμε σε δυο τρία σπίτια και μου πέφτει η λύρα από τη χέρα. Έτσι η χέρα μου γαδρωμένη. Στο μικρογιώτη το σπίτι μέσα μου πέσει η λύρα. Μετά το φωκάτσι, λέω, ήταν πολύ δυνατός. Και επέρασα σκύρες, καταστάσεις απάνω στα γλέδια. Άπησε εκεί και τα μηχανήματα. Το 35 εκατέβηκα, μου είπε ο συγχωρεμένος ο Ξυλούρης, λέει, έλα στο Ηράκλειο, μου λέει, να συνεργαστούμε με τον Γιάννη και με τον Γιώργο το Χαρτζάκη. Μην κάνεσαι πάει, παίζει τέτοια λίρα, μου λέει, και ξέρω, εντάξει. Και κατέβηκα από το 65 εδώ και ανοίξα με τα κριτικά κέντρα. Και στο πρώτο που ένιξα με τον Ξυλούρη, συγχωρεμένο.
2: Το οποίο λεγόταν πώς?

0: Σε μαζευτούν οι μελιτάκοι, η ίδια τσάρωγης ήσαν τα κέντρα την αρχή. Ο Νίκος σε πορτοποίησε εκεί πέρα να πούμε και στα πήγα εγώ και γεννήκανε 32 κέντρα κριτικά στην Αθήνα.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που έχετε από τον πατέρα σας?
0: Αυτό. Κληρονομιά την ανθρωπιά, όποιος την εκατέχει. Τα ζάρα του πατέρα του ξαναζεί ξετρέχει. αυτό είναι κληρονομικό.
1: Και να μας παίξετε το σκοπό που σας θυμίζει πολύ τον πατέρα σας.
0: Ναι. Αυτός έπαιζε μόνο κοντιλιές. Η λίρα που είχε να πούμε δεν έπαιζε σερτά. Έπαιζε κοντιλιές σε έναν τρόπο να χανιώτη να πούμε, δεν ξέρω, όλα θα παίξω με τις κοντιλιές του πατέρα μου.

0: πατέρα μου κοντινιές και μαντινάδες. Ήταν ο πατέρα μου πολύ μερακλής άνθρωπος, πολύ μερακλής άνθρωπος, αυτό το στραβό.
1: Νίκο, θέλω να μου μιλήσεις εσύ ως λυράρης για το Μανώλη το Μανουρά, για τη μουσική του Μανώλη το Μανουρά.
2: Ο Μανώλης είναι από τις κορυφαίες λύρες στην Κρήτη. Ήταν και φοβερός εκτελεστής του Σκορδαλού που το έχουμε ξανά πάμε, το έχουμε ξανακουβεδιέσει, ότι λέγανε μια φορά ότι ο Σκορδαλός γράφει και ο Μανώλης ο Μανουράς εκτελεί. Φοβερός. Τ' άρεσε να παίζει πολύ το Σκορδαλό, αλλά ήταν, ό,τι έκανε είχε την ομορφιά του, είχε τον τρόπο του, το βλέπεις. Ακόμα και στην ηλικία που είναι έχει και την κορμοστασά και το... Γιατί δεν είναι μόνο το να παίζεις, πρέπει να, όλο πρέπει να είναι δυνατό. Αυτό που βγαίνει. Mm-hmm. Και ήξερε, γλεντιστής δυνατός.
0: Εδώ είναι ότι αβγάζεις ένα σκοπό. Να διαφημιστείς ότι έβγαλες ένα σκοπό και κυκλοφόρησες. Τι σκοπός είναι όμως αυτός. Τι περιεχόμενο έχει, τι χρόνο έχει, τι νοστιμιά έχει.
2: Τι χρώμα.
0: Τι χρώμα έχει να πούμε αυτός ο σκοπός. Και βγάλουν κάθε εβδομάδα 3-4 ο καθένας, ξέρω εγώ. Εμένα μου προλαγός. Ότι το κομμάτι «Περβόλια με μετάνθη σου» ετρανούμουνε 2 χρόνια να το γράψω, μου λέει. Να το ξαναπαίξω, να το ξαναπαίξω, να το ξαναπαίξω, να το ξαναπαίξω. Αλλά έφυγε ιστορία, έφυγε ταυτότητα. Όπως και του Ρουδινού το κομμάτι «Πτού και ο Χαρίγαλος». Αυτά

0: με ανεξίτηλη ταυτότητα στην παράδοση της εκρητικής μουσικής.
1: Θέλω να μου πείτε για τα κομμάτια τα δικά σας.
0: Εγώ έχω βγάλει 3 κομμάτια. Έχω βγάλει 3 κομμάτια γιατί μου γύρεψε σφυλιά, μέρες να κάνεις να με ειδείς και δεν σε φοβούμε θάνατε. Αυτά τα 3 κομμάτια έχω βγάλει όλα και όλα. Όλα με εκτελέσεις στα CD ήτανε το ξένο Γεράρδο, του Χαρίλαου, του Ραγού, του Ροδινού και του Ντάτσι και του Σκορδαλού. Αλλά περισσότερο του Σκορδαλού. Και παίρνω ακόμη ποσοστά από την IP. Από το 65. Από το 65 παίρνω ακόμη ποσοστά από την IP χωρίς να έχω γράψει δικά μου κομμάτια. Γιατί. Είναι η εκτέλεση αιτία. Κατάλαβες. Mm-hmm. Είχα κι εγώ ένα... Ήμουν και ωραίος χορευτής βέβαια. Χορεύα ωραία. Και ήξερα τι θέλω να παίξω στο κάθε μέρος που να πιάσει στο χορό.
1: Σημαντικό νομίζω.
0: Ένα, όταν έγινε τα εγγένεια του γυμνασίου στα Νόια, έπαιξα στο γυμνάσιο, το σπίτι μας από κάτω το γυμνάσιο, και το 55. Και έπαιξα με το συγχωρημένο του Γκουμιώτη. Και μια στιγμή στο Ρόινα με τις γυρώτες, με τα στιβάνια να πούμε, με το Σαρίτσι, ένα κουφάνα στρατιωτικό να πούμε και πιάνει στο χορό. Τι λέω, ποιο μου ριτζώσεις. Και χώρο για που λες και μετρέανε. Μετρέανε, ο Κοζορώνης, ο συγχωρημένος ο Κώστας. Και από τις υπογράψεις σηκώθηκε από την καρέκλα και πάλι τον πιάνω τη μαγή του νομίου. Ποιον τον κουμπαρίζεσαι. Λέει ο Κοζορώνης, είμαι ο Κώστας, μου λέει από την Γκάλια, από την Γκράνα. Προσυγχαρητήρια λέει, πιάσε με κουντουλιά, μου λέει και σηκώθηκα. Και χόρεψα, μου λέει. Κουντουλιά με πιάσε, μου λέει. Μπράβο, συγχαρητήρια, μου λέει. Να. Τι απει ο Μερακλής Άργος, όταν τον πιάσει η γύρα να μου. Καταλάβει. Ο Ρανοπέτσης. Θέλει, δεν θέλει, είναι ερωτευμένος. Με τη φύση και με τις γυναίκες και με το ένα και με το άλλο. Άμα δεν, εγώ δεν έπινα πιωτό, και στα λέει που πήγαινα να πούμε, θέλω ποντάρω σε μια γυναίκα για σήμερα την ξαναειδώ ύστερα. Μόνο και μόνο για να βγάλω τσέφι. Ναι, δεν έπρεπε ποτέ πιωτό να πούμε. Άρα ποντάρω σε μια γυναίκα να μην και μου σα το τσέφι και έπαιζα να μου. Κατάλαβε. Εδώ πρέπει να πηγαίνει που κάνει ουίση, να χάσει τον έλεγχο του παίξήματο ή τη παρέα και του γλαιδίου για να βγάλει όρεξη. Είναι αυτό μερακλή. Δεν είναι μερακλή.
1: Πείτε μου μια μαντινάδα που βγάλετε για τα μάτια μια γυναίκα.
0: Το να μαθιώ σου οι αστραπές. Στο να μαθιώ σου τις αστραπές. Το φως του ο ήλιος χάνει. Σε έπρεπε να δεις πόσο πιο δυνατή είναι, Γελά. Σκέψε εγώ που σε κοιτώ, είτε σε μια μου κάνει. Τώρα να παίξω με ένα σόλ, να παίξω με του Χαρίλαου, αν το βγάλω. Αν το βγάλω με ένα σωστά, του καλύτερου συνθέτη της Κρήτης. Ο Χαρίλαος ήταν ο καλύτερος συνθέτης, ο Πιπεράκης από τον αποκόσμο. Πρέπει να έχει τα ακούσει.
1: Φυσικά, βέβαια.
0: Αυτός ήταν ο υπαρθυμόν ένα. Και τον είδα μια φορά στα Χανιά, και τρελάθηκα. Πήγα να παίξω και ήταν σαν καφενείο και μου λέει ο Ντουρντάκης, λέει, ποιος είναι ο Χαρίλαος. Και πήγε τον έβρικα και μου έπαινε, γιατί δεν μου έπαινε. Τέλος πάντων. Άρα, είδε με.

0: Η καλύτερη μου βραδιά ήταν μια φορά στην Αθήνα που εγώμαστε την ομορφή και τη γυναίκα της Εράδου.
1: Από τα πρόβατα και από την πύρα τη φύση και να γνωρίζουμε μια καλή από κάθε άλλη.
0: Όταν θα νιώσεις τι θα πει, όταν θα νιώσεις τι θα πει, αγάπη και απομέσεις. Όταν θα νιώσεις τι θα πει, αγάπη και απομέσεις.
2: Κάθε μεγάλο μυστικό το λέω στο σκοτήρι.

0: Πώς διαβάζατε το καιρό, τι ήταν τα σημάδια που παρατηρούσατε?
1: Τη φύση.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ παρατηρούσαμε τα οζά. Τα οζά νεμίζουν τον καιρό. Φυσιολογικό. Ναι, και άμα τα παρακολουθείς είσαι ευθυνοτρόφος, κάτι καταλαβαίνεις.
2: Υπέρδικα τώρα, παραδείγματος χάρη πέρδιζες, όταν καθαρίζανε πού το λέει τον μήνα, πώς είπες εδώ και ο Ιησούς, Γενάρη και ο Ιησούς, καθοριστικός, από αυτό. Τι είναι από αστέρια, ας πούμε, παρακολουθούσε λέει, παλιά, αστέρια, το ουράνιο τόξο.
0: Τι διαβάζατε δηλαδή βλέποντας το ουράνιο τόξο?
1: Δεν έχω ανάγκη να διαβάζω με νυχτινό τρόφι. Από τα πρόβατα και από την πύρα, τη φύση την γνωρίζουμε πια καλιά από κάθε άλλο.
2: Ναι, αυτό. Καλύτερα είναι...
1: Γιατί την εζούμε.
2: Παρατηρούσαμε τις υδροσούλες.
1: Στις 10 του Αυγούστου έχει μια δροσούλα, πάει η υγρασία το πρωί. Στις 10 του Γενάρη πρέπει να έχει χιόνι πάει.
0: Τα πουλιά που είπατε πριν...
2: Τα πουλιά συμπαγούνται συμπαρδίκες.
1: Όλα τα πουλιά ημολογούσαν.
2: Άμα κεραγιούσαν το Γενάρη,
0: πείτε μου τις πιο όμορφες εικόνες που υπάρχουν στα μάτια σας από χιονιά που έχει κάνει εδώ στο χωριό σας.
1: Και εδώ δεν έρθει όλη η Κρήτη πάντη ξανήγει το χιόνι. Το διασκεδάζουν, μα εμείς το χορτάσαμε. Το έχουμε από όταν γεννηθήκαμε. Και ξεβαρέχω να κατεβώ πάνω να θωρείς τα κρούστα, να πάρεις τα μουστάκια μου, να κρέμουν.
3: Κακοκαιρία. Και κάνω και εμείς. Έτσι. Έτσι, όταν είναι καλός ο καιρός, όταν είναι να φτιάξει.

0: Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή που ζήσατε ως καλλιτέχνης?
1: Πολλές.
0: Εγώ θέλω μία.
1: Η καλύτερη μου βραδιά ήταν μια φορά στην Αθήνα που γνώρισα την ομορφύτερη γυναίκα της Ελλάδος.
0: Για πείτε μας.
1: Εντάξει. Μια μελαχρινή γυναίκα έρχε να κότσω να πούμε και οι ξανοί αρνόλοι να πούμε η Ντούμπρε Τζινή, τα Τζινή και τις αρχινότσες μαντινάδες. Δεν δίδει καμία σημασία. Λέω τσι μια, λέω τσι δυο, λέω τσι τρεις. Τίποτα. Και μια στιγμή σε λέω στο κάτω-κάτω της γραφής, ωραία μου κυρία, δεν είναι υποχρεωτικός να δέσω με φιλία. Και σπάνε χαμόγελο. Αρέσει μου τα χείλη σου όταν χαμογελάσει. Ο πόνος που έχω στην καρδιά φεύγει και με παράσει. Και κουμπίζει στην καδέκα και βάζει τα χέρια της. Και της λέω, μέσα στην καρδιά μου φύτεψες δυο δίκοπα μαχαίρια. Και κάθεσε και με κοιτάζει με σταυρωμένα χέρια. Και μου λέει τα χέρια. Τέλος πάντων, έφυγα και δεν με χαιρέτησε. Την επάνω μου λέει στη τηλέφωνο σε πτήρα, εντάξει. Ο κύριος Μανουράλο, ναι. Λέει, τι κάνετε, μου λέει, καλά, είμαι πια είσαι, της λέω. Και μου λέει, με ξέρεις. Ρώτα μόνο σε να ξέρεις, του λέω. Λέει, με ξέρεις, μου λέει, αλλά δεν μου πεις, τη λέω, κυρία, θα σου κλείσω το τηλέφωνο. Και μου λέει, στο κάτω-κάτω της γραφής, κλείσε το, μου λέει. Εγώ, με τη Ματινά που είπε στο κάτω-κάτω της γραφής, λέω, αναθεμώ το, δεν εξήγηνε. Και μου λέει, με στο κάτω-κάτω της γραφής, κλείσε το, μου λέει. Ρωμή μου πεις πως είσαι δύσκολη. Και μου λέει, ποια δύσκολη, μου λέει, που ρίνεις και τον κόρακα κάτω. Την όδησα βέβαια, τα φτιάξαμε, αλλά ήταν, δεν έχω δει τέτοιο θετικό ποτέ στη ζωή μου. Εγώ ήμουν καλός συνηγός και σε άγριες πέριζες και σε κίνητες.
0: Αυτό δεν σας έλεγα, ερωτιάρης είσαστε.
1: Μια φορά ζούγαν μια κοπελιά να πούμε, τρία χρόνια της έλεγα μαντινάδες, της έλεγα μαντινάδες και με μια μαντινά την έριξα. Σε λέω στον Γιάννη, είσαι δύσκολη, εγώ σε τον πάρω. Να το φέρουν και κερί μπορεί και να σε πάρω. Σε λέω, μα θα λέω, 500 με την άλλη σούπα, λέει, και αυτή με έπιασε, μου λέει. Αυτή με έπιασε, σε τα γράφει. Λοιπόν, να παίξουμε πάλι.
0: Αμέ.
1: Έχεις να πεις τίποτα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
1: Ρώτησε για τον ανεκατέχνη.
0: Να μου πει ένα γλέντενο Γιαννό που το θυμάται έντονα εξαιτίας του Μανώλη του Μανουρά.
2: Το Μανώλη τον παρακολουθούσα εγώ από πολύ παλιά.
1: Εγώ δεν είχα την αυτή στα μέγεθα, ήταν μικρό, α
2: πούμε. Ναι, γιατί συνεργαστήκαμε με τον Μανώλη μετά. Είμαστε πάλι συνεργάτε με τον Μανώλη.
0: Για πες.
2: Όμω έπαιξαν πόσα χρόνια Μανώλη.
1: Για 3-4-5 χρόνια.
2: Έξω 4-5 χρόνια μαζί.
1: Όλο μου τη δίσκο συγγράψε με τον Βασίλη.
2: Έχουμε κάνει δυσκολία με τον Μανώλη. Τι να λέω, τα ρωτάκο Νίκο, τα χρωτήσαν όλοι τα ίδια. Θα πω το λίγο ότι είναι από τα τελευταία κάστρα ο Μανώλη. Είναι αφεντικό αυτό που είναι σε όλα. Και στη λίρα και παντού. Πότε μου τη μεταράχανε βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Γιατί?
1: Τι δεν έχει μυαλό, ναι.

0: Γιατί αγαπάτε τόσο πολύ αυτή τη λύρα και δεν την αλλάζετε?
1: Δεν σου λέω πως με γνωρίζεις, γιατί γνωρίζω. Είναι σαν να γνωρίσεις έναν άνθρωπο πρώτη φορά. Δεν είναι το ίδιο σαν να τον ξέρεις ένα χρόνο. Έτσι δεν είναι? Τι δεν είναι το ίδιο? Τον γνωρίζεις, τον δοκιμάζεις. Να πεις ο καλός χαρακτήρας είναι, να τον κάνω φίλο. Δεν είναι καλός, δεν μου κάνει. Εμένα κολλήσαμε και δυο. Με τη γύρα μου. Αν έχει αξία η ζωή, ο θάνατος τη δίδει. Έτσι δεν είναι? Κι αν είναι η μέρα όμορφη, την κάνει το σκοτίδι. Την έχω δώσει στη σχολεμένη του Κακρύ και την έχει βάλει στο δίσκο. Αν έχει αξία η όμορφη, η άσχημη είναι αιτία. Έτσι τα πλάθη ο Θεός δεν έχουν σημασία.

Ο Μανώλης Μανουράς μας μίλησε για τις εμπειρίες της ζωής του. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η μουσική και η μαντινάδα βάζει χρώμα στη ζωή του και τον κάνει να ζει με συναίσθημα. Μιλώντας δε για τους συγχωριανούς του, μας είπε ότι δεν είναι τυχαίο που το πέρασμα των χρόνων δεν έχει επιβάλει επιρροές στην αυθεντικότητα που έχουν τα γλέντια και οι γάμοι που γίνονται μέσα στο χωριό τους. Τα γλέντια των Ανογιανών είναι γεμάτα ζωντάνια και ψυχή. Ο Μανώλης Μανουράς θυμάται τους Ανογιανούς ενωμένους να υπηρετούν την κουλτούρα και την πλούσια πολιτισμική τους κληρονομιά. Βρέξει, χιονίσει, το προγραμματισμένο τους γλέντι γινόταν και θυμάται βενγκέρες και γλέντια ακόμα και στα χιόνια. Κάπως έτσι, είπαμε να πάμε λίγο έξω από το χωριό και να βιώσουμε και εμείς αυτό που είχε βιώσει ο ίδιος. Ένα γλέντι δηλαδή με μουσική και χορό στα χιόνια. Σε αυτή μας την επιθυμία δεν αρνήθηκε να μας συντροφεύσει ο Νίκος Βλατάς, ο Βασίλης Ξυλούρης, ο Βαγγέλης Λιγάρδος, αλλά και μία παρέα αγαπημένων φίλων από το λογογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης.

Τι κι αν έχει κρύο τσουχτερό, η καρδιά μας είχε μερακλώσει και δε χόρτενε τους σκοπούς. Με δύσκολες συνθήκες για μουσικούς και χορευτές, καταγράφαμε τη ζεστασιά μιας παρέας που λίγα χρόνια μετά πιστεύω πως όλοι τους θα περιγράφουν αυτή τη στιγμή σαν μία από τις ωραιότερες στιγμές που έχουν ζήσει.

Με τη ζεστασιά της μουσικής φέραμε την άνοιξη στην καρδιά μας. Η μουσική άλλωστε έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τα συναισθήματά μας και να μας προκαλεί να ζούμε με ένταση τις ομορφιές που έχουμε γύρω μας.

Με τη ζεστασιά της μουσικής φέραμε την άνοιξη στην καρδιά μας. Η μουσική άλλωστε έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τα συναισθήματά μας και να μας προκαλεί να ζούμε με ένταση τις ομορφιές που έχουμε γύρω μας.

φτερός, ελεύθερος κι αμονάχος.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώς Ανέστη. Αγιώς Ανέστη.

και ως συνάρχοντά του πήρε τον αδελφό του Βάλη που ανέλαβε τη διοίκηση της Ανατολής. Ο Βάλης ήταν ισχυρογνώμων και με περιορισμένες αντιλήψεις. Για την εκλογή έπαιξε ρόλο μόνο η συγγένεια και όχι οι ικανότητές του. Ο Βαλεντινιανός εγκαταστάθηκε στο Μιλάνο. Αυτή την εποχή η Δύση έχει πια ειρηνεύσει και είναι ορθόδοξη. Ο Λιβέριος συμφωνούσε με τον Αθανάσιο, επιδοκίμασε τη σύνοδο της Αλεξάνδρειας και όλοι δέχονταν το σύμβολο της Νικαίας. Και ενώ στη Δύση υπήρχε ομοφωνία για την Ορθοδοξία, στην Ανατολή χρειάστηκε να κάνουν νέους αγώνες, γιατί ο Βάλης ήταν με το μέρος των Αριανών, όπως ο Κωνσταντίος. Ακολούθησε την πολιτική εκείνου και πίστευε ότι στην Ανατολή θα ειρηνεύσουν με τον τρόπο αυτό. Ήθελε να επιβληθούν οι αποφάσεις της Συνόδου του Ρίμινη, στις οποίες δεχόταν και ο Αριανός επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξιος. Οι Ομοιουσιανοί πλησίαζαν προς το σύμβολο της Νικαίας και υπήρχε ελπίδα να το δεχθούν. Ο Βασίλειος Αγγύρας με άλλους επισκόπους έκαναν σύνοδο στη Λάμψακο στο τέλος του 364 και καταδίκαζαν τις αποφάσεις της Συνόδου του Ρίμινη. Δέχθηκαν όμως τη λέξη «όμοιος» για να γίνει η διάκριση στα θεία πρόσωπα. Οι επίσκοποι που είχαν καταδιωχθεί γύρισαν στις εκκλησίες και κάλεσαν και τον Ευδόξιο Κωνσταντινουπόλεως να συμφωνήσει με αυτούς. Επειδή ο επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως δεν συμφωνούσε, μια επιτροπή από τους επισκόπους συνάντησε τον αυτοκράτορα στο Σύρμιο. Τους σύστησε να συμφωνήσουν με τον Ευδόξιο και όταν αρνήθηκαν τους εξόρισε. Η ομολογία των συνόδων του Ρίμινη και της Κωνσταντινουπόλεως ήταν τώρα ο κανόνας και ο Ευδόξιος Κωνσταντινουπόλεως με τον Ευζώιο Αντιοχίας προσπάθησαν να πείσουν τους Ορθοδόξους και τους Ανομίους να τον δεχθούν. Ο Βάλης, ενώ εκστράτευε εναντίον των Περσών το Μάιο του 365, έβγαλε διάταγμα με το οποίο εξόρισε πάλι όλους όσους είχαν νωρίτερα εξοριστεί από τον Κωνσταντίο. Έτσι πάλι η Ανατολή βρέθηκε στην κατάσταση που ήταν πριν από την άνοδο του Ιουλιανού στο θρόνο. Ο Αθανάσιος κρύφτηκε για να αποφύγει την εξορία. Ο Βάλης είχε αυτή την εποχή εσωτερικούς περισπασμούς από την επανάσταση του Προκοπίου, ο οποίος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Για να έχει ησυχία στην Αίγυπτο, επέτρεψε στον Αθανάσιο να επιστρέψει στο θρόνο του. Ο Προκόπιος νικήθηκε και θανατώθηκε. Αυτή την εποχή εξουδετερώθηκε και η επιρροή των Ανομίων, δηλαδή του Αετίου και του Ευνομίου, και ευκολύνθηκε ο δρόμος για τους μετριοπαθείς, οι οποίοι στράφηκαν προς τη Δύση. Τρεις επίσκοποι από τα μέλη της Συνόδου της Λαμψάκου πήγαν στην Ιταλία για να ζητήσουν τη βοήθεια του αυτοκράτορα Βαλεντινιανού, τον οποίο δεν συνάντησαν γιατί ήταν στην Γαλατεία. Πήγαν όμως στον Πάπα Λιβέριο και του δήλωσαν ότι δεν δέχονται το σύμβολο των συνόδων Ρίμινη Κωνσταντινουπόλεως και δέχονται το σύμβολο της Νικαίας. Ο Πάπας τους δέχθηκε σε κοινωνία και έδωσε γράμματα με τα οποία συμβούλευε όλους τους ανατολικούς επισκόπους να δεχθούν την ομολογία της Νικαίας. Όταν γύρισαν στην Μικρά Ασία έγινε σύνοδος στα Τίανα, όπου παραβρέθηκαν πολλοί επίσκοποι και συμφώνησαν με τον όρο Ομοούσιος. Εμπόδιο στην προσπάθεια για την αποδοχή της Συνόδου της Νικαίας ήταν ο Ευδόξιος Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος επιδρούσε στο Βάλι. Ο αυτοκράτορας απασχολήθηκε με πολέμους εναντίον των Γότθων, ο Ευδόξιος Κωνσταντινουπόλεως πέθανε το 370 και ο Βάλης τοποθέτησε στη θέση του με τη βία το Δημόφυλλο. 24 ιερείς που διαμαρτυρήθηκαν παραδόθηκαν στον ύπαρχο Μόδεστο, ο οποίος με το πρόσχημα ότι θα τους εξορίσει, τους έβαλε σε ένα καράβι και τους έπνιξε στη θάλασσα. Ο ίδιος ο Βάλης πήγε στη Μικρά Ασία το 371 και έστειλε το Μόδεστο στις πόλεις, όπου ανάγκαζε τους επισκόπους να υπογράψουν το σύμβολο των Ομοίων και όσοι δεν δέχονταν τους εξόριζε και στις θέσεις τους έβαζε άλλους. Η Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου ήταν επίσκοπος ο Μέγας Βασίλειος, ήταν πιστή στο σύμβολο της Νικαίας. Ο Βασίλειος είχε όλες τις προϋποθέσεις, αγωγή, μόρφωση, ικανότητα για να αναμειχθεί στις θεολογικές συζητήσεις. Ήταν φίλος του Βασιλείου Αγγύρας και συμπαθούσε τους Ομοιουσιανούς, ο ίδιος όμως πίστευε ολόψυχα στην ομολογία της Νικαίας. Το 370 χειροτονήθηκε επίσκοπος Κεσαρίας, αν και υπήρχαν αντιδράσεις. Ο Αθανάσιος το θεώρησε σημαντικό γεγονός. Ήταν στοχαστής, οργανωτής, δραστήριος και διαμορφωτής της Ορθοδοξίας του μέλλοντος. Για να ενισχύσει τις προσπάθειές του, ήρθε σε συνεννόηση με τον Αθανάσιο και τον Πάπα Δάμασο. Αντιμετώπισε το Μόδεστο που έστειλε ο Βάλης με τέτοια σταθερότητα ώστε ο Βάλης δεν τόλμησε να τον εξορίσει, παρόλο που οι άνθρωποι του περιβέλλοντός του επέμεναν. Από τις πρώτες ημέρες του προσπάθησε να ενθαρρύνει τους αποκαρδιωμένους πιστούς. Οι θλίψεις και οι σταναχώριες τον οδήγησαν πρόωρα στον τάφο σε ηλικία 49 χρονών την 1η

Ιανουαρίου του 379. Την άνοιξη του 372 ο Βάλης πήγε στην Αντιόχεια. Η εκκλησία της πόλεως αυτής ήταν σε μεγάλη αναταραχή. Από το 330 που εξορίστηκε ο επίσκοπος της Ευστάθιος, οι επίσκοποι ήταν αριανοί και στην πόλη υπήρχαν 5 αντιμαχόμενες μερίδες. Ήταν οι αυστηροί Ορθόδοξοι, πιστοί στη μνήμη του Ευσταθίου, για τους οποίους το 362 ο Λουκίφερ Καλάριος χειροτώνησε τον Παυλίνο αντικανονικά επίσκοπο. Το 361 εκλέχθηκε επίσκοπος ο Σεβαστίας Μελέτιος, φίλος του βασιλείου Αγγύρας. Ο Μέγας Βασίλειος τον θεωρούσε Ορθόδοξο, όχι όμως και ο Αθανάσιος και ο διάδοχος του Πέτρος, οι οποίοι τον υποπτεύονταν ως όμοιο και επηρέασαν και τους πάπες εναντίον του. Ο Μελέτιος όμως εξορίστηκε πολλές φορές, πέρασε 12 χρόνια από τα 18 της επισκοπής του στην εξορία και τιμήθηκε ως ομολογητής. Εκτός από αυτούς υπήρχαν οι Αριανοί και οι Απολλιναριστές. Ο Μέγας Βασίλειος προσπάθησε να συμφιλιώσει τον Αθανάσιο με το Μελέτιο, δεν προχώρησαν όμως οι συνομιλίες γιατί ο Αθανάσιος πέθανε στις 2 Μαΐου του 373. Ο Βασίλειος ήρθε σε επαφή με τον Πάπα Δάμασο και του ζήτησε να αναγνωρίσει το Μελέτιο για να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ανατολή. Ο Βάλης εξόρισε το Μελέτιο ενώ ο Παυλίνος έμενε στην Αντιόχεια ανενόχλητος. Ο Πάπας αναγνώρισε τελικά το 375 τον Παυλίνο και έγραψε στο Βασίλειο ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, δηλαδή να ζητούν την απόφαση της Ρώμης για το ποιος είναι ο κανονικός επίσκοπος και όχι να την θέτουν μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. Στην Αλεξάνδρεια, μόλις ενθρονίστηκε ο Πέτρος, διάδοχος του Αθανασίου, έγιναν ταραχές από τους Αριανούς και ο Βάλης έκανε γενικό διωγμό των Ορθοδόξων στην Αίγυπτο, η οποία πέρασε πολύ δύσκολες μέρες επί 4 χρόνια, όπως και η Μικρά Ασία. Στην Αλεξάνδρεια πήρε το θρόνο ο Αριανός Λούκιος. Ο Πέτρος όμως επέστρεψε το 377 και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το λαό. Στο μεταξύ, ενώ οι Πέρσες απειλούσαν την Αρμενία, οι Γότθοι ήρθαν σε ρήξη με το στρατό του Βάλη και απειλούσαν με λαιλασία τη Θράκη. Ο στρατός δεν μπόρεσε να τους συγκρατήσει και κινδύνευε η Κωνσταντινούπολη. Ο Βάλης ξεκίνησε για τον πόλεμο. Στις 9 Αυγούστου του 378 ο στρατός του καταστράφηκε και ο ίδιος κάηκε σε μια καλύβα όπου βρήκε καταφύγιο. Λένε ότι λίγο πριν από τη μάχη, ταραγμένος από φόβο και τύψεις, έδωκε διαταγή να ανακληθούν από την εξορία οι επίσκοποι και οι ιερείς και να ελευθερωθούν οι μοναχοί από τα καταναγκαστικά έργα στα μεταλλεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, για τη σύγκληση της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη από τον Μεγάλο Θεοδόσιο και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ο Αλιβάνιστος, διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει η Αγγελική Κοντού, έκδοση Ebooks for Greeks.

0: αφού ευάδισαν επί τεινά ώραν, ανά τη βαθίαν σύνεδρον κοιλάδα, η θεία Μολότα και η φιλιό της Πέρδικας και η αφέντα της Σταματηρίζενας, τέλος έφτασαν στο δασκαλιό. Ετελευταία ακτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας δύο ράχης ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω εις το δάσος των πυκνών βαθία σκιά η πλούτο. Κορμίκι σωστεφής και κλόνες χιαστή εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτοι ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζεται κοινός ως στοιχειωμένον. Άλλος θα του είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Ετρεις γυναίκες επάτουν πότε επί βρύων μαλακών, πότε επί λίθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύστη όταν έφτασαν εις την βρύσιν του δασκαλιού. Το δροσερόν νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δέντρου, εις την ρίζα του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θεία Μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσεσα εφρόσινον στεναγμόν αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου δια να ξαποστάσει. Εδίο άλλε έβαλαν στην βρύσιν παρά την ρίζαν του δέντρου τις στάμνες και τα κανάτια, τα οποία έφεραν μαζί τον δια να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι, και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θεία Μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος εις την γλώσσα της ετράβλιζε και απέκοπτε όχι μόνον συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», επέφερεν η αφέντρα. «Ευρίσκοντο και ετρείς από τις ημέρες εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινο ή τον έρημον παλαιόν μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο Παπαγαρόφαλος ο σωσμένος εις εκ των ιερέων της πόλεως θα ήρχεται εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινον για να κάνει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Ετρείς αυτέ και την άλλα πρόσωπα από την πόλη, αγαπώντα την εξοχή, είχον έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ενίκτον εν είδη και ο Παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερε η φωλιό η Πέρδικα. «Ναι, είδες πως αργεί να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η εφέντρα της Σταματηρίζενας. «Και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλάη του». Ονόμαζεν ούτο το Φελόνιον. Ετρεις γυναίκες είχαν έλθει από τον Άη Γιάννην απέχοντα ως τέταρτον της ώρας δρόμου για να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού ησυχαστηρίου κάτω από τον Αΐσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Άη Γιάννην, αλλά με την ομιλία αργοπορούσαν. Τέλος, εδίο εσηκώθησαν, έκυψαν για να φορτωθούν τα αγκία και ήσαν έτοιμε προς αναχώρηση. Αλλά τη στιγμή εκείνη, ζωηρά φωνή οικούσθη από το κάτω μέρος, ανάμεσα από τα δέντρα.
1: «Σες και εξάθια Μολότα», είπε η φωνή.
0: Ήταν καγχασμός ήχησε και ευθύς επαρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμίστακος, ως 16 ετών. Κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα.
2: «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε η φωλιό. «Εσύ είσαι ρε ασταμάτη».
0: Δεν είχε νυχτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του, αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης το τριγωνάκι. Μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός. Ώστις έζει εκτελών θελήματα ανά την πόλη. Όταν όμως ήταν πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνε όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος.
1: φορτωμένος πράγματα, θάματα. Κοιτάξτε.
0: Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο εκράτη. Έλαβεν έναν μαύρον πράγμα και θέλουν να παίξει, το έριψεν στην ποδιάν της μολότας ή της εκάθετο ακόμη επί της πέτρας.
2: «Αφωτιά που σε...»
0: έκαμε ναύτη, αναπηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της. Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο σταμάτης ή το τεράστιος ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ δύο ορών στον μικρόν Ασέλινον. Ούτω ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός. Μικρά αγκάλι αντικρίζουσα το πήλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον στη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια.
2: «Άρε ζουρλάθηκες»,
0: είπε ναυστηρός η εφέντρα.
2: «Να κάμε στην οικοκυρά να κόψει το αίμα της».
0: Ο σταμάτης και πάλι να κάγχασε. «Να με συμπαθάς, θεία Μολότα», είπε. «Σα χωριά της που με έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα».
2: «Δεν τλώω καβούλια», είπε η Μολότα. «Θα μεταλάβω».
0: «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της Πέρδικας».
2: «Μεγάλο σαβατιά, τι κακαβούρια θα φάω», είπε η Φωλιό.
0: «Τότε ας το πάρεις στα ματηρίζανα», είπε ο σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρες να γένεις», απάντησε η εφέντρα.
1: «Μωρέ ευχή που μου δίνεις», είπε ο σταμάτης.
2: «Ακούς να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα».
0: Και άμαν είπε, έκυψε και άρχισε να κάνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλή του εκτύπησε το πλευρόν της Μολότας, με την πλάτη του έπληξε τον αγκώνα της Φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε τη γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες, μισοθυμωμένε, εγέλασαν.
2: «Ζουρλάθηκες, βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα.
0: Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησε ελαφρά την κεφαλή του στα μάτι, ώστε σε φάνη να εγωιτεύθει.
2: «Οχ, τι δροσιά, μωρέ, σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια».
0: «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμε εις απάντηση η αφέντρα. Και πάραυτα εξεκίνησαν. Τότε ο σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλη στάμναν, την οποία άλλωστε φορτώνεται η εφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο που ανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση».
2: «Ποιον ύβρες», είπε η εφέντρα, «τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό».
0: «Ήβρα τον αλιβάνιστο».
2: «Αλήθεια, για πες μας».
0: Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θεία Μολότα, έκαμε ένα ακούσιο κίνημα και με δύο βήματα ήλαξεν θέση στον δρόμο και ετάχθη εξ αριστερών του σταμάτη για να ακούσει καλύτερα, επειδή το κοφεί από το ενούς.
2: Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικία του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλη και εμόναζεν εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ολίγας έγας και δεν συναναστρέφετο κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο τον παρέκον των μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδεν το ολίγον γάλα του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστά οψάρια και πότε έκανεν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα.
0: «Άμα με είδε», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί. Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω, άρχισα να του λιβανίζω με αυτή την πετσέτα που κουδούνιζα μέσα σε πεταλίδες. Να πως τούκαμα».
2: Και από σπάσα στην ποδιά, την περιέχουσα τα θαλασσινά ήδη από τη μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θιά Μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις, βρε πειρασμέ», έκραξε νοργίλη η αφέντρα. Εις τον Άι Γιάννην, άμα ενίκτωσεν, είχε φτάσει με όλο το ασκέρι του, γυναίκα, παιδιά και παραγιούς του, ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πιλιώτης, άλλος τσομπάνος με τη φαμίλια του, και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλο τον όρδινό του. Είχε ανάψει μεγάλη φωτιά και κάθισαν στο ύπεθρον παρά τον βόρειον τοίχο του Ναΐσκου και διηγούντο παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού για να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν δυτικών σημείων για να φέξει. Και περίμεναν τον παπά πότε θα έλθει για να τους κάμει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς το ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχναν υψηλά εις το βουνόν, όπου οι κορυφές των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη περί το τελευταίο τέταρτον. Την ίδια στιγμή έφτασε ο σταμάτης. Ούτως προς όρας είχε γίνει άφαντος, χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχε αναβεί ψηλά εις τον βουνόν για να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα ικούετο ή αν θα εφαίνεται πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν στον Παρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολο. «Τι τρέχει? Ελάτε, κάτι φωνές ακούω. Βάζω στοίχημα». Ο Παρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον ακολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχους θυνάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και τον ασέλινον. «Τι να είναι? Βάζω στοίχημα πως ο παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο σταμάτης. «Τι θέλει από εκεί κατά τον ασέλινο?» «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε». Οι δυο βοσκοί και ο σταμάτης και ο Πολύχρονος, ως της έτρεξε κατόπιτον, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τας ήχους τας οποίας ήκουαν.
3: «Ελάτε! Εδώ είμαστε!»
2: έκραξε με στεντορίαν φωνή ο σταμάτης. «Μα πώς δεν βλέπουν κοτζάμ φωτιά?» είπε εν απορία ο Πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτόπια στον ίσιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα. Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο σταμάτης και έτρεξε κάτω εις τον περίβολον του Άγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον φέρον φανάρι αναμένον. Ο σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούοντο πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς, ακολουθούμενος από τον ανιψιόν των βοηθών του, σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι, επάνω εις το οποίον ήσαν τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μια σκιά, ή της εφαίνεται αποφεύγουσα να αντικρίσει το φως του φαναριού.
1: «Μπα!»
2: έκαμε γελώνω στα μάτια και σιγά προς τον Παρέκον ψιθύρισεν. «Ο αλιβάνιστος!
3: Μεγάλο θάμα»,
2: είπε ο Μπαρέκος. «Πώς έκανες βλοημένα και έχασες το δρόμο?» ρώτησε τον παπά ο Αγγελής ο Πολύχρονος.
3: «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, απ' τα ρόγκια», είπε ασθμένον ο παπάς. «Ήθελα να ειδώ το χωράφι, είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο, και εγώ χαμπάρι δεν είχα πάρει τόσους μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύουν τον καλούμενον αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή».
2: Ο παπαγαρόφαλος εδείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθίσκια είχε αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος τρέξας τον έδραξεν ισχυρός από τον βραχίωνα.
3: «Πού πας Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δεν σε αφήνουμε, τελείωσε. Φέτος θα κάνουμε ανάσταση μαζί». Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε με το φανάρι το οποίο κρατούσε να κάνει κινήματα, ως να ελιβάνιζε προς το βάθος στο μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνεται ο αληθινός λυκάνθρωπος. Εφόρει είδος ράσου, απροσδιορίστου χρώματος και μαύρην σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύρην ακόμη και ψαρά σγουρά γένια. Έδισε ένα σχέτι, διότι τον εκράτη με την ορωμαλαίαν χείραν του ο Μπαρέκος και ήθελε να φύγει. «Άφησε με να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι ανάσταση να κάνω εγώ, τι με θέλετε μένα. Εσείς κάμετε ανάσταση, με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ». Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγο. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα, να πάρεις ευλογία, να μας χοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου, μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια, έλα, Νικόλαε, έλα, Μακάριε, ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει». Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο, παραξενεύεται πολύ. Θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε εισδύσει εις τα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξε τους άλλους δύο βοσκούς πλησίων του. Ούτι, οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξη, τον απήγαγον, κάτον έβοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρετήσει. Όταν έφτασαν στον Άι Γιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θεία Μολότα, καθώς εκάθετο έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφει προς τον τείχον του ναού. Η εφέντρα ή της ή τον πλάγι της την είδε και εννοήσε ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θεία Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία προχώρησε στο κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια, τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλόνια της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η εφέντρα την ακοίταζε με άπλιστον περιέργειεν. «Τι έπαθες, θεία Μολότα?» η ρώτησε και πάλι. «Σώπας λένε», εμψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν πριν πάγει ακόμα δια τις πεταλίδες και καβούρια είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ως της ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών και μαζί με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης. Η αφέντρα, οι φιλιόκαιοι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθαν εις τον ναόν και εκόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας ο αλβάνιστος θα εισέρχε το εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλης καταρχάς επέμενε να μένει έξω επί προφάση ότι θα ευοήθη τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζον μεγάλην φωτιάν. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναόν μαζί του, λέγον ότι ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία. Τότε η Μολότα έμεινε απ' έξω, μισοκριμένη εις τον παραστάτην της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν βγήκαν όλοι λαμαδιδοφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάσταση, αυτή απελθούσα εκρύβει εις την βορειοανατολική γωνίαν σήμα εις τη θηρίδαν της προσκομιδής. Εκεί δεν ήκουσε και αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθεν πάλιν εις το ναόν με το Αναστάσεως ημέρα, το γοργόν εμβατήριον, η εφέντρα της Σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μέσα στην εκκλησιά?» της είπε. «Λιχώνα είσαι?» «Σύλλε, παιδί μου, ακούσεις καλό λόγο», της είπε η Μολότα. «Άφησε μένα.
2: Μα τι έχεις?
3: Τίποτα, επέμεινε. Θα μου πεις τι έχεις?
0: Η Γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα είναι ακάστη να απέλθει. Με το λίγην όμως ώρα, όταν άρχισεν ο ασπασμός, η Μολότα επλησίασεν στην θύραν του ναού και ένευσεν στην αφέντρα να εξέλθει. Την έφερε στην ιδίαν και πριν θέση αριστερόθεν του ναού.
3: «Το λέγω πώς θα μεταλάβω»,
0: της λέγει.
3: «Γιατί τι τρέχει? Τώρα δε φιλούν Βαγγέλιο και Ανάσταση».
0: «Ναι».
3: «Πώς να πάω εγώ να ανισπαστώ?»
0: «Πώς θα πας
3: με τα ποδάρια σου»,
0: είπε η αφέντρα.
3: «Είδες κοινόν άθλοπο?»
0: «Ποιον?»
3: «Κόλια».
0: «Τον αλιβάνιστο».
3: «Τι?»
0: Η Μολότα έκυψεν, εταπείνωσεν την κεφαλή και είπε.
3: «Σαν ήμουν εγώ, μικρό κολίτσι, αυτός με ήθελε γυναίκα. Πλην αλλωστήσω κι πιαστή φωνή μου. Μη βλεσουλουπώματα, πηγάδι στενό σοκάκι», έκυψεν εις το ους της εφέντρας και ψιθύρισε με φωνήν μόλις ακουόμενην.
2: «Με φίλησε».
0: Η εφέντρα έπληξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η Γραία επανέλαβε.
3: «Πατέλας, δεν τον ήθελε γαμπλό. Πήλα άλλον, χείλεψα. Αυτός είπαν, πήλε καημό, πήγε βουνά, αγλίεψε. Δεν πάτησε εκκλησιά. Εγώ έχω το κλίμα».
0: Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησία της Γραίας.
3: «Καλά», είπε. «Να που τον ύβρες τώρα στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού, της αγάπης είναι. Να σχωρεθείς. Να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις».
0: Η Μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναό, εισπάσθη το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση, ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλιαν. Ακολούθως, την ώρα του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τις άλλες γυναίκες στην βορείαν πύλην του ιερού, όπου γερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητική ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμινήριζε «Το σώμα Χριστού μεταλάβατε». Μετά την απόλυση, άμα οι άνδρες εξήλθουν, ο σταμάτης συναντήσας τον Κόλιαν τον εχαιρέτησε.
1: «Χριστός Ανέστη, Μπαρμπακόλια! Καλή ώρα ήτανε που σύβρα χθες».
0: Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν.
1: «Αληθώς Ανέστη βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος».
0: Ήταν το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο Αλιβάνιστος». Διάβασε η Αγγελική Κοντού. Έκδοση e-books for Greeks.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην εκπομπή μας αναφερόμαστε σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα έχουμε καλεσμένη πάντα μία αγαπητή κυρία, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία έχει ετοιμάσει μία συνταγή ενός πολύ γευστικού φαγητού. Κατά βάση προσπαθούμε να είναι συνταγές παραδοσιακών φαγητών που κληρονομήσαμε σε εισαγωγικά από τις μητέρες μας, από τις γιαγιάδες μας. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Πορτοκαλίδου Μαρίκα, η οποία έχει ετοιμάσει ένα παρασκεύασμα το οποίο, όπως μου έχει περιγράψει, αντέχει στο ψυγείο με τις μέρες και είναι καταπληκτικό, συνοδευτικό και για κύριο γεύμα αλλά κυρίως για ένα ουζάκι σε έναν επισκέπτη που έρχεται και είναι κάτι πολύ πολύ τοπικό, ελληνικό μάλλον. Μαρίκα μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα
1: που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Χριστός Ανέστη, να είστε όλοι καλά.
2: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Ακούμε.
2: Σήμερα θα
1: συνταγή.
2: Σας πω ντολμαδάκια γιαλαντζή, ένα ανοιξιάτικο φαγητό.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.
2: Που το αγαπάμε νομίζω όλοι.
1: Όντως.
2: Λοιπόν, τα υλικά είναι μισό κιλό κλιματόφυλλα τρυφερά, 2-3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 250 γραμμάρια ρύζι, άνηθο, δυόσμο, μία κούπα λάδι, 2 λεμόνια, αλάτι, πιπέρι.
1: Ήδη το φαντάζομαι πόσο όμορφο θα το κάνεις από τα υλικά.
2: Εκτέλεση. Πλένουμε τα κλιματόφυλλα και τα ρίχνουμε σε νερό που βράζει.
1: Μάλιστα.
2: Να ζεματιστούν.
1: Μάλιστα.
2: Τα βγάζουμε και τα πλώνουμε σε μία πιατέλα.
1: Ωραία.
2: Για να στραγγίσουν. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Αν θέλουμε βάζουμε και φρέσκα κρεμμυδάκια, το άσπρο μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Και τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα με το μισό λάδι να μαραθούν λίγο. Προσθέτουμε το ρύζι, το καβερδίζουμε λίγο και ρίχνουμε 2 φλιτζάνες νερό. Τον άνηθο, το δυόσμο, αλάτι, πιπέρι.
1: Μάλιστα.
2: Τα βράζουμε λίγο μέχρι να πιει το ζουμί τους. Μετά παίρνουμε ένα-ένα τα κλιματόφυλλα, τα πλώνουμε σε ένα πιατάκι και βάζουμε στην άκρη ένα κουταλάκι γέμιση. Το διπλώνουμε στην αρχή από τις δύο άκρες για να κλείσει η γέμιση και το τυλίγουμε. Τα τοποθετούμε στην κατσαρόλα σε σειρές. Προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι, λίγο αλάτι, πιπέρι και το σκεπάζουμε με ένα ρηχό πιάτο.
1: Μάλιστα.
2: Προσθέτουμε νερό ζεστό να μεσοσκεπαστούν. Ρίχνουμε το χυμό ενός λεμονιού, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το βράζουμε μέχρι να μείνουν με το λάδι τους. Τα ντολμαδάκια αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και με αυγολέμονο.
1: Σωστά.
2: Και τα σερβίρουμε ζεστά όταν είμαι αυγολέμονο. Πολλοί όμως τα συνοδεύουν και με σταφίδες και κουκονάρι.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο εμείς εδώ στον τόπο μας δεν το συνηθίζουμε.
1: Δίκιο έχεις, έτσι είναι.
2: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, στο τραπέζι της Κυριακής. Η κυρία Μαρίκα Πορτοκαλίδου είναι κοντά μας, εξακολουθεί να είναι κοντά μας και τώρα θα μας περιγράψει πώς παρασκευάζουμε ένα γλύκισμα. Γιατί μετά το φαγητό πάντα επιδιώκουμε να έχουμε και ένα γλύκισμα. Μαρίκα μου, ακούμε το γλύκισμα που έχεις ετοιμάσει.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει ένα γλυκό ανανά με ζελέ.
0: Πολύ ωραίο καλοκαιρινό.
1: Πολύ καλοκαιρινό και δροσερό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μία κονσέρβα ανανά μεγάλη, ένα ποτήρι χυμό ανανά, ένα ποτήρι νερό, δύο κοπάκια γιαούρτι τοτάλ, δύο κοτιά ζελέ λεμόνι, ένα ποτήρι ζάχαρη, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βράζουμε το, η εκτέλεση είναι, βράζουμε το χυμό ανανά με το νερό και τη ζάχαρη, πολύ λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Το βγάζουμε από τη φωτιά και λιώνουμε το ζελέ. Αφήνουμε να κρυώσει και μετά ρίχνουμε τον ανανά, τις ροδέλες, ναι, τις κόβουμε σε μικρά κομματάκια, τα γιαουρτάκια, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Και το βάζουμε σε φόρμα ή φορμάκια και μετά στο ψυγείο για λίγες ώρες μέχρι να πήξει. Αυτό ήταν το γλυκό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Με τα φρούτα μέσα, είναι και για τα παιδιά πολύ ελκυστικό.
1: Και το γιαουρτάκι.
0: Αλλά και δροσιστικό και το γιαουρτάκι μέσα. Παίρνουμε είναι και καταπληκτικές θρεπτικές ουσίες. Ευχαριστούμε,
1: καλή
0: Μαρίκα.
1: Καλή όρεξη.
0: Και καλή επιτυχία σε όσες το επιχειρήσουν να το κάνουν, που ευχόμαστε. Ειδικά οι νέες κυρίες που ξέρουν να κάνουν πολλά, αλλά είναι πολύ όμορφο να μαθαίνουν και καινούργια.
1: Και τα παραδοσιακά μας.
0: Έτσι,
1: Κλίσια.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής στη δεύτερη ενότητα. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός και συντονίστρια της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα. Ένα θέμα που διάλεξα σήμερα είναι η ομορφιά της ψυχής ιδιαίτερα. Ακούγοντάς το θα καταλάβουμε το μήνυμα που μας στέλνει. Κάποιος είχε τη συνήθεια, αντί να κάνει τα συνηθισμένα επιφωνήματα θαυμασμού κάθε φορά που αντίκριζε ένα όμορφο πράγμα, συνήθιζε να λέει «καινούργια χρέωση για μένα». Όσοι τ' άκουγαν αυτό, το έπαιρναν για παραξενιά και δεν ρωτούσαν γιατί το έλεγε. Ένας φίλος του όμως κάποτε δεν άντεξε και του είπε «Μα επιτέλους, τι παραξενιά είναι αυτή που σε έχει πιάσει». Τι δουλειά έχει η λέξη χρέωση με το όμορφο πράγμα που βλέπεις? Είναι απλό, απάντησε εκείνος. Κάθε φορά που απολαμβάνω ένα όμορφο δειλινό, μυρίζω ένα λουλούδι, στέκομαι μπρος σε γαλάζιο ακρογιάλι, νιώθω τέτοια ευγνωμοσύνη για αυτόν που τα φτιάξε, που νιώθω υποχρέωση να ανταποδώσω τα ίδια. Αχα ούχα, μουρμούρισε ο άλλος. Και δυνατότερα, άντε λοιπόν, τι κάθεσαι, φτιάξε κι εσύ λουλούδι, ένα ακρογιάλι, ένα δειλινό. Φτιάξε μια ομορφιά για να έχεις να ανταποδώσεις τα ίδια. Άκουσε αγαπητέ μου, του είπε με ύφος σοβαρό ο πρώτος. Έχεις δει ποτέ σου βαρέλι με κρασί? Και βέβαια έχω δει, γιατί? Έχεις δει τι του βάζουν μέσα όταν το γεμίζουν? Κρασί μήπως? Όχι φυσικά, του βάζουν μούστο. Αυτό μετά γίνεται κρασί. Ωραία. Έχεις δει ποτέ σου φούρνο να ψήνει? Ασφαλώς είδα. Τι του βάζουν μέσα σαν τον ανάβουν, ξέρεις? Μήπως ψημένα ψωμιά? Ε, όχι και ψημένα. Άψητα τα βάζουν, δηλαδή ζυμάρι. Λοιπόν, ένα βαρέλι και ένας φούρνος, λέει ο πρώτος, έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν στο καλύτερο αυτό που παίρνουν μέσα τους. Κι εγώ που είμαι άνθρωπος, δεν έχω τη δύναμη να κάνω το ίδιο? Η ομορφιά του δειλινού, του λουλουδιού, της πεταλούδας που βλέποντάς τα μπαίνει μέσα σου, πρέπει να μεταβληθούν σε άλλο είδους ομορφιά όπως είναι. Ξέρω, ξέρω, το απάντησε ο φίλος. Η ευγένεια, η ανωτερότητα, η καλοσύνη, το χαμόγελο. Τον έκοψε ο άλλος που ήξερε τόσο καλά την ψυχή του φίλου του.
1: Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στον πόντο. Καραντενείς το λέν τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα,

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη, την ίδια ώρα, στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε σας εύχομαι ειρήνη ψυχής, γιατί αυτό είναι η πραγματική ευτυχία. Χαίρετε!
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 10 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Πρώτος αιώνας, Αφρική. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Άγιος Σίμων ο Ζηλωτής, που αναφέρεται από τον Άγιο Λουκά μεταξύ των 12 Αποστόλων, ήταν ο νυμφίος του εν Κανά της Γαλιλαίας γάμου, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα της επιγής αποστολής του, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο Σίμων πίστεψε με όλη την ψυχή του και εγκατέλειψε γυναίκα, σπίτι και πατρίδα για να ακολουθήσει τον Χριστό, τον επουράνιο νυμφίο των καθαρών καρδιών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ευρισκόμενος στο Υπερώο με τους άλλους Αποστόλους, έλαβε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. Πληστής τότε θείου ζήλου για την σωτηρία των αδελφών του, ξεκίνησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως δε στην Αφρική, όπου διέδωσε τον λόγο της σωτηρίας σε όλη την Μαυριτανία και την Λιβύη. Εν συνεχεία λέγεται πως έφτασε μέχρι την Μεγάλη Βρετανία, όπου φώτισε πολλούς ειδωλολάτρες με το κήρυγμά του. Ετελέφτησε σταυρωθείς από ειδωλολάτρες κατά το παράδειγμα του Κυρίου και ενταφιάστηκε στα χώματα αυτά για να γίνει η σπορά του χριστιανισμού που έμελε να αναπτυχθεί εκεί αργότερα. Σημείωσης. Η παράδοση ότι πρόκειται για τον νυμφίο του εν Κανά γάμου βασίζεται ίσως σε μια εσφαλμένη ερμηνεία της προσωνυμίας Κανανίτης που του απέδωσε ο Άγιος Ματθαίος. Αυτή όμως δεν δηλώνει τον τόπο καταγωγής, αλλά σημαίνει στα εβραϊκά τον Ζήλο. Ο συναξαριστής τον ταυτίζει εξάλλου με τον Ναθαναήλ, αλλά σύγχρονοι ερμηνευτές προβάλλουν στέρεα επιχειρήματα για την ταύτιση εκείνου με τον Άγιο Βαρθολομαίο. Όσο για την Ιεραποστολή στην Αγγλία, πρώτος Απόστολος θεωρείται γενικά ο Άγιος Αριστόβουλος, που αναφέρεται στις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Άγιο Φορτουνάτο Πικταβίου, έκτος αιώνας, ο Σίμων φέρεται να κήρυξε πρώτα στην Αίγυπτο, εν συνεχεία δε συνάντησε τον Απόστολο Ιούδα μετά την αποστολή εκείνου στη Μεσοποταμία και μαζί μαρτύρησαν στο Σουανίρ της Περσίας. Η παράδοση αυτή σώζεται στα δυτικά μαρτυρολόγια που μνημονεύουν τους δύο Αποστόλους μαζί στις 28 Οκτωβρίου. Τι αυτή η μέρα, 10η Μαΐου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου ή Κυρίνου, Ονησίμου, Εράσμου και των 14 συναθλητών αυτών. 4ος αιώνας, Ιταλία, Σικελία. Ο Αλφιός, ο Φιλάδελφος και ο Κυπρίνος ήταν αδέρφια ευγενούς καταγωγής από την χώρα των Βασκόνων. Η χώρα των Βασκόνων είναι η Βάστο στην περιοχή του Οτράντο, σύμφωνα με τα λατινικά άκτα που τοποθετούν τα γεγονότα στους χρόνους του διωγμού του Δεκίου, περί το 250. διδάχθηκαν την πίστη μαζί με τον εξάδελφό τους Έρασμο από έναν Άγιο άνθρωπο ονόματι Ονίσιμο, ο οποίος κήρυτε την εποχή εκείνη το Ευαγγέλιο στις περιοχές της χώρας αυτής. Στις αρχές του διωγμού του Λικινίου 320 καταγγέλθηκαν στον έπαρχο και αφού υπέστησαν τους πρώτους βασανισμούς στάλθηκαν στην Ρώμη για να παρουσιαστούν ενώπιον του Αυτοκράτορα με τον Ονίσιμο, τον Έρασμο και άλλους 14 χριστιανούς. Υπέμειναν γενναία τις κακομεταχειρήσεις δίχως να αρνηθούν την πίστη τους και κατόπιν στάλθηκαν στη Νότια Ιταλία. Ο Ονίσιμος, ο Έρασμος και οι άλλοι χριστιανοί μαρτύρησαν στους Ποζιόλους κοντά στην Νεάπολη, ενώ οι τρεις αδελφοί παραπέμφθηκαν σε άλλο δικαστήριο στην Σικελία, όπου έλαβαν με ανδρεία τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως. Ο Αλφιός αποκεφαλίστηκε. Ο φιλάδελφος απλώθηκε σε πυρωμένη εσχάρα. Τον δε Κυπρίνο έβαλαν πάνω σε πυρακτωμένο τηγάνι. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, κατά το καταπλάτος μαρτύριών τους, ενώ οι τρεις Άγιοι βρίσκονταν φυλακισμένοι στην Κατάνη, μία ευσεβής χριστιανή ονόματι Θέκλα κατάφερε να ελευθερώσει τους μάρτυρες με την συνεργασία του γραμματέα του διοικητή, ο οποίος έγινε κατόπιν επίσκοπος Λεοντίνων και τους έκρυψε στο σπίτι της. Μετά από πολλές περιπέτειες θανατώθηκαν στους Λεοντίνους, από όπου η τιμή τους εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη την Σικελία και από εκεί στην Ανατολή. Τη αυτή ημέρα, 10η Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαυρεντίου, 14ος αιώνας Πύλιου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λαυρέντιος καταγόταν από την Τραπεζούντα και έζησε τον 14ο αιώνα. Εκάρη μοναχός στην Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος και διακρίθηκε εκεί για τις αρετές του. Εξαιτίας των ταραχών που ξέσπασαν τότε κατά την ησυχαστική έρηδα, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και μετέβη στην περιοχή του Βόλου, στην δυτική πλαγιά του Πηλίου, όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στον Άγιο Διάκονο Λαυρέντιο, σε μέρος όπου παλαιότερα υπήρχε ειδωλολατρικός ναός. Χάρη στην βοήθεια και προστασία του Αυτοκράτορα Αλεξίου Τρίτου του Κομνηνού της Τραπεζούντας, ο Άγιος μπόρεσε να αποπερατώσει τις εργασίες και η μονή εγκαινιάστηκε το 1378. Ίδρυσε επίσης πλησίον της μονής σκήτη αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στον προφήτη Ηλία. Το καθολικό της μονής ξανακτίστηκε το 1764, αλλά το σύνολο της μονής είναι σήμερα ερυπωμένο. Τη αυτή ημέρα, 10η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Σίμωνος, επισκόπου Βλαδιμίρ και Σουσδάλ, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Σίμων έγινε μοναχός στην Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου στα τέλη του 12ου αιώνα και προσπάθησε να ακολουθήσει εν παντί το παράδειγμα των Αγίων Κτητόρων Αντωνίου και Θεοδοσίου. Μελετώντας τους βίους των Αγίων, προόδευσε στην ταπείνωση και την υπακοή και ο Θεός του επιδαψίλευσε τις δωρεές της χάριτος. Οι αρετές του έγιναν γνωστές και κλήθηκε στο Βλαδιμίρ για να αναλάβει την ηγουμενία της μονής της γεννήσεως. Περί το 1214 ο ηγεμόνας Γεώργιος Φσεβολόντοβιτς, επιθυμώντας να κερδίσει την εκκλησιαστική αυτονομία του Βλαδιμίρ, πρότεινε να εκλεγεί ως πρώτος επίσκοπος ο ηγούμενος Σίμων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό στον πληθυσμό που τον εξέλεξε ομοφόνος ως ποιμένα του. Λίγο αργότερα, πέφτοντας θύμα των ανταγωνισμών στους κόλπους της ηγεμονικής οικογένειας, ο Σίμων εγκαταστάθηκε στο Σουσδάλ, όπου ανήγειρε μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό. Μετά τον θάνατο του ηγεμόνος Κωνσταντίνου, ο αδελφός του Γεώργιος ανέλαβε την διοίκηση του Βλαδιμίρ και μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του ήταν να ανακαλέσει τον Άγιο Σίμωνα. Ο Άγιος Επίσκοπος ανέλαβε πάλι με αυξημένο ζήλο το ποιμαντικό του λειτουργήμα. Με μεγάλη μέρημνα για την πνευματική οικοδόμηση του λαού του, ποιμενάρχης έμπλεος φιλεσπλαχνίας, μεριμνούσε για κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του ξεχωριστά. Διατηρούσε ωστόσο μέσα του έντονη νοσταλγία για την λαύρα του Κιέβου και έλεγε ότι από όλη την δόξα και όλες τις τιμές του κόσμου προτιμούσε να είναι η σκόνη που πατάνε τα πόδια των μοναχών των Σπηλαίων. Φτάνοντας στο τέλος της αποστολής που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1226 αφού έλαβε το μεγάλο σχήμα. Το σχήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στην Λαύρα των Σπηλαίων, όπου παρέμεινε άφθορο. Ο Άγιος Σίμων μας άφησε σειρά διηγήσεων περί των Αγίων της Λαύρας και των θαυμάτων που επιτελέστηκαν από τις ιδρύσεώς της, γραμμένες μεταξύ 1214 και 1226, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως συμπλήρωμα στο περίφημο πατερικόν που συνέθεσε ο Άγιος Νέστορ. Και αυτή η μέρα, 10η Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κομγκάλ, κτήτορος της μονής του Μπάγκορ της Ιρλανδίας, 6ος αιώνας, Ιρλανδία. Ο γόνος ευγενούς οικογένειας πικτών της Ιρλανδίας, ο Όσιος Κομγκάλ, γεννήθηκε το 516. Τον ανέθρεψε ο Άγιος Φίνταν του Κλόνενάχ και γρήγορα ο Κομγκάλ απέκτησε βαθιές γνώσεις των αρχών της μοναχικής πολιτείας. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, διήγαγε για κάποιο διάστημα ερημητικό βίο στο Λόχ Έρν με κανόνα άκρας αυστηρότητος. Εν συνεχεία, περί το 555, ίδρυσε στον κόλπο του Μπέλφαστ τη μεγάλη μονή του Μπάγκορ, η οποία έμελε να γίνει η επιφανέστερη και πολυπληθέστερη σε όλη την Ιρλανδία. Αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς στο μοναστήρι και τα εξαρτήματά του, οι οποίοι ασχολούνταν με χειρονακτικά έργα και αναλάμβαναν την εκπαίδευση των νέων στα θύραθεν και ιερά γράμματα, έχοντας διαρκώς στα χείλη τους λόγους της Αγίας Γραφής και την μνήμη του Θεού στην καρδιά. Ο Όσιος τους είχε χωρίσει σε 7 χωρούς με 300 μοναχούς τον καθένα, οι οποίοι ανέπεμπαν νυχθημερών δοξολογίες στον Θεό και μεσίτευαν για τον λαό. Από το σχολείο τούτο της Αγιότητος προήλθε ο Όσιος Κολομβανός 23 Νοεμβρίου, που επρόκειτο να μεταδώσει την κληρονομιά αυτή στην υπερωτική Ευρώπη, καθώς και άλλοι Άγιοι μοναχοί και επίσκοποι. Η Μονή Μπάγκορ έγινε με αυτόν τον τρόπο το υπόδειγμα της μοναστικής τάξης και της Θείας Λατρείας για το σύνολο της Κελτικής Εκκλησίας. Από αυτήν ιδιαίτερα διαδόθηκε στην Δύση η πρακτική της μυστικής και συχνής εξομολόγησης. Ονομαστός για την πνευματική γνώση του και την διάκρισή του στην διακυβέρνηση των ψυχών, ο Όσιος Κόμγκαλ ήταν φίλος με τους σπουδαιότερους Αγίους του καιρού εκείνου, ιδιαιτέρως με τον Άγιο Κολόμπα, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ίσο Αϊώνα και με τον οποίο ξεκίνησε από εκεί για να ευαγγελίσουν την Σκωτία. Επιστρέφοντας στην Ιρλανδία, ίδρυσε άλλο ένα μοναστήρι, το Κέλ Κόμκαρ. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 10 Μαΐου του 602, αφήνοντας πίσω του ως κληρονομία στην αδελφότητά του έναν μοναστικό κανόνα γραμμένον σε στίχους.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίς στόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Πολυσέβαστοι και πολύ αγαπητοί μου Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, μαζί με την Ανάσταση του Χριστού, την οποία εορτάζουμε κάθε Κυριακή, καθώς μετά την Κυριακή του Θωμά, κάθε Κυριακή ανεξαιρέτως όλο το χρόνο είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει και μία ακόμη Ανάσταση. Την Ανάσταση μίας γυναίκας. Την Ανάσταση μίας ψυχής. Μίας ψυχής πονεμένης. Μίας ύπαρξης η οποία βρισκόταν ταλαιπωρημένη από αστοχίες και λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις, αλλά και από περιστάσεις της ζωής. Την Ανάσταση της Σαμαρείτιδας. Την Ανάσταση αυτής της γυναίκας, η οποία παρά το ότι ζούσε τον προσωπικό της θάνατο, την προσωπική της κόλαση, μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ασωτεία και μέσα στη δυσκολία, εν τούτης η καρδιά της αναζητούσε την αλήθεια, αναζητούσε τον Μεσσία, αναζητούσε το ζωντανό νερό το οποίο δίνει την αληθινή ζωή. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός, γνωρίζοντας, καρδιογνώστης, παντογνώστης, ότι αυτή η ύπαρξη είναι σκεύος δεκτικό, σκεύος εκλογής της χάριτος του Θεού, μέσα στο καταμεσήμερο ξεκινά έναν υπέροχο διάλογο μαζί της, δίπλα στο Φρέα, στο πηγάδι του Ιακώβ, και μάλιστα την έκτη ώρα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και έχουν σημασία αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως την έκτη ώρα με τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου 2-3 το μεσημέρι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι όπως την έκτη ώρα η Εύα πρόδωσε τη σχέση της με τον Θεό, έτσι και την έκτη ώρα έρχεται η Σαμαρείτιδα ως συνέχεια της νέας Εύας, της Παναγίας μας, να αποκαταστήσει τις δικές της σχέσεις με τον Θεό και να γίνει ένα μαζί Του. Επίσης, έχει σημασία ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε έναν τόπο πολύ σημαντικό για την παράδοση, την Ιουδαϊκή, για τον Μωσαϊκό νόμο, για τη διδασκαλία των προφητών και για την εμπειρία κυρίως, καθώς ο Ιακώβ ήταν ένας εκ των πατριαρχών, ήταν ένας από τους γενάρχες, και σε αυτόν ακριβώς το τόπο του πηγαδιού, του φρέατος του Ιακώβ, έμελε να γίνει αυτή η συνταρακτική αποκάλυψη και αυτή η συνταρακτική μεταστροφή και αυτό το μυστήριο της Αναστάσεως της Σαμαρείτιδος, που την αξίωσε να γίνει εις Απόστολος φωτεινή, αυτή η οποία έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Νέρονα, η οποία αναστάτωσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Και στο διάλογο τον οποίον κάνει ο Χριστός μαζί της, που είναι ένα απίστευτο τόλμημα του Χριστού, που οι σημερινοί συμβατικοί χριστιανοί δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Θα κατηγορούσαν τον Χριστό. Θα τον κατηγορούσαν όπως τον κατηγόρησαν και οι Φαρισαίοι της εποχής του. Ως ανήθικο, ως κοσμικό, ως υψοκίνδυνο, ως άνθρωπο μη πνευματικό τάχατες, διότι συνομιλεί για πολύ σπουδαία και πολύ ψηλά, όχι με τις θεούσες και τους θεούσους εκείνου του κόσμου, ούτε με τους δυσκόλυπτους, με αυτούς που κάνανε, όπως και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, μεγάλες μετάνοιες και πολλά σχήματα και πολλούς σταυρούς, αλλά τολμά και συνομιλεί και συζητεί για τα σπουδαία και μεγάλα, με μια γυναίκα που είχε περάσει από 5 άντρες, με μια γυναίκα η οποία ήταν αμαρτωλή, με μια γυναίκα η οποία είχε περιπετειώδη ζωή. Μέσα όμως στην περιπέτειά της αναζητούσε την αλήθεια. Και όχι απλώς αναζητούσε την αλήθεια. Γνώριζε μέσα της, βαθιά στην ύπαρξή της, πολλά από τα διδάγματα της παραδόσεώς της. Και γι' αυτό και ο διάλογός της με τον Χριστό είναι ένας διάλογος ειλικρίνειας και πολύ ουσιαστικός. Αφενός μεν φανερώνει ότι γνωρίζει τον νόμο του Θεού, φανερώνει ότι αναζητά το Μεσσία και φανερώνει πάνω απ' όλα ότι έχει καλή διάθεση.
και αυτό φανερώνεται όταν ο Χριστός ουσιαστικά γίνεται αιχμηρός απέναντί της. Ξεκινάει τόσο γλυκά, τόσο τρυφερά, ζητώντας της νερό. «Δώσ' μη ποιήν», της λέει, της δίνει αξία, τιμά την προσωπικότητά της. Έχετε να της φανερώσει ότι δεν σε βλέπω σαν ένα σκουπίδι, δεν σε βλέπω σαν ένα εργαλείο, δεν σε βλέπω σαν ένα αντικείμενο. Όπως πολλές φορές, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή που υποτίθεται ότι τα δικαιώματα των γυναικών έχουν κατοχυρωθεί, εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι από το ανδρικό κατά κανόνα φύλο που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα σαν ένα αντικείμενο ειδονής και εκμετάλλευσης, σαν ένα εργαλείο προώθησης, ακόμη και προϊόντων και διαφημίσεως και μάρκετινγκ και επικοινωνίας, και όχι σαν ένα πρόσωπο ιερό και άγιο που εικονίζει και φανερώνει τον Χριστό, σαν μια ψυχή η οποία αναζητεί την αλήθεια της ζωής. Ο Χριστός όμως με τέτοιον σεβασμό και με τέτοια ευγένεια προσεγγίζει αυτήν τη γυναίκα. Τη ζητάει νερό. Και από αυτή τη συζήτηση αρχίζουν να αποκαλύπτονται, από αυτή την κίνηση μάλλον, αρχίζουν να αποκαλύπτονται μεγάλα μυστήρια. Το πρώτο μυστήριο και η πρώτη μεγάλη αλήθεια που αποκαλύπτεται από αυτόν τον διάλογο είναι ότι ο Χριστός είναι η πηγή όχι απλώς του φυσικού νερού, όπως ήταν ο Ιακώβ, αλλά η πηγή του ζώντος ύδατος. Του ύδατος αυτού, του οποίου αν πιει ο άνθρωπος, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλήθεια άραγε, αδελφοί μου, πως η δίψα υπάρχει στον κόσμο για πνευματική ζωή, για νόημα ζωής, για αλήθεια στη ζωή μας. Πως η δίψα έχει ο σύγχρονος άνθρωπος να βρεθεί κάποιος να του μιλήσει μέσα στην καρδιά του, να απαντήσει στα ερωτήματά του, στις αγωνίες του, στις ανησυχίες του, στα όνειρά του, στις απορίες του. Πως ανάγκη έχουν οι άνθρωποι, οι θλιμμένοι, οι ταλαιπωρημένοι που βρίσκονται σε αδιέξοδα. Πως η δίψα έχουν για λίγο φως, για λίγη κατανόηση, για λίγη αγάπη, για λίγη στοργή. Αυτή τη δίψα ικανοποιεί ο Χριστός, ο οποίος μας λέει, ο διψών, «Ερχέσαι το πρόσμε και πεινέτω». Και γι' αυτό η εορτή της Σαμαρίτιδος είναι μέσα στην εορτή, την εορταστική περίοδο της εορτής της Μεσοπεντηκοστής, που ακριβώς εκφράζει την αλήθεια ότι η δίψα του ανθρώπου μπορεί να ικανοποιηθεί μονάχα με τη σοφία του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε και ο ναός της του Θεού Σοφίας, αυτόν τον οποίον έχουν μολύνει τώρα οι αγαρινοί, μετατρέποντάς τον ως σημείο μουσουλμανικής προσευχής, εορτάζεται την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, η πανηγυρίς του, γιατί είναι η εορτή της του Θεού Σοφίας. Επίσης ο Χριστός αποκαλύπτει στη συζήτησή του με τη Σαμαρίτιδα ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση προσκολλημένη σε σχήματα και σε τύπους. Δεν είναι μια σχέση η οποία έχει να κάνει με τόπους και με φυλές και με χωριά και με συνοικίες και με οικισμούς. Το ρωτάει η Σαμαρίτιδα, αν τον Χριστό Θεό θα το λατρεύουμε στο όρος αυτό που βρισκόμαστε, δηλαδή εκεί που το λάτρευαν οι δικοί της πρόγονοι, ή στην Ιερουσαλήμ που δίδασκαν οι Ιουδαίοι. Και ο Χριστός ανατρέπει ένα ακόμη στερεότυπο, αποδομεί μία ακόμη προκατάληψη, αποδομεί μία ακόμη αντίληψη, η οποία και σήμερα ακόμη υπάρχει σε χριστιανούς και σε διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι εγκλωβισμένη μέσα σε σχέδια και σε σχήματα και σε νόμους τυπικούς και εξωτερικούς και σε καθήκοντα τυπικά. Έρχεται ο Χριστός και της λέει ότι πνεύμα ο Θεός, και όσοι θέλουν να προσκυνούν τον Θεό που είναι πνεύμα, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν, τους προσκυνούντας τον Θεό, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός θέλει σχέσεις πνευματικές και αληθινές να έχουμε μαζί Του. Μεταθέτει δηλαδή ο Χριστός το κέντρο βάρος του ερωτήματος από τον τόπο στον τρόπο, από την επιφάνεια και την εικόνα στην ουσία και στο βάθος, ότι τον Χριστό δεν θα τον τιμήσεις και τον Θεό δεν θα τον λατρεύσεις ούτε μέσα από τα Σάββατα,
ούτε μέσα από την περιτομή, ούτε μέσα από τα έθιμα μόνο και τις παραδόσεις, αλλά θα λατρεύσεις τον Θεό εφόσον μπολιάσεις την ύπαρξή σου με το Πνεύμα του Θεού. Εφόσον η καρδιά σου, η καρδιά μας γίνει ένα με την αλήθεια του Χριστού. Γι' αυτό και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Και το τρίτο πολύ σημαντικό, η τρίτη πολύ σημαντική χριστολογική αλήθεια η οποία απορρέει στην κορύφωση αυτού του διαλόγου είναι σχετική με το πρόσωπο του Μεσσία. Ο Χριστός ξεκαθαρίζει τη Σαμαρίτιδα ότι δεν είμαι απλώς ένας τέλειος άνθρωπος, δεν είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Δεν είμαι απλώς αυτός ο οποίος πάω το κατεστημένο της κοινωνίας στην οποία ζεις. Δεν είμαι απλώς αυτός ο οποίος έρχομαι να ανατρέψω την προκατάληψη σε βάρος σου. Επειδή είσαι γυναίκα, επειδή είσαι σαμαρίτισσα, επειδή είσαι αμαρτωλή. Δεν είμαι αυτός ο οποίος έρχομαι πραγματικά να επιφέρω ρήξη με το κατεστημένο. Αλλά είμαι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας τον οποίον ψάχνεις. Ο Μεσσίας για τον οποίον είπαν οι μαθητές, είδε ο αμνός του Θεού. Ο Μεσσίας για τον οποίον μίλησε ο πρόδρομος. Ο Μεσσίας για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες. Ο Μεσσίας για τον οποίον και τον οποίον περίμενε ολόκληρη η ανθρωπότητα, ολόκληρη η ιστορία πριν από τον Χριστό. Και ποιος είναι ο Μεσσίας? Πώς ορίζει τον εαυτό του ως Μεσσία ο Χριστός απαντώντας στο διακαές υπαρξιακό ερώτημα της Σαμαρίτιδας? Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Ο Λαλόνση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλει να της πει και να μας πει ο Χριστός ότι ο Μεσσίας δεν είναι μια ιδεολογία. Ο Μεσσίας δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Δεν είναι μια μεταφυσική ιδιότητα. Δεν είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι πολλές φορές, μια υπερφυσική δύναμη. Πιστεύω, λέει, σε μια ανώτερη δύναμη. Δεν είμαι μια ανώτερη δύναμη. Αλλά είμαι ένα πρόσωπο που σου μιλάω. Που σου μιλάω ισότιμα. Που σου μιλάω ως φίλος προς φίλων. Ως αδελφός προς αδελφών. Είμαι το πρόσωπο της αγάπης. Που σε αγαπώ. Που επικοινωνώ μαζί σου, που γίνομαι ένα στη δυσκολία σου, που γίνομαι ένα στην αγωνία σου, που γίνομαι ένα στον πόνο σου, που γίνομαι ένα στη θλίψη σου, που γίνομαι ένα στο σταυρό της ζωής σου, που είμαι μαζί σου, που γίνομαι συνοδοιπόρος, συγκυρινέος, που βαδίζω μαζί σου την καθημερινότητα της ζωής. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτό τον Μεσσία ανακάλυψε αυτή η ύπαρξη ταλέπορη και αμαρτωλή και γι' αυτό επιβεβαιώνει το Λόγο του Θεού. Ότι οι πόρνες επόρνε και οι τελώνε προάγουσιν ημάς στη Βασιλεία του Θεού. Οι θυσιευόμενοι της εποχής δεν πήραν καν είδηση, ούτε κατάλαβαν ποιος είναι ο Χριστός. Ίσα ίσα, όχι απλώς δεν κατάλαβαν. Τον ανέβασαν στο σταυρό, τον σταύρωσαν, τον πρόδωσαν, τον συκοφάντησαν, τον έφτισαν, τον κυνήγησαν, τον εδίωξαν. Και μια πόρνη ψυχή, μια ταλέπορη ψυχή, μια αμαρτωλή ψυχή μέσα στο βούρκο της μπόρεσε να ανακαλύψει όχι απλώς το πρόσωπο του Χριστού, αλλά μπόρεσε να γίνει η αιτία για να φανερωθούν σε εμάς μοναδικές αλήθειες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Αλήθειες οι οποίες αποτελούν τη βάση της σωτηρίας μας και της πνευματικής μας ζωής. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς οι άνθρωποι του σήμερα και ιδιαίτερα όσοι αισθάνονται ότι δήθεν είναι καθαροί, ότι δήθεν είναι οι ηθικοί, ότι δήθεν είναι οι καλοί χριστιανοί που έχουν μάλιστα το δικαίωμα, μερικοί νομίζουν και την υποχρέωση κιόλας, λες και έχει ο Θεός ανάγκη από δικηγόρους ή συνηγόρους υπερασπίσεως. Αυτοί που νομίζουν ότι εξοδοτούνται να μιλούν στο όνομα του Θεού τάχατες για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα του Χριστού, που αφορίζουν και βρίζουν τους άλλους ανθρώπους, που κατηγορούν και καταδικάζουν, που βάζουν ταμπέλες, που στιγματίζουν, που σπέρνουν διχόνια, προκατάληψη, που σπέρνουν μέσα στους ανθρώπους φοβία, ενοχές. Όλοι αυτοί οφείλουμε να κοιτάξουμε τη Σαμαρίτιδα και να τη ζητήσουμε συγγνώμη ενώπιόν της.
και να υποκληθούμε, ναι, να υποκληθούμε μπροστά σε αυτήν την ταπεινή και αμαρτωλή γυναίκα, η οποία έγινε πρωτοπόρος, η οποία έγινε επαναστάτρια, η οποία έγινε πραγματική ηγέτιδα ενός πραγματικού φεμινιστικού κινήματος, όχι ενός ιδεολογικού κινήματος, απλώς για να είναι μία μόδα ή απλώς για να κατοχυρώνει θέσεις ή καρέκλες εξουσίας, αλλά γιατί πραγματικά λαχταρούσε, αναζητούσε τον Θεό. Δεν φοβήθηκε να βγει από τον εαυτό της. Δεν φοβήθηκε να διακινδυνεύσει τη θέση της. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει τα υποτιθέμενα δικαιώματά της. Ανοίχθηκε στην αγάπη του Θεού. Άνοιξε την καρδιά της. Ήταν ειλικρινής μαζί του. Και όταν της είπε ότι έχεις 5 άνδρες και όχι μόνο έναν, μη με δουλεύεις, ήταν ταπεινή και ομολόγησε και αναγνώρισε και έστυψε το κεφάλι και άνοιξε την καρδιά της για να μπει μέσα της ο Λόγος του Θεού και να γίνει η ίδια ένα ολοφώτινο πρόσωπο, το οποίο φώτισε την οικουμένη και τότε τη φωτίζει και σήμερα και θα τη φωτίζει και πάντα, διότι αυτές οι ηγέτιδες, αυτές οι προσωπικότητες, όπως η Σαμαρίτιδα, αποτελούν φάρους φωτεινούς, αηλαμπείς και άσβεστους, που τους έχουμε πολύ ανάγκη στη ζωή μας, αδελφοί μου. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφού πρώτα δοξάσουμε τον Κύριο που μας φώτισε και μας αξίωσε να έρθουμε στην Εκκλησία για να ζητήσουμε τη χάρη και την ευλογία Του, τη δύναμή Του και ό,τι αγαθό η καλοσύνη Του θέλει να μας δώσει, ας πούμε λίγα λόγια από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα για να ωφεληθούμε ψυχικά. Όπως έχουμε ανάγκη να τρώμε κάθε μέρα για να ζούμε και να δυναμώνουμε, έτσι έχουμε ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Θεού για να καθαρίζουν οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας και να παίρνει δύναμη ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας να έχει πίστη και να αγωνίζεται για τη Βασιλεία του Θεού και για την αιώνια ζωή. Γιατί αλίμονο στον άνθρωπο που θα τελειώσει τη ζωή του και δεν θα πάει στην αιώνια ζωή. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε δοκιμάσει καμία χαρά, να μην είχε δει την ομορφιά του κόσμου. Τόσο απελπιστική είναι η κατάσταση την οποία ο Κύριος, σωτήρας και ευεργέτης μας, ονομάζει κόλαση αιώνια. Να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος που θα καταντήσει να πάει εκεί. Κάθε τι που μας πρόχνει να αγωνιστούμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο συνειδητά για να πάμε στην Βασιλεία του Θεού και στην αιώνια ζωή, είναι μία απέραντη εκτάσεως ευεργεσία. Και ο άνθρωπος ο οποίος μας παρακινεί και μας πρόχνει προς τον Χριστό είναι μεγαλύτερος ευεργέτης από εκείνο που θα μας δώσει εκατομμύρια και πολλά επίγεια αγαθά. Γιατί όλα αυτά μία μέρα θα τελειώσουν και θα πάψουν να έχουν αξία, ενώ τα πνευματικά αγαθά δεν θα πάψουν να έχουν ποτέ αξία. Αντίθετα, από την ημέρα που θα πεθάνουμε και θα πάψουν να έχουν αξία τα επίγεια αγαθά, μέρα με τη μέρα περισσότερο στην αιώνια ζωή θα καταλαβαίνουμε και θα το συνειδητοποιούμε τι μεγάλος πλούτος ήταν ότι σταθήκαμε και προσευχηθήκαμε, ότι νηστέψαμε λίγο για την ψυχή μας και για την Βασιλεία του Θεού, ότι πιέσαμε τον εαυτό μας να χαμογελάσουμε στον εχθρό μας που μας στενοχώρησε και να τον συγχωρήσουμε, ότι αγωνιστήκαμε για τον έσω άνθρωπο, για την ψυχή μας. Είπε το Ευαγγέλιο, πήγε ο Χριστός στη Σαμάρια, στον τόπο που ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε φτιάξει ένα πηγάδι και στάθηκε δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ, του Πατριάρχου. Κατάκοπος περίμενε ο Χριστός κάποιος να περάσει, να βγάλει νερό, να του δώσει και εκείνου να πιει. Περίμενε ο Κύριος του κόσμου όλου να περάσει κάποιος να του βγάλει νερό από το πηγάδι. Παντοδύναμος ήταν, μπορούσε άμα ήθελε να πιει. Έλα νερό επάνω. Και όπως ανεβαίνει το νερό θαυματουργικά σε μερικές περιπτώσεις, έτσι θα γινόταν και τώρα. Όπως δηλαδή γίνεται όταν περνάει το τίμιο λείψανο του Αγίου Γερασίμου δίπλα από ένα πηγάδι που το είχε ευλογήσει. Ανεβαίνει το νερό και φτάνει μέχρι επάνω. Απλώνεις το χέρι σου και πιάνεις το νερό του πηγαδιού. Χίλιες φορές περισσότερο θα γινόταν το ίδιο. Γιατί, τι είναι ο Άγιος Γεράσιμος μπροστά στο Χριστό? Δούλος, τίποτα, μηδενικό. Μεγάλος και ένδοξος για μας σαν Άγιος, αλλά μικρός μπροστά στο Χριστό. Δεν είπε λοιπόν ο Χριστός, ανέβα νερό για μένα, για να μας δώσει ένα πρώτο δίδαγμα και να μας πει. Μάθετε να έχετε υπομονή, μάθετε να έχετε γλυκά αισθήματα, μάθετε να βλέπετε τους άλλους ανθρώπους γύρω σας σαν δικούς σας, σαν ανθρώπους που πρέπει να τους βοηθάτε και να σας βοηθάνε. Μάθετε να μην τα θέλετε όλα εδώ και τώρα. Έρχεται η ώρα του για τον καθένα. Πότε πρέπει να φάμε, πότε πρέπει να πιούμε, πότε πρέπει να παντρευτούμε, πότε πρέπει να εργαστούμε. Όλα έχουν την ώρα τους. Περιμένετε με υπομονή και με καλή καρδιά. Και να, μετά από λίγο πήγε μία Σαμαρίτιδα γυναίκα και αφού έβγαλε νερό της λέει ο Χριστός «Δώσ' μη ποιήν». Οι Σαμαρίτες όμως τους μισούσαν τους Ιουδαίους και γι' αυτό η Σαμαρίτισσα είπε «Και πώς εσύ Ιουδαίος μου γυρεύεις νερό αφού δεν μιλιόμαστε». Της λέει ο Χριστός «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος που σου μιλά
και σου ζητάει νερό, δεν θα έλεγες αυτά τα λόγια, αλλά θα του έλεγες «Δώσ' μη εσύ λίγο νερό» και θα σου έδινε ένα άλλο νερό που όποιος το πίνει δεν ξεδιψάει στην αιώνια ζωή του ποτέ πια. Του λέει η Σαμαρίτιδα, υπάρχει κι άλλο νερό από αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε μες στο πηγάδι. Πού θα το βρεις αυτό το νερό? Ένα νερό ξέρω εγώ για να πιω και ένα ψωμί για να φάω και ένα κρεατάκι και μία κότα και ένα αυγό. Τι είναι αυτά που μου λες? Τι φοβερό πράγμα να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει νερό σωματικό, υλικό και ότι υπάρχει και νερό πνευματικό. Τι φοβερό πράγμα να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα ψωμί και ένα φαΐ για την κοιλιά και για το σώμα και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε και να το βάλουμε εκεί που πρέπει μέσα μας, ότι έχουμε ανάγκη και από μία τροφή πνευματική. Και τι φοβερό ακόμα, όχι μόνο να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά να το σβήνουμε και να λέμε «Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι το νερό, εκείνο είναι το ψωμί». Και τα αγαθά τα ψυχικά, άσε με καημένε με την ψυχή και με την αιώνια ζωή. Αυτό ήταν η Σαμαρίτιδα, ένας άνθρωπος εντελώς χωματένιος. Αλλά ο Χριστός που κατέβηκε για να σώσει τον άνθρωπο, ήρθε και αυτή τη χωματένια γυναίκα, που δεν ήταν μόνο χώμα, αλλά βρώμικο χώμα, λάσπη, μπούρκος. Εμείς μερικές φορές τέτοιους ανθρώπους τους καταφρονούμε, τους αποστρεφόμαστε, τους απεχθανόμαστε, συχαινόμαστε και να τους μιλήσουμε. Ο Χριστός όμως δεν έχει φίλους και εχθρούς, έχει μόνο παιδιά του που τα αγαπάει όλα, και τα καλά και τα παραστρατημένα, και θέλει και τα παραστρατημένα να τα φέρει κοντά του στη βασιλεία του. Γι' αυτό μιλώντας ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα λέει ένα τροπάριο. Χρησιμοποίησε τα πιο γλυκά λόγια που είχε στο στόμα του και στην καρδιά του. Δεν της είπε εκείνα που της άξιζαν, αλλά της μίλαγε πάντοτε με το χαμόγελο και με την καλοσύνη. Ήθελε να μας πει, όταν βλέπετε άνθρωπο χωικό, που ένα νερό ξέρει, μία διασκέδαση, μία χαρά, μία ευφροσύνη, εκείνη που δίνει η σάρκα και το σώμα, μη συχαίνεστε, μην απογοητεύεστε, μην βαριέστε, μην κουράζεστε, αλλά κάνετε ό,τι μπορείτε καλύτερο, περισσότερο, με καλοσύνη ψυχής και με ελπίδα, γιατί πρέπει και ο άνθρωπος αυτός να σωθεί. Ξέρετε τι λέγει η Αγία Γραφή? Καλότυχος εκείνος που θα σπρώξει έναν άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός θα του το υπολογίσει σαν να έκανε πενταπλάσια και δεκαπλάσια καλά έργα, σαν να εργάστηκε σαν τον Απόστολο Πέτρο και σαν τον Απόστολο Παύλο στη γη. Γιατί το να σωθεί μία ψυχή και να πάει στη Βασιλεία του είναι τόσο μεγάλο πράγμα που ό,τι αμαρτία κι αν έχει κάνει ο άνθρωπος εκείνος θα του την συγχωρήσει. Τόσο πολύ θέλει τη σωτηρία των αμαρτωλών. Λέει λοιπόν ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, σύ θα γύρευες νερό και εκείνος θα σου έδιδε ένα νερό που όποιος το πιει δεν διψάει ποτέ πια. Απαντά εκείνη, δώσ' μου το νερό αυτό να μην διψάω και να μην χρειάζεται να έρχομαι κάθε μέρα στο πηγάδι να βγάζω νερό και να τα κουβαλάω στο σπίτι μου. Φανταστείτε τι τύλιγμα είχε η κακομοίρα με τις χωικές σκέψεις. Πόσο δύσκολο της ήταν να καταλάβει τα άνω και τα μέσα ώστε να λέει «Άμα είναι έτσι, δώσ' μου λίγο νερό να πιω μία και καλή, να μην ξεδιψάω και να μην κουράζομαι». Της λέει ο Χριστός «Για άλλο νερό σου μιλάω, αλλά αν θέλεις να σου δώσω, φώναξε τον άνδρα σου να έρθει μπροστά μου να στο δώσω». Εκείνη τότε αποκάλυψε το βούρκο της. «Ουκ έχω άνδρα, δεν έχω άνδρα», λέει ο Χριστός. «Πέντε είχες, έχεις και τώρα έναν, αλλά και αυτός δικό σου δεν είναι.
Ήταν από τα καλά κορίτσια Σαμαρίτιδα. Όποιον έβρισκε μπροστά της, συζούσε λίγο και τον άφηνε. Έφευγε, έπαιρνε άλλον και πάλι τα ίδια. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, είπε μέσα της: «Πώς τα ξέρει, μπας και είναι προφήτης?» Και ρώτησε το Χριστό. Ακούσαμε να λένε οι παλαιοί ότι θα έρθει κάποιος που θα μας τα φανερώσει όλα και θα μας οδηγήσει στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός, μήπως και είσαι εκείνος? «Εγώ είμαι». Ενώ έλεγε αυτά, ήρθαν οι Απόστολοι που είχαν πάει στη Σαμάρια να αγοράσουν ψωμί για να φάνε με τον Χριστό. Όταν ήταν 5.000, έφτιαξε ο Χριστός ψωμί και τους χόρτασε όλους. Τώρα πήγαν να αγοράσουν. Έτσι ήθελε ο Χριστός. Για τους άλλους κάνει τα θαύματα, όχι για τον εαυτό του. Και τον είδα να μιλάει με τη γυναίκα και απόρρισαν. «Πώς με τα γυναικό σε λάλη?» Του είπαν. «Έλα να φάμε». «Εγώ έφαγα». «Τι έφαγες? Ποιος σου έφερε?» «Εγώ έχω άλλο φαΐ». «Ποιο είναι το φαΐ σου, Χριστέ μου? Τι έφαγες?» «Το να τηρώ το θέλημα του πατρός μου. Αυτή την ώρα που εσείς λείπατε, εγώ έτρωγα. Γέμισε η κοιλιά μου, δεν θέλω άλλο να φάω». «Τι είχε φάει?» «Τη Σαμαρίτιδα. Είχε γίνει μία μπουκιά, ένα γλυκό για τη βασιλεία του Θεού». «Γιατί και πώς αυτή έγινε γλυκό στο στόμα του?» «Για τη σωτηρία της, επειδή σώθηκε». «Αυτή?» «Ναι, αυτή η βρώμα, αυτός ο βούρκος μέχρι εκείνη τη στιγμή». Αλλά από τη στιγμή που άκουσε το λόγο του Θεού και ταρακουνήθηκε, έγινε γλύκισμα για τον Χριστό, γιατί πήρε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Και άρχισε να τους διδάσκει τους μαθητές του: «Ανοίξτε τα μάτια σας, ρίχτε μία ματιά γύρω σας. Ο κόσμος είναι ένα χωράφι έτοιμο για θερισμό. Άλλος το έσπηρε, άλλος κοπίασε. Άλλος θα πάει να το θερίσει. Άλλοι κοπίασαν. Εσείς θα πάτε να το θερίσετε. Εσείς θα πάρετε το γέννημα. Εσείς θα κάνετε ψωμί. Εσείς θα φάτε». Ποιος είχε κοπιάσει? Ο ίδιος ο Χριστός. Πού θα έκανε το μεγάλο του κόπο? Επάνω στο σταυρό. Όποιος σκέπτεται τι ήταν ο σταυρός και ο θάνατος του Χριστού επάνω στο σταυρό και όλους τους κόπους που έκανε στη ζωή του, καταλαβαίνει τι σημαίνει κόπος για τη βασιλεία του Χριστού. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ανδρέας πόσο εκοπίασαν για την βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Χριστός τους λέει: «Εσείς θα πάτε να θερίσετε και να απολαύσετε τους καρπούς και τα γεννήματα». Ποια ήταν αυτά που θέρισαν οι Άγιοι Απόστολοι? Να τα μετρήσουμε. Το Άγιο Βάπτισμα, με το οποίο πληθήκαμε από την αμαρτία και από σάρκα γίναμε παιδιά του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα, που πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που όποιος κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού ενώνεται με τον Χριστό, καθαρίζεται από κάθε αμαρτία και γίνεται άξιος για την βασιλεία του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν πάβει ποτέ να εκτιμά το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αγωνίζεται όσο το δυνατόν περισσότερες φορές, πιο ετοιμασμένος, πιο άξιος να κοινωνεί για την βασιλεία του Θεού. Η ευλογία του γάμου, που δύο άνθρωποι ενώνονται με το μυστήριο για να μην αμαρτάνουν, να κάνουν τα παιδιά τους, να ζουν μαζί κατά το θέλημα του Θεού χωρίς να αμαρτάνουν, να έχουν την ευλογία του Θεού μέσα σε αυτόν.

ουρανούς και για τους πεθαμένους και τους έδωσε τη χάρη του, πλούτο της βασιλείας του, πλούτο των ψυχών, πλούτο όλων μας, τη συγχώρεση των αμαρτιών, ζωντανών και κοιμημένων. Γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα. Πού να καταλάβουν οι ταλέποροι Απόστολοι, τους θα έλεγε ο Χριστός και εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Γιατί δεν είχαν ακόμα φωτιστεί όσο έπρεπε. Τι μας λέει αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δέσαμε το γαϊδαρό μας. Βαπτιστήκαμε και τελειώσαμε. Πήγαμε στην εκκλησία μια φορά το μήνα και τελειώσαμε. Κάνουμε το σταυρό μας στο σπίτι μας και τελειώσαμε. Όχι. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε όσο πιο λίγο μπορούμε για την ψυχή μας και για την βασιλεία του Θεού. Κάτι καλύτερο πρέπει να κάνουμε. Φιλοτιμία ψυχής χρειάζεται για τον εαυτό μας και για τον άλλον. Ζήλος Θεού. Να ξαναγυρίσουμε στη Σαμαρίτιδα. Πήγε στη Σαμάρια γυναίκα και είπε: «Ελάτε να δείτε άνθρωπο που μου τα είπε όλα. Ο Χριστός είναι». Έτρεξαν οι Σαμαρίτες και επίστευσαν πολύ και της έλεγαν: «Δεν πιστεύουμε πια για σένα. Το είδαμε με τα μάτια μας. Αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου». Και η Σαμαρίτιδα, αυτός ο Βούρκος πίστεψε στο Χριστό, έγινε Απόστολος και δίδαξε τις τέσσερις αδερφές της. Ίδια φάρα, ίδια ποιότητα, ίδια ζωή. Τις έκανε και εκείνες χριστιανές. Είχε και δύο παιδιά, τα έκανε και εκείνα χριστιανούς. Και ήρθε καιρός που οι τέσσερις αδερφές της και τα δύο παιδιά της μαρτύρησαν την ίδια ημέρα για το Χριστό. Από πίστη στο Χριστό, κηρύττοντας το όνομά του σε όλο τον κόσμο. Όταν μαρτυρούσε το τελευταίο παιδί της, το οποίο από ένα εντελώς κοσμικό πλάσμα είχε γίνει άγγελος στην ψυχή, πιστεύοντας το λόγο του Θεού, ένας άγγελος του φώναξε άλλο όνομα. Τον ονόμασε Φωτεινό. Φωτεινή ονομάστη η Σαμαρίτιδα και Φωτεινός ονομάστη ο γιος της, γιατί είχαν γεμίσει με το φως του Χριστού. Το ερώτημα τώρα είναι: εμείς που βαπτιστήκαμε και είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στο Χριστό? Αγωνιζόμαστε να γινόμαστε φωτεινοί? Αξίζουμε να μας φωνάξει και μας άγγελος Κυρίου και να μας πει φωτεινούς, ή έστω να μας αλλάξει άγγελος Κυρίου το όνομα και από παντολέονες να μας πει παντελεήμονες, όπως ονόμασε τον Άγιο Παντελεήμονα? Να μας δώσει ένα όνομα που μας καμαρώνει για τις ανάλογες αρετές μας ο Χριστός? Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να μας απασχολούν. Όχι πότε-πότε, αλλά να μας απασχολούν συχνά. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον Χριστό να μας φωτίζει να κάνουμε πολλά καλά έργα, να αγαπάμε πιο πολύ τον Χριστό. Από ό,τι μέχρι χτες και σήμερα, να νηστεύουμε λίγο περισσότερο, να προσευχόμαστε λίγο περισσότερο, να αγαπάμε και να συγχωρούμε λίγο περισσότερο για χάρη του. Από πίστη και αγάπη σε Αυτόν. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioyak.blogspot.com, και στο link παραγωγή εν δράση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Συνοικισμός Τριανδρίας Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης στη 10η Νοεμβρίου 1922. Ονομάζομαι Παύλος Σταύρου Μιχαηλίδης, ετών 62, από Σόκια, εργάτης του Αγγλοαμερικανικού εργοστασίου Γλυκόριζας. Κατέφυγα με πολλούς συγχωριανούς μου οικογενειακό στη Σμύρνη, όπου είδα και μαλικούς στρατιώτες και Τούρκους πολίτες να σφάζουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Επί 4 ημέρες εμέναμε μέσα εις το αμερικανικό καπνεργοστάσιο. Οι Τούρκοι αξίωσαν και παρέλαβαν όλους τους άνδρες μέχρι 50 ετών, ενώ τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες τους αφήκαν στους δρόμους. Και απειλώντας τους με τις λόγχες, τους καταλύστευαν και ερευνούσαν τις γυναίκες, τους μαστούς και τα πανταλόνια τους. Όλα αυτά παρουσία άλλων Αμερικανών, Γάλλων και άλλων ξένων στρατιωτών και αξιωματικών. Αφού δε κράτησαν εχμάλωτον τον ιόν μου Ιορδάνη, ηλικίας 21 ετών, με άφησαν. Ονομάζομαι Δεσποινά Αυγίου, ετών 20 εξ Σμύρνης. Οι κεμαλικοί στρατιώτε κράτησαν εχμαλώτους τους δύο αδελφούς μου Παντελή, ετών 32, και τον Ευάγγελον, ετών 35. Έβαλαν φωτιά και έκαψαν το σπίτι μας. Είδα να σκοτώνουν πολλούς χριστιανούς. Την Ελένη του Νικολάου Ντελάλη, ετών 20, την απήγαγαν και την επομένη που επιστρέψαμε, μας διηγεί το τρέμοντας και κλαίγοντας ότι πολλοί Τούρκοι είχαν ασελγήσει επάνω της. Εμένα μου έκλεψαν τα κοσμήματά μου. Ονομάζομαι Χαϊγκανός, θυγάτηρ του Αρτίν Παπατζιάν, εξ Εσίνη σε Χίρ Δωρηλαίου. Οι Κεμαλικοί κράτησαν τον ένα αδελφό μου, τον Μαρδιερό Παπατζιάν, ετών 24, και τον επαδελφή γαβρών μου Δαβίν Ταρακτσιάν, ετών 30, τους οποίους αναμφίβολα θα έχουν σφάξει. Ονομάζομαι Ελένη Αυγίου, ετών 24 εξ Σμύρνης. Εις το χωρίον Καραντίναν, που απέχει μισή ώρα από την Σμύρνη, όπου είχαμε καταφύγει, οι Τούρκοι απήγαγαν τον άντρα μου Παντελή, ετών 32, αφού και μας ελίστευσαν. Είδαμε τα μάτια Τούρκους φωνεύοντας χριστιανούς, των οποίων τα πτώματα έτρωγαν οι σκύλοι. Ονομάζομαι Στέλλα, σύζυγος Μιλτιάδου Βρεκούση, ετών 27, εξ Σμύρνης. Οι Τούρκοι απήγαγαν τον άντρα μου και έκτοτε έχασα τα ίχνη του. Εμένα μου αφήρεσαν τα χρήματα, έπιπλα και κοσμήματα και έκαψαν το σπίτι μου. Χιλιάδες οικογενειών μας έκλεισαν εις την βάση και μας αφήκαν νηστικούς επί 3 ημερονύκτια. Τη νύχτα ερχόντουσαν και άρπαζαν γυναίκες και κορίτσια για να τα ατιμάσουν. Όλους τους άλλους συνεχώς εβίαζαν, έδερναν και κακοποιούσαν. Ονομάζομαι Τακουή, θυγάτηρ Ουνίκ Ταχασιάν, ετών 15, εκ Μπιλετζίκ. Και μαλικοί του Μπιλετζίκ συνέλαβαν τον πατέρα μου Ουνίκ, ετών 50, και τον αδελφό μου, ετών 24, και τους έσφαξαν. Εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα και φύγαμε, ενώ οι Τούρκοι μας ακολουθούσαν από μακριά και μας πυροβολούσαν. Ονομάζομαι Σουλτάνα Βασιλείου, εξαδραμητίου, ετών 25, Χίρα. Εγκαταλείψαμε το χωριό και καταφύγαμε στην παραλία, στην θέση Οκτσάι. Εκεί κατέφθασαν τσέτες που συνέλαβαν τα ωραιότερα και καλύτερα κορίτσια του χωριού μας, όπως την Κατίνα του Αντωνίου Παπουτσί, 14 ετών, και την αδελφή της Μερσίναν, 17 ετών, την Ελένη Παπουτσί, την Ελένη και Χριστίνα Ψωμά και πολλές άλλες, που από τη σύγχυση δεν ενθυμούμε τα ονόματά τους. Τα κορίτσια ριχνόντουσαν στη θάλασσα να πνιγούν, προτιμώντας τον θάνατο από την ατίμωση. Αλλά οι Τούρκοι τις κατεδίωκαν και τις άρπαζαν, ενώ τα δυστυχισμένα πλάσματα έκλαιγαν και σφάδαζαν. Ελίστευον όλους. Τον Εκμαγνησίας Παπαγιώργη έσυραν από τα γένια μαζί με τα 5 κορίτσια του, αφού δεν του πήραν 500 λίρες, τον απήγαγαν μόλι την οικογένειά του, άγνωστον που.

Ονομάζομαι Λεμονιά, σύζυγος Αβεντής Σαντιρικιάν, ετών 30, Ελληνής Εξμύρνης. Τον άνδρα μου Αρμένιο Αβεντής, ετών 35, και το γιο μου Αργύρι, ετών 17, επήραν εχμαλώτους οι Τούρκοι. Είδα Τούρκους να σφάζουν Έλληνες και Αρμενίους και να καίουν σπίτια. Διάλεγαν τα πιο όμορφα κορίτσια και γυναίκες και τις απήγαγαν. Είδα πολλές γυναίκες και κορίτσια να πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν από τους Τούρκους. Ονομάζομαι Νικόλαος Μιλωνάς, ετών 57, εκ του χωρίου Προκοπίου της Κεσαρίας, κατοίκος Σμύρνης, αρωματοπόλης, στη συνοικία Ευαγγελιστρίας. Την ημέρα που μπήκαν οι Κεμαλικοί, είδα Τούρκους πολίτες να σκοτώνουν έναν Έλληνα στρατιώτη και να κυνηγούν έναν άλλον. Στρατιώτες συντεταγμένοι και τσέτες, μαζί με αξιωματικούς, έσβαζαν πολλούς χριστιανούς. Είδα πολλά αμάξια και αυτοκίνητα να μεταφέρουν πτώματα. Από το σπίτι μου έβλεπα κάθε βράδυ γυναίκες και κορίτσια να κλαίουν και να οδύρονται, καθώς οι Τούρκοι τα μετέφεραν άγνωστον που δια κακούς σκοπούς. Την επομένη της εισβολής είδα έξω από το διοικητήριο περί τις 7-8.000 Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, τους οποίους οι Τούρκοι πολίτες έβριζαν και έδερναν με χονδρά ρόπαλα και τους τρυπούσαν με λόγχες. Τέτοιο ήταν το θέαμα, που άκουσα μάλιστα μερικούς Τούρκους να τους συκτήρουν λέγοντας: «Μην πειράζετε τους στρατιώτες, αυτοί δεν φταίνε». Ονομάζομαι Πολυξένη, σύζυγος Αρίστου Πεχλιβάνη, ετών 33, εκ Μαγνησίας. Στη Σμύρνη όπου επήγα στο σπίτι της μητέρας μου, οι Κεμαλικοί απήγαν τον σύζυγό μου ετών 46, αφού πρώτα τον ελίστευσαν. Είδα τους Τούρκους που σκότωσαν δύο τσολιάδες και άλλους που πήραν πολλά κορίτσια και τα οδηγούσαν όχι με καλούς σκοπούς. Ονομάζομαι Μαρία, χείρα Κωστή Τσιμπουκελή, ετών 60, εκ Σμύρνης. Καταφύγαμε στο σπίτι κάποιου Γερμανού, όπου κεμαλικοί στρατιώτες μπήκαν με τη βία, μας εγύμνωσαν όλους περί τις 200 οικογένειες και απήγαγαν και πολλά κορίτσια. Επειδή δε εγώ θέλησα να μεσολαβήσω και τους παρακάλεσα να μην βλάψουν τα δυστυχή κορίτσια, οργίστηκαν, με πυροβόλησαν και με τραυμάτισαν σε 4 μέρη του σώματός μου.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: σου.
1: Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου με φόντο τη θάλασσα και το εκκλησάκι της αναλήψεως της Σελούντας στον Μπόρο. Σήμερα σμίγουν οι παρέες, χορεύουν, τραγουδούν, γεύονται τις πιο νόστιμες λιχουδιές και τσουκρίζουν αυγά. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε κι εμείς. Θα γλεντήσουμε με την καρδιά μας και θα σας αφιερώσουμε όλο το πρόγραμμά μας.

0: Η Ελούντα αναφυσβήτητα είναι ένας ιδανικός προορισμός για το Πάσχα. Κοσμοπολίτικη, θαλασσινή αλλά και παραδοσιακή. Με το γλυκό καιρό της άνοιξης για σύμμαχό μας και τη φύση να πανηγυρίζει, βρεθήκαμε στο καφενείο της Μαλαματής για να σας φτιάξουμε αυθεντικές πασχαλινές συνταγές που κάνουν οι νοικοκυρές στα σπιτικά τους. Πάσχα στην Ελούντα, χωρίς γαλατερά δεν γίνεται. Αλήθεια, τι είναι τα γαλατερά και γιατί ονομάζονται έτσι? Πάσχα χωρίς ψωμιά δεν είναι Πάσχα, αναμφισβήτα για μας τις νοικοκυρίες. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ κάνω ψωμάκι στο σπίτι μου, αλλά δεν κάνω γαλατερό. Εσείς εδώ οι Λουβιανές, τα ψωμιά σας τα ονομάζετε γαλατερά. Γιατί το ονομάζετε έτσι?
1: Διότι το προζύμι το ετοιμάζουμε με γάλα.
0: Για πες μου, τι άλλο θα χρειαστούμε?
1: Λοιπόν, θα χρειαστούμε 2 ποτήρια ζάχαρη, 2 ποτήρια γάλα, χυμό από 2 πορτοκάλια, βανίλια, μαχλέπι, γιαούρτι, 6 αυγά, το μαστίς που θα χρησιμοποιήσουμε σαν άρωμα, το ξύσμα από 2 πορτοκάλια που βάζουμε μετά το χυμό, στίβουμε μετά και βγάζουμε το χυμό αυτό. Και τη φυτίνη μας, η οποία παίρνει στο τέλος, για να γλυκοσμώσουμε τη ζύμη, έτσι το λέμε.
0: Και πώς ξεκινάμε?
1: Το γάλα,
0: ναι.
1: Εδώ.
0: Να σου βάλω
1: και τα δύο ποτήρια.
0: Και τα δύο ποτήρια, ναι. Γάλα, τα βάζουμε εδώ στο κατσαρολάκι μας.
1: Ναι, ναι, και το άλλο.
0: Ναι.
1: Ζάχαρη.
0: 2 ποτήρια ζάχαρη.
1: Ναι.
0: Και τα χτυπάμε?
1: Όχι, θα τα ζεστάνει.
0: Τα ζεσταίνουμε
1: λίγο, ίσα να πάρει. Ναι.
0: Και τώρα το βάζουμε εδώ και ανακατεύουμε καλά-καλά.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά, Και το κάνετε εδώ το γαλατερό όλες οι Ελουδιανές, υποθέτω,
1: Τα κάνω στο σπίτι μου, εντάξει, ναι.
0: Είναι τα ψωμάκια που μάθατε από τις γιαγιάδες σας?
1: Ναι.
0: Και κάπως έτσι διαφοροποιείται και η περιοχή σας, Είναι πιο νόστιμο άραγε με το γάλα.
1: Λοιπόν, τώρα θα μου βάλω το χυμό.
0: Το χυμό από πορτοκάλι. Βλέπετε, ναι, πόσο είναι.
1: Από 2 πορτοκάλια.
0: Δύο πορτοκάλια.
1: Θα μου βάλετε το γιαούρτι.
0: Το γιαουρτάκι. Εδώ ένα γιαούρτι, δύο.
1: Ένα γιαούρτι.
0: Ωραία. Δεν είναι δύσκολο. Όλο το μυστικό και όλη η μαεστρία είναι στο προζύμι.
1: Δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι λίγο στη ζύμη μετά, θέλει πολύ, πολύ δουλειά. Τα μυρωδικά, τη βανίλια.
0: Βάζουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι.
1: Και το μαχλέπι.
0: Πρώτα το μαχλέπι.
1: Ναι.
0: Το μαχλέπι. Το μαχλέπι. Καλό χτύπημα θέλει. 6 αυγουλάκια λοιπόν χτυπάμε. Και βάζουμε μέσα στο μείγμα μας. Και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Παιδιά μας χομυρίζει. 2 κιλά αλεύρι έχουμε εδώ. Mm. Για πες μου τώρα, το αλευράκι είναι μαλακό, είναι για ρωτήσεις?
1: Είναι και για τσουρέκια.
0: Είναι για τσουρέκια, συγκεκριμένο είναι το αλεύρι.
1: Τσουρέκια. Εντάξει, παλιά που δεν είχαμε, χρησιμοποιούσαμε κάπως το...
0: Ναι, σωστά. Τυπικές κινήσεις βλέπουμε, από κάτω προς τα πάνω.
1: Τώρα ναι, σε λίγο όμως, μόνο δίπλωμα η ζύμη.
0: Γυρίζουμε λοιπόν τη λεκανίτσα μας,
1: το ζυμάρι.
0: Το ζυμαράκι μας μαλακό, όπως το βλέπετε. Το ρουφάει το αλευράκι, το βλέπεις ότι το θέλει, μόνο το παίρνει. Το ξαναβάζεις, Μαρία, μέσα στο
1: φύλλο. Ναι, αφού πρέπει να βάλουμε τώρα τη φυτή για να το... γλυκοσμώσουμε πλέον, το λίγο... Θα δείτε τώρα. Λοιπόν, βάλτε μου τώρα τη φυτίνη περιφερειακά. Θα σας πω εγώ.
0: Γιατί περιφερειακά?
1: Για να διπλώνω τη ζύμη. Όπα, μου βάλει πάλι.

0: σταυρώνουμε λοιπόν.
1: Σταυρώνουμε και λέμε στο όνομα του Θεού Παναγία μου.
0: Έτσι. Βλέπετε τώρα το σταυρό, σε μισή ώρα που θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί, δεν θα υπάρχει σταυρό, γιατί θα έχει ανέβει το ζυμαράκι μας. Το αφήνουμε για μισή ώρα σε ένα έτσι μέρος ζεστό. Το σκεπάζουμε με κουβερτίτσα.
1: Τι τα έχουμε έτοιμα.
0: Έτσι, το σκεπάζουμε με κουβερτίτσα για να μπορούμε να το πλάσουμε μετά.
1: Και μετά θα το πλάσουμε.
0: Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, Μαρία μου. Το αφήσαμε, ξεκουράστηκε. Όπως βλέπετε και εσείς φούσκωσε, δεν υπάρχει πια σταυρό. Τέλεια και είμαστε έτοιμοι να το πλάσουμε. Μαλακό, μαλακό από ό,τι βλέπω. Αφρός.
1: Αυτό είναι και αυτό.
0: Φτού, φτού. Φτού, να μην στο ματιάσω.
1: Δεν ματιάζω, μην φοβάστε.
0: Και αρχίζεις και κάνεις τα σχεδιάκια σου, ε.
1: Κοιτάξτε, τώρα θα κάνω απλό.
0: Μαρία, αυτό το αφήνουμε πάλι για καμία ώρα για να...
1: Και δύο
0: ώρες. Μόλις λοιπόν ανέβει το βάζουμε στο φούρνο, ε.
1: Ναι.
0: Στους 150 το ψήνεις, για 20 λεπτά περίπου.
1: Στην κουζίνα, τώρα στο φούρνο, εδώ στο ψηλό φούρνο δεν έχω επιχειρήσει ποτέ μου.
0: Ωραία, στην κουζίνα μας το ψήνουμε κι εμείς. Για 20 λεπτά, 30 μέχρι να ροδίσει, σωστά.
1: 35 με 40 λεπτά θέλεις στους 150 βαθμούς.
0: Εμείς βέβαια, επειδή δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε τόση ώρα να ανέβει το ψωμάκι μας, ήδη η Μαρία μας από χτες έχει φουρνίσει για μας. Και έχουμε έτοιμα τα ψωμάκια, για να σας τα δείξουμε.

0: Πια στα χέρια σου. Μοσχομυρίζει. Αυτό λοιπόν είναι το γαλατερό μας. Και το φτιάξαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, αγάπη να έχεις.
1: Τέλεια αγάπη.
0: Μεράκι.
1: Αγάπη.
0: Και νοικοκυρέ σαν την κυρία Μαρία. Κόλαπετε, κυρία Μαρία. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά.

0: είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παρέα μου είναι αυτή.
1: Γιώργο μου, τι ωραία να βλέπεις έτσι τη θάλασσα, να ακούς το αεράκι και το κύμα μαζί, η αλμύρα, η ατμόσφαιρα και όλη αυτή η μεγάλη παρέα που σήμερα έσμιξε για καλό σκοπό, για τη δική σας διασκέδαση. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πράγματι είναι μια χαρούμενη μέρα σήμερα, αναστάσιμη μέρα. Γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου και όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος, διασκεδάζει, βγαίνει στην εξοχή και απολαμβάνει τη φύση που και η φύση έχει αναστηθεί με ευωδίες, αρώματα, χρώματα πάρα πολλά.
1: Και εσείς εδώ είσαστε ευλογημένοι, τα έχετε όλα. Αλήθεια, πώς περνάτε το Πάσχα, τι κάνετε?
2: Από όλα μπορούμε να κάνουμε. Να βγούμε έξω, είπαμε, να διασκεδάσουμε, να το χαρούμε, να ευχηθούμε, να βρεθούμε οι συγγενείς, οι φίλοι όλοι, να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε. Να το περάσουμε τέλος πάντων όπως αρμόζει αυτή τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, της ορθοδοξίας μας.
1: Αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, τι θυμόσουν από την παλιά Λούντα?
2: Θυμάμαι και πριν το Πάσχα όλη τη μεγαλοβδομάδα της, με λειτουργίες, τις ακολουθίες, παιδιά να φτιάχνουμε κροτίδες, γιατί δεν γινόταν Πάσχα χωρίς κροτίδες.
1: Και μας έχεις φέρει κιόλας.
2: Ναι, ακριβώς ήταν αυτοσχέδια, ένα δυστυχώς ένα επικίνδυνο έθιμο, γιατί χρησιμούσαμε εκρηκτικά. Εδώ με τους ακονάδες μπορούσαμε να βρούμε πυρίτιδα, μπαρούτι, και φτιάχναμε εδώ, όπως βλέπουμε, σωλήνες γεμάτο πυρίτιδα. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και τα παίζαμε όλη την εβδομάδα, τη μεγαλοβδομάδα, αλλά και την ημέρα του Πάσχα. Ευτυχώς έχει εξαλείψει αυτό. Βλέπουμε τώρα το πράγμα, το έχω φυλάξει σαν ενθύμιο, πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το έθιμο. Ευτυχώς σήμερα έχει σταματήσει και παίζουν τις κροτίδες επαγγελματίες που έρχονται για να γιορτάσουμε την ημέρα της Ανάστασης.
1: Φτιάχνατε τους σταυρούς σας και τους βουτούσατε στη θάλασσα, ε?
2: Ακριβώς, λέγαμε τα κάλαντα, το λαζάρου, το Μεγάλη Παρασκευή. Είχαμε το σταυρό και τον ντύναμε με λουλούδια. Και πολλές φορές βρίσκαμε δύο ξύλα, τα φτιάχναμε στο σχήμα του σταυρού, τα βουτούσαμε στις αλικίες. Είχαμε τις αλικίες εδώ, το αλάτι. Κολούσε το αλάτι πάνω και με αυτό το σταυρό περιφερόμαστε στα σπίτια, στα χωριά και λέγαμε τα κάλαντα, παίρνοντας αυγά και τέτοια πράγματα, γιατί τότε δεν υπήρχαν και πολλά χρήματα, δεν είχε έρθει ακόμα ο τουρισμός όπως είναι σήμερα.
1: Ωστόσο, είναι όμως ένας προορισμός εδώ στην Κρήτη μας η Ελούντα το Πάσχα.
2: Ναι, βέβαια. Η Ελούντα είναι ένα επώνυμο μέρος, ένα γνωστό τουριστικό θέατρο. Το επισκέπτονται πάρα πολύ και περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι επώνυμοι τις γιορτές του Πάσχα, τις ημέρες του Πάσχα, τη μεγαλοβδομάδα.
1: Θυμάστε την Αλίκη Βουγιουκλάκη τότε, την Ανάσταση.
2: Στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, πάρα πολλούς πολιτικούς. Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών. Θυμάμαι πολλούς. Έχουν περάσει, αρκετοί έχουν έρθει εδώ και έχουν περάσει τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Παλιότερα, μέρα του Πάσχα της Ανάστασης, ο παπάς Ζαχαρίας ο Μαυρικάκης, ο ιερέας μας τότε, έπρεπε να, για να πει το Χριστός Ανέστη, έπρεπε να ήταν όλο το χωριό παρόν. Παρόντες όλοι οι χωριανοί μας για να ακούσουν το Χριστός Ανέστη. Αν έλειπε κάποιος, φρόντιζε να πάνε να τον ειδοποιήσουμε. Λείπει κανείς, έλεγε. Είναι όλοι εδώ για να πει το Χριστός Ανέστη, ένα πράγμα που σήμερα δεν το έχουμε.

Για μας τις γυναίκες, οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά και της Ανάστασης είναι πολύ κουραστικές. Και ευτυχώς που βάζουν το χεράκι τους στο ψήσιμο και τα παλικάρια μας. Μπορεί το αρνί να μην το σουβλίζουν εδώ στην Ελούντα, αλλά οι παραδοσιακοί ξυλόφουρνοι παίρνουν φωτιά από νωρίς το πρωί. Το ζυγούρι σιγοβράζει και παράλληλα ετοιμάζεται και το αρνί στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: κάνοντας λοιπόν μια ιστορική αναδρομή στο χωριό μας στην Αλούτα. Μέχρι το 1960-1970, που ήταν πιο φτωχές οι οικογένειες, θα αγοράζανε τα ζώα τους, ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι, μόλις ξεκίνησε η Σαρακοστή. Το σφάζανε Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Και μετά τα δεύτερα κομμάτια χρησιμοποιούσαν από βραδείς για να κάνουν τη μαγειρίτσα τους, τα γαρδούμια τους, για να τα έχουν έτοιμα την άλλη μέρα το πρωί. Και την Κυριακή του Πάσχα αναλαμβάνανε οι άντρες το ψήσιμο του κρέατος σε παραδοσιακούς ξυλόφουρνους και όχι τόσο πολύ σουβλιστά αρνιά όσο ήταν σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Ένα από τα πιάτα που πραγματικά ήταν, χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ ξινόχοντρο εκείνη την εποχή, οπότε τα κεφαλάκια τα ψήναμε με τον ξινόχοντρο και κάναμε σούπα. Χρησιμοποιούσαμε όλα τα δεύτερα κομμάτια του κρέατος, οπότε τίποτα στην πραγματικότητα δεν πετιόταν εκείνα τα χρόνια.
1: Ξεκινούσαν από νωρίς το πρωί, ετοιμάζοντας το ξυλόφουρνο, την παρασιά τους, για να στήσουν τα ψητά τους και το βραστό, το ζυγούρι τους. Εδώ έχουμε μια χοιρινή σπάλα ξεκοκαλισμένη και πατατούλες, οι οποίες είναι κομμένες και ντονάτες, χοντροκομμένες για να μπουν στο ξυλόφουρνο. Και τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πάρα πολύ απλά. Είναι ελαιόλαδο, πιπέρι, τσίμινο, αλάτι, κρασάκι και ντομάτα. Και για τα λαχανικά έχουμε ντοματούλα, κρεμμυδάκι και σκορδάκι. Ξεκινούμε το λάδωμα. Πλούσιο, πλούσιο λάδωμα. Το κρασάκι μας. Προσθέτουμε την ντοματούλα. Φρέσια, φρεσκοντριμένη ντομάτα. Λόγω των ημερών. Να δώσουμε λίγο χρώμα.

το τσιμινό μας. Τι άλλα. Τώρα που το μαριναράμε πολύ σχολαστικά, βάζουμε ένα ποτηράκι νερό για να μας κολλήσει. Ένα ωραίο κούνημα και το σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλμινόχαρτο. Και είμαστε έτοιμοι για το ξυλόφωνο μας.

επήγει ως παράδεισο στα χάδια τα φιλιά σου. Σε κόλαση κάθε στιγμή που βρίσκομαι μακριά σου. Μακριά σου όταν βρίσκομαι τρελαίνομαι μικρή μου. Γιατί το τέλος

λες και σ' αγαπώ πάνω κι απ' τη ζωή μου. Σε ένα λεπτό από το μυαλό δεν βγαίνεις πλειό μικρή μου. Όσο πολύ που σ' αγαπώ φοβούμαι, φοβούμαι ώρες ώρες να μην με φέρει η αγάπη σου σε θύελες και πόρες.

0: Σύρι.
1: Εγώ τη λέξη Γιώργη. Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ. Στο στόμα δεν τη βάνω. Θέλω στο πρώτο μας φιλί. Δώρο να σου την κάνω.
0: Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ, Βενζίνη, την έχω καταργήσει.
1: Λέγε.
0: Γιατί την είπα μια φορά και έχω κλείσει.

φύλαγε ότι για σένα νιώθω. Ότι για σένα νιώθω, είναι όνειρο πολύ παλιό που στο μυαλό μου το έχω.

0: Γεια σου, παρέα όμορφη. Να είστε καλά όλοι.
1: Αθηνά μου, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός ο Κύριος.
1: Δεν ήταν η τυχερή μου μέρα σήμερα, δεν πειράζει. Δεν πειρα... Χαλάλη σου βρε, Αθηνά.
2: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Είμαστε στον τόπο σου, τι ωραίος τόπος.
2: Ένας υπέροχος τόπος, σας καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Τα μέλη του τοπικού συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ελούντα σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα στην όμορφη Ελούντα μας.

0: Μπράβο.
1: Είστε καλά. Μπράβο σε όλα τα παιδιά.
2: Ελένη μου, τι βράζει το τσικάλι σου να το ανοίξω.
3: Βέβαια.
2: Να το ανοίξω, κοιτάξτε εδώ.
3: Αρνάκι.
2: Μοσχομυρίζει ο τόπος εδώ στην αυλή. Στην αυλή του παραδοσιακού, ουσιαστικά καφενείου, κριτική κουζίνα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
3: Της Μαλαματής.
2: Της Μαλαματής. Παραδοσιακά πια τα βρίσκεις.
3: Βέβαια.
2: Και εμείς φτιάχνουμε τώρα ένα εδώ, ε.
3: Ναι. Είναι αρνάκι, ντόπιο, παραγωγής μας. Με ασκολύμπρους.
2: Και το κάνετε εσείς εδώ οι Λουδιανές, τις γιορτές, τις σχόλες, το
3: και
2: Πάσχα.
3: Και όχι μόνο. Και τις καθημερινές. Έχουμε αυτονία, μάλιστα αυτονία κρεμά, κρεάτων, ντόπια λαχανικά.
2: Ασκολύμπρι, ε. Ασκολύμπρι. Και μαζεύετε εδώ.
3: Ναι.
2: Δική σας.
3: Ναι.
2: Δικιά σας παραγωγή, ναι. Και το αρνάκι δικό σας.
3: Ναι.
2: Και πώς το έχεις βράσει, πώς.
3: Όχι. Το σοτάρω με κρεμμύδι.
2: Ναι.
3: Δεν το βράζεις, γιατί άμα βράσεις χάνει την ουσία του.
2: Α.
3: Το κρέας. Άρα. Το πλένουμε, τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι που λέμε, τσιγαρίζουμε το αρνάκι.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή που θα το κάνω τερμπιέ πρέπει να το σβήσω με άσπρο κρασί.
2: Τέλεια.
3: Γιατί κάθε σάλτσα πρέπει να έχει και το αντίστοιχο κρασί. Οι άσπρες σάλτσες θέλουν άσπρο κρασί, οι κόκκινες σάλτσες θέλουν κόκκινο κρασί. Θα το σβήσω με κρασάκι, θα αφήσω το καπάκι ανοιχτό να εξατμιστεί το κρασί, μην μείνει μέσα το ενόπνευμα.
2: Και βάζει αλατάκι, πιπεράκι.
3: Στο τέλος όμως αυτά, γιατί θα σφίξει το κρέας άμα του βάλεις το αλάτι από την αρχή. Το αφήνω και βράζει περίπου μία ώρα. Ανάλογα, είναι το αρνάκι γάλακτος, θέλει περίπου μία ώρα. Αν είναι πιο μεγάλο, το αφήνω μία μισή ώρα. Καθαρίζω τους ασκολύμπρους, γιατί ξέρετε έχουν τζίμπες αυτές, είναι όπως σαγκινάριες, κάτι τέτοιο, παρεμφερεί. Τις βάζω. Θα αφήνω περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά να ψηθεί. Όποιος θέλει βάζει και πατατούλα μέσα, αλλά εγώ δεν έχω βάλει σήμερα.
2: Και τώρα είμαστε
3: και το αφήνω να ψηθεί, να ενσωματωθούν τα αρώματα και στο τέλος όταν είναι έτοιμο θα χτυπήσω λεμόνι, φρέσκο χυμό λεμόνι με αλεύρι και ζωμό από το φαγητό και είναι το ντερμπιέ.
2: Σερβίρεις για τους τηλεθεατές μας. Για το τραπέζι μας το Πασχαλινό, μία πολύ ωραία πρόταση. Από την Ελούτα με αγάπη. Ευχαριστούμε.
4: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη φιλία με τις υφάντρες μου. Κατερίνα, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
5: Εγώ ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη.
4: Μα είστε, τι να πω, χρυσοχέρες. Δείτε, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να δείτε το υπέροχο καλάθι που μου έχουν φτιάξει εδώ. Χειροποίητο, έχει τα πάντα και όλα τα καλούδια τα έχει το σπίτι σας.
5: Όμορφα γλυκά, όπως γλυκιά είσαι κι εσύ. Λοιπόν, σας φτιάξαμε το γαλατερό, έχουμε το λικέρ το τριαντάφυλλο. Έχουμε τη μαρμελάδα το τριαντάφυλλο, μαρμελάδα κεράσι και λικέρ από μουσμουλό.
4: Θα φύγω πάλι από τον τόπο σας με γεμάτα χέρια. Μα είστε χρυσοχέριδες να το πω και φροντίζετε τον κόσμο σας. Τους προσφέρετε απλόχερα όλα τα καλούδια και το σημερινό μας τραπέζι είχε πάρα πολλά.
5: Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε. Έχει γίνει μια πάρα πολύ όμορφη φιλία μεταξύ μας. Οι γυναίκες της Ελούντας και πάλι μας έβγαλαν ασπροπρόσωπες και αυτή τη φορά, ετοίμασαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Τα φαγητά ήταν όλα πεντανόστιμα.
4: Τα φαγητά ουσιαστικά που τα τιμάτε εδώ, την Κυριακή του Πάσχα, έτσι, γενικά στις γιορτές σας, το Πάσχα.
5: Έτσι ακριβώς. Είπαμε λοιπόν φέτος να γιορτάσουμε την Ανάσταση μαζί σας, με τα φαγητά που τρώγαμε σχεδόν τον καιρό εκείνο.
4: Τι κάνατε λοιπόν, για πες μας,
5: λοιπόν,
4: το τραπέζι μας.
5: Το τραπέζι μας έχει το κατσικάκι με τους ασκολύμπρους. Έχει το βραστό, έχει οφτό, έχει το ψητό που κάναμε τότε. Έχουμε τα γαλατερά μας, τα λουκούμια μας, τα αυγά μας, τα κόκκινα. Έχουν φτιάξει πάρα πολλά πράγματα. Την γαρδούμια μας.
4: Τα γαρδουμάκια σας. Την καθιερωμένη μαγειρίτσα.
5: Τη μαγειρίτσα. Η οποία βέβαια είναι τα τελευταία χρόνια. Έτσι είπαμε. Τα παλιά χρόνια κάναμε το βραστό. Τώρα είχε και μαγειρίτσα. Ναι.
4: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη φιλοξενία σας.
5: Εμείς ευχαριστούμε, Αναστασία μου. Πέρασε μια υπέροχη μέρα μαζί σας. Ένα ξεχωριστό Πάσχα για μας. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήτανε μετά από όλες αυτές τις μέρες και τον πόνο της Μεγάλης Βδομάδας, γιατί οι γυναίκες όλες αυτές τις μέρες έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν, να φτιάξουν τα γλυκά τους. Έχουμε τα ιδιαίτερα έθιμα που έχουμε εμείς εδώ στην Ελούδα. Ξεκινάει στην ουσία η δουλειά μας από το Σάββατο του Λαζάρου. να φτιάξουμε τους σταυρούς για την Κυριακή των Βαΐων. Την μεγάλη Πέμπτη, θα φτιάξουμε τους ντολμάδες και θα βάψουμε τα αυγά. Εμείς θα βάψουμε Μεγάλη Πέμπτη όπως και όλος ο κόσμος, φαντάζομαι, ναι. Τη Μεγάλη Πέμπτη όμως το βράδυ, τρεις εκκλησίες εδώ στην Ελούντα είναι ανοιχτές όλη νύχτα και στολίζεται ο επιτάφιος. Τον ξενυχτάμε το Χριστούλη μας όλη νύχτα, στολίζοντας τον επιτάφιο. Και φτάνουμε στη σημερινή μέρα την Αναστάσιμη, που είναι η μέρα χαράς και διασκέδασης.

0: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Να είστε καλά.
1: Νίκο μου, τι ωραία παρέα. Ήσασταν πάνω απ' όλα παρέα, ε.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το απόλαυσε, είσαι όμως ξεσηκωτικός, έτσι, σαν άνθρωπος.
2: Κοίταξε, εγώ θέλω να περνάω εγώ καλά. Και μάλλον αυτό το αισθάνεται, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος και γίνεται ένα αλυσβερίσι. Περνάμε εμείς καλά, το μεταδίδουμε, περνάει και ο κόσμος καλά, μας το επιστρέφει πίσω.
1: Βλέπω ότι είσαστε και φίλοι μεταξύ σας. Έχετε δέσει πάρα πολύ ωραία σαν ομάδα.
2: Με τα παιδιά είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι. Το ανθρώπινο μας έδεσε και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Αν δεν υπάρχει μια καλή ανθρώπινη σχέση, να υπάρχει μια φιλία, μια χημεία, πες το όπως θέλεις, δεν νομίζω μια ομάδα να πετύχει. Γιατί αυτό το άθλημα είναι ομαδικό.
1: Μίλησε μας για τους συνεργάτες σου, να μας τους παρουσιάσεις κιόλας.
2: Κοίταξε, ό,τι και να πω, τα λόγια νομίζω είναι φτώχεια. Κάποιος, αν μας ακολουθήσει, όχι πολύ, 10 μέρες, θα καταλάβει πόσο καλά περνάμε. Ταυτόχρονα γίνεται και δουλειά, γιατί καθένας σέβεται τον άλλο. Σεβόμαστε την προσπάθειά του και ατομικά και συλλογικά για να μπορούμε να βγάζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα πάνω στη δουλειά μας για τον κόσμο. Το άλλο ότι περνάμε καλά είναι αυθόρμητο. Είναι θέμα ότι δέσαν οι χαρακτήρες μας. Ο Γιώργος Χατζουλιέρης δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Είναι καταξιωμένος για μένα και όχι επειδή παίζουμε μαζί. Τον θεωρώ. Για μένα είναι ο καλύτερος λαοτήρης στην Κρήτη. Το θεωρώ μέσα στα καλύτερα λαότα που έχουν περάσει ever. Ο Αλέξης ο Καζάκης που είναι στα πλήχτρα. Παίζουμε και με τον Αλέξη περίπου 8 χρόνια μαζί. Μουσικός από τους λίγους, παιδί τζιμάνι που λέω εγώ. Ο Σταμάτης ο Κόκκινος, ο οποίος έχει μπει στην ομάδα μας τα τελευταία 4 χρόνια. Και αυτός πάρα πολύ καλό παιδί. Νομίζω συμπλήρωσε αυτό που έλειπε από το σχήμα. Έβαλε το μαντολίνο του, το μεράκι του. Και νομίζω έδωσε αυτό το πλουραλισμό που ήθελα να έχει το σχήμα μας και νομίζω ότι έχουμε μια ομάδα που σίγουρα εμείς περνάμε καλά και πιστεύω το ίδιο και ο κόσμος.
1: Πόσα χρόνια τώρα κλείνεις δισκογραφικά και μουσικά?
2: Δισκογραφικά αρκετά χρόνια. Μπήκα στη δισκογραφία το 2001 σε ηλικία 19 ετών. Έχουμε 2024, τώρα κάνε εσύ τους λογαριασμούς γιατί...
1: Ποιος ήταν εκείνος που σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με την κριτική μουσική?
2: Κοίταξε, το κριτικό στοιχείο υπήρχε πάρα πολύ μέσα στο σπίτι. Ξεκίνησα και πολύ μικρός να μαθαίνω λύρα. Θα σου πω έτσι, να μην πούμε πολλά λόγια. Ο ξάδερφός μου, ο οποίος είναι και αυτός πολύ καλός λιράρης, ο Σκορδαλός ο Γιώργης, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα καταρχάς. Εγώ κατέβηκα μόνιμα στην Κρήτη στα 18-19 μου χρόνια. Όταν ήμουν περίπου 4 χρονών, θυμάμαι, πρωτοπήγα στο χορό. Ένα χρόνο αργότερα μάθαινε ο ξάδερφός μου λύρα και ήταν και πολύ ταλαντούχος και πολύ γρήγορα είχε προχωρήσει. Εγώ τον έβλεπα και ζήλεψα με την καλή έννοια. Λέω, μα θέλω κι εγώ. Καλά, δεν είχα πάει σχολείο, δεν ήξερα να διαβάζω. Το έλεγα στον πατέρα μου και πάρα όλο καλοκαίρι. Τελικά πήγα, ξεκίνησα μετά σκαλό με τον Βαγγέλη τον Πιθαρούλη τότε, γιατί έμενε στην Αθήνα μόνιμα ο Βαγγέλης Πιθαρούλης εκείνη την εποχή. Και ξεκίνησα στον τοπικό σύλλογο που είχαμε, στο Σύλλογο Κριτών Ελληνικού. Από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι με τη μουσική και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
1: Και έμελε να είναι η κύρια ασχολία σου ουσιαστικά.
2: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι με το που πρωτόπιασα αυτό το όργανο στα χέρια μου και ειδικά την πρώτη χρονιά κατευθείαν που. Κοίταξε, εγώ θεωρώ πως είχα ευλογία που έτυχε να έχω δάσκαλο αυτόν τον άνθρωπο. Με μάγεψε πρώτα απ' όλα με την ερμηνεία του, με το ταλέντο του, με αυτό που είχε, που έβγαζε. Και δεν έχει σημασία το είδος μόνο. Αν είχε τύχει να στραφώ με τέτοιου είδους άνθρωπο, ό,τι είδος και να ήταν, θα με κέρδιζε. Νομίζω ότι κατευθείαν εγώ από τα 6 μου χρόνια είχα αποφασίσει με τι θα πορευτώ στη ζωή μου. Όχι αν θα το κάνω επάγγελμα, ότι αυτό το πράγμα λέω θα με ακολουθά για πάντα.
1: Νίκο μου, πώς περνάς αυτές τις μέρες των γιορτών, τι κάνεις συνήθως?
2: Κοίταξε να δεις, αυτές τις μέρες οικογενειακά, βέβαια υποχρεώσεις επαγγελματικές δεν σταματάνε ποτέ. Θα βρίσκομαι στην Κύπρο για μετά το Πάσχα, κάπως στις μέρες, γιατί πηγαίνω και πολύ συχνά στα αδέρφια μας εκεί πέρα στην Κύπρο. Μετά έχουμε εδώ πέρα Κρήτη, μετά τις γιορτές, νησιά, με τα παιδιά, γενικά αλωνίζουμε. Τουλάχιστον τη μεγάλη εβδομάδα, νομίζω με τις οικογένειές μας, έτσι να ευχαριστηθούμε τους δικούς μας ανθρώπους, που η αλήθεια είναι πως μας λείπουν πολύ λόγω της δουλειάς μας και τους λείπουμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
2: Και εγώ το ίδιο, να πούμε σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία πάνω απ' όλα.

0: Μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Πάμε να σοτάρουμε τα γαρδουμάκια μας. Ωραία να μαγειρεύεις στην εξοχή.
3: Πολύ ωραία.
2: Και σε μια τέτοια ωραία αυλή. Έλα, Λαμπρινή μου, τα βάζεις ένα-ένα.
3: Τα βάζω. Έλα, έλα. Θα τα πιάσω με το χέρι, δεν πειράζει.
2: Χωρίς νεράκι, χωρίς κρασάκι. Σκέτο με λαδάκι και κρεμμυδάκι.
3: Και κρεμμυδάκι.
2: Πόση ώρα τα αφήνουμε μέσα στο τσικάλι?
3: Ήτανε πεντάλεπτο.
2: Θα βάλω με τη Δάφνη. Το μπαχάρι. Πιπέρι τσιμινάκι.

0: Ήτανε το γιορτινό σας φαγητό.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Το κρασάκι.
1: Το κρασάκι.
0: Όλο αυτό το κρασί θα βάλει.
1: Όχι, θα βάλουμε το μισό.
0: Το μισό θα βάλει. Περίπου δύο ποτηράκια.
1: Περίπου.
0: Είναι το μισό. Αχ, και να ήσασταν εδώ. Να μυρίζατε ό,τι μυρίζουμε. Αυτό ήτανε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαμπρίζα.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Πολύ χρονή και ευτυχισμένη.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιώργο μου, χρονιά πολλά, Χριστός Ανέστη.
2: Γεια σου, Κύριος. Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Μα τι ωραία μουσική είναι αυτή, τι ωραία τραγούδια μας ξεσηκώσατε. Είχατε όλο το μενού, και κριτικά και νησιώτικα και τα πάντα.
2: Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, είμαι λαουθιέρης σαν ταυτότητα εδώ στην Κρήτη, αλλά θέλω να λέγω πιο καλά να λέω μουσικός. Δηλαδή, μου αρέσει η μουσική και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα.
0: Τώρα, τα τελευταία χρόνια σε βλέπουμε και έχεις βάλει στο ρεπερτοριό σου και τα νησιώτικα.
2: Και τα νησιώτικα και τα θρακιώτικα και τα υπηρώτικα, όλα μου αρέσουν, Αναστασία μου, γιατί συναναστρέφομαι με κόσμο από όλη την Ελλάδα και θέλω να ευχαριστώ όλους τους φίλους μου και όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Έτσι, και το πρόγραμμά σας είναι γνήσιο, είναι αυθεντικό και τους ξεσηκώνει. Μας ξεσηκώσατε, Γιώργο μου.
2: Βέβαια, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό με τον Νίκο. Είναι η ιδιαιτερότητα που έχει ο Νίκος, είναι το κέφι, η όρεξη, να προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να έρθει στην ίδια ψυχή κατάσταση με εμάς. Να φεύγουν ευχαριστημένοι, χαρούμενοι. Εγώ, όπως ξέρεις, παίζω όλα τα στυλ. Ξεκινάω από το πιο παραδοσιακό μέχρι το μοντέρνο. Μου αρέσουν όλα. Όλα, ο καθένα έχει τη γοητεία του. Αλλά συνήθως σε πολύ κόσμο, σε κόσμο που έχει ποικιλία από όλη την Ελλάδα, είναι ιδανικό, νομίζω, αυτό το στυλ.
0: Πόσα χρόνια τώρα κλείνεις, Γιώργο?
2: Άμα σου πω ότι είναι 42 χρόνια τώρα.
1: Πολλά χρόνια.
2: Από το 1981 κανονικά, αλλά λέω 82 ας πούμε. Μικρό παιδάκι, ξεκίνησα με τον πατέρα μου, όπως έχω ξαναπεί, έχω και φωτογραφίες. Και συνέχισα μετά μόνος μου και έχω κάνει αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα.
0: Και συνεχίζεις ακάθεκτος για πολλά ακόμη χρόνια να μας χαρίζεις τα καλύτερα. Να μας διασκεδάζεις, να μας ξεσηκώνεις και να μας ταξιδεύεις.
2: Να σου πω, έτσι δεν είναι ο Θεός, φαίνεται. Γιατί από ό,τι βλέπεις, όταν βρίσκεσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν, αφού μπορώ και συνεχίζω. Αν τώρα η ζωή μου τα φέρνει αλλιώς ή κάποιο πρόβλημα, φυσικά, γιατί δεν είμαστε όλοι τυχεροί που λέμε έτσι στη ζωή αυτή. Εμένα μου τα φέρει η ζωή καλά. Πιστεύω στο Θεό και πιστεύω ότι ο Θεός μου τα φέρνει ωραία. Και συνεχίζω μέχρι όπου θέλει αυτός.
0: Ωραίο περιβάλλον, ε. Είμαστε σε ωραία τοποθεσία σήμερα.
2: Είναι απίθανα, πραγματικά. Εδώ πέρα η ομορφιά της Κρήτης είναι εντάξει. Είναι δεδομένο σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Διαδεδομένο, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται από κάτι. Η Ελλούντα είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα από τους πρωθυπουργούς που έρχονταν, από το μεγάλα πρόσωπα που έρχονται συνέχεια εδώ. Και είχαμε την τύχη, την ευκαιρία να κάνουμε και εμείς την παρέα μας εδώ πέρα, σε αυτό το πανέμορφο τόπο. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Αναστασία μου, και όλο το συνεργείο του Κρήτη TV. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε την υγεία μας συνέχεια να σμίγουμε.

καμέ το να ξεγνιάσω, καμέ το να ξεγνιάσω. Για δε βαστώ τέτοια ζωή να τρέμω, μη σε χάσω.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μπράβο σε όλους.
1: Ανδριάννη μου, σήμερα σας θαυμάσαμε, σας καμαρώσαμε και κριτικά και νησιώτικα. Θέλαμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και το πετύχαμε.
2: Έτσι, το πετύχαμε, έτσι νομίζω και εγώ, χορός η ζωή μας και τι άλλο που ένα γλέντι για το Πάσχα. Διασκέδαση, ωραίες στιγμές, την ωραία Λούντα για μια ακόμα φορά. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ. Πράγματι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και θα σου πω λοιπόν, Χριστός Ανέστη και η χαρά στο σπίτι σου να μπαίνει. Να σε θωρεί, να χαίρεσαι και να είσαι ευτυχισμένη.
0: Μα χορεύεις και πατήσεις τη γη και το καταλαβαίνεις.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com

Τρίτη 12 Μαΐου εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1503, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμα στην Καραϊβική, παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιριών, και τα ονομάζει Λαστορτούγας εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.
1: Το 1872 η Βικτόρια Γούντχαλ γίνεται η πρώτη γυναίκα υποψήφια πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1902 ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχία στο εξωτερικό μόλις 1/1000.
1: Το 1905 γεννιέται ο Μάρκος Βαμβακάρης, ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της ρεμπέτικης λαϊκής μουσικής.
0: Το 1908 γιορτάζεται για πρώτη φορά η γιορτή της μητέρας.
1: Το 1933 φοιτητές, μέλη του ναζιστικού κόμματος, καίνε βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, χαρακτηρίζοντάς τα ως αντιγερμανικά.
0: Το 1940 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού στη Βρετανία μετά τον εξαναγκασμό σε παρέτηση του Νέβιν Τσάμπερλέιν.

0: Το 1947 ψηφίζεται από το Αμερικανικό Κογκρέσο το σχέδιο Τρούμαν για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα.
1: Το 1956 εκτελούνται στην Κύπρο από τις Βρετανικές Αρχές Κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου. Ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντας υπέρ της ενώσεως.
0: Το 1960 το Αμερικανικό υποβρύχιο Ναυτίλος ολοκληρώνει τον πρώτο υποβρύχιο περίπλου της Γης.
1: Το 1994 ο Νέλσον Μαντέλα αναλαμβάνει πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής.
0: Το 1996 το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει απόφαση βάσει της οποίας θα πρέπει να απαγορευτούν τα ρατσιστικά κόμματα και να απομονωθούν οι πολιτικοί τους ηγέτες.
1: Το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα που περιλαμβάνει ανάλυση κειμένων του μακαριστού Πατρός Σημείων Κραγιοπούλου. Πρόκειται στην ουσία για απομαγνητοφωνημένες ομιλίες. Συγκεκριμένα αναλύουμε τη σειρά γονείς και παιδιά. Έχετε σαν μια ομαλή συνέχεια των προηγουμένων ομιλιών, διότι τα προβλήματα της ψυχοπαθολογίας που εντοπίσαμε στους πιστούς και στη σχέση του πιστού με το πνευματικό, ενδεχομένως και στους πνευματικούς, τώρα τα μεταφέρουμε μέσα στην οικογένεια για να δούμε εκεί πώς δουλεύουν. Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος, υπότιτλος «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Εδώ έχουμε το γέροντα να έχει μελετήσει δύο ξένα συγγράμματα. Πάλι, το πρώτο σύγγραμμα είναι, το οποίο εντόπισα και εγώ, το βρήκα, «Σχολής γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965. Και το δεύτερο βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζονται αυτές οι ομιλίες είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Και φυσικά ο γέροντας ορθοδόξος αναπτύσσει τις ομιλίες του με αφορμή όμως αυτά τα δύο βιβλία. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν μπορούν ακόμη να ξεδιαλύνουν, υπάρχουν σε αυτό το σημείο τροποντινά διάφορες θεωρίες, δεν μπορούν καλά-καλά να ξεκαθαρίσουν τι κληρονομεί ο άνθρωπος. Το παιδί όταν αρχίζει να μεγαλώνει παρουσιάζει ορισμένες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις του, τα βιώματά του, η όλη συγκρότηση του παιδιού, πού οφείλονται? Στις καταβολές, στην κληρονομικότητα. Βέβαια, τις πιο πολλές φορές, λένε πολλοί ψυχολόγοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομικά αυτά, ότι είναι καταβολές που δόθηκαν από τους γονείς στα παιδιά. Έρχονται όμως άλλοι και λένε, άραγε είναι καταβολές όλα αυτά, είναι κληρονομικότητα, ή μήπως το παιδί όταν ακόμη ήταν μέσα εκεί στον θάλαμο της μητέρας δέχτηκε ανάλογες επιδράσεις, ανάλογα βιώματα, και προπαντός αφού γεννήθηκε το παιδί, καθώς δεχόταν την α ή τη β στοργή της μητέρας και γενικότερα των γονέων και των ειδικών του, μήπως αφομοίωσε ορισμένα πράγματα, και μήπως τα πήρε κατά τέτοιον τρόπο που να φαίνονται ότι είναι κληρονομικότητα, ότι είναι καταβολές. Αυτό βέβαια, εάν το δεύτερο είναι σωστότερο και ορθότερο, σημαίνει ότι τελικά μένει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο, μια πολύ μικρή πιθανότητα τούτο ή εκείνο να προέρχονται από την κληρονομικότητα, και σημαίνει ακόμη ότι σε όλη μας τη ζωή δύσκολα απαλλασσόμαστε από τα πιο πολλά από εκείνα που βαρύνουν τον καθένα μας όταν αυτά τα παίρνουμε στην πρώτη μας εκείνη ηλικία, την πολύ πολύ μικρή. Θα πει κανείς, τι κάνει ο Χριστός, τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει η χάρις του Θεού? Όταν πιστεύσει κανείς τον Χριστό, όταν δείξει πίστη τέτοια που πολλές φορές αναφέρει το Ευαγγέλιο, «Η πίστη σου σε σωκέσε», συντελείται μέσα του τέτοια αναδημιουργία και τέτοια αναμόρφωση που αδίστακτα θα έλεγα ότι όλα αυτά πάνε περίπατο και ο άνθρωπος γίνεται όντως νέος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πώς πιστεύει κανείς. Και μήπως εδώ έχει θέσει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, «Ο Υιός του ανθρώπου ελθών, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης». Στα χρόνια μας, ανάμεσα στους σημερινούς χριστιανούς, άραγε υπάρχει χριστιανός που να έχει τέτοια πίστη ώστε να μπορεί να μεταθέτει τα βουνά που δημιουργούνται από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία μέσα στον άνθρωπο? Ίσως στα χρόνια μας να επικρατεί τέτοια κατάσταση ώστε να είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύσκολο να πιστεύσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το να παραδεχόμαστε τον Θεό, το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το να έχουμε μια επαφή, μια σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, το να προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, το να καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες τον Θεό, αυτά δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνουν. Αλλά το να πιστεύσει κανείς κατά τέτοιον τρόπο που να εξαρτάται απόλυτα από τον Θεό και να μην στηρίζεται σε τίποτε άλλο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο σήμερα. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο και τα παλιά βιώματα που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις και η παρούσα καθημερινή πραγματικότητα επιδρά τόσο πολύ ώστε και τους χριστιανούς, αυτούς τους πιστούς χριστιανούς που τόσο πολύ προσπαθούν να αγωνίζονται να είναι χριστιανοί, τους κάνει τελικά να γεμίζουν με πολλών ειδών βιώματα τέτοια που να τους κάνουν άνω κάτω και να διερωτάται κανείς και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ζω ως βαπτισμένος χριστιανός τελικά? Ζω ως αναγεννημένος χριστιανός? Ζω ως ένας πραγματικά πιστός, ως ένας ο οποίος απεδέχθη το Ευαγγέλιο και ζει κατά το Ευαγγέλιο? Ή μήπως αυτή η πραγματικότητα έχει μια εξωτερική σχέση μαζί μου και εσωτερικά και βαθύτερα άλλος κόσμος ζει μέσα μου?

δύο άκρα στην αγωγή των παιδιών. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να δείξουν στοργή στα παιδιά τους και να τα δεχθούν ως νέα πλάσματα του Θεού και όχι σαν δικά τους αντικείμενα, σαν δικά τους κτήματα. Πρόσωπα αγάπης δηλαδή και όχι αντικείμενα χρήσης. Θα το λέω πολλές φορές αυτό μέχρι να τυπωθεί στο μυαλό μας. Ο άλλος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Όχι μόνο το παιδί μας, ο διπλανός μας, ο σύζυγος, η σύζυγος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενα χρήσης. Να δείξουν σε αυτά απέραντη στοργή και να τα αποδεχτούν όπως είναι. Να μην περιμένει ο γονέας το παιδί όπως το ήθελε, όπως το ονειρευόταν, όπως που λέγαμε και πιο μπροστά θα τακτοποιούσε καλύτερα τις δικές του υποθέσεις και θα ικανοποιούσε καλύτερα τα δικά του τραύματα, αλλά να το δεχθεί το παιδί έτσι όπως είναι. Και αυτό το πλάσμα, το νέο πλάσμα που μπορεί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος με τη χάρη του Θεού, να το βοηθήσουν ο πατέρας, η μητέρα, να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει και όχι αυτό που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φυσικά έτσι έχουν, πάντοτε κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στην αγωγή μας, στην αγωγή που θέλουμε, που κάνουμε για τα παιδιά μας. Στην αγωγή που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά μας. Και το παραχάιδεμα και η πολλή καλοσύνη και οι πολλές τρυφερότητες και τα πολλά άλλα τέτοια ή από την άλλη πλευρά η αδιαφορία και η περιφρόνηση αντί να κάνουν καλό στο παιδί κάνουν κακό. Είναι δηλαδή αυτά τα δύο άκρα φευκταία. Πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ούτε πολύ κόλλημα ούτε πολύ περιφρόνηση. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος συχνά έλεγε στους γονείς μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Με μέτρο ο έπαινος, με μέτρο και η αυστηρότητα. Μην παραξενευόμαστε καθόλου αν πω ότι ως επιτοπλίστων παίρνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο. Δυστυχώς ελάχιστες φορές παίρνουμε τη σωστή, την πραγματική στάση, τη μεσαία και πεπατημένη στάση, ας πούμε έτσι. Πάντοτε θα πάρει κανείς ή το ένα άκρο, το παραχάιδεμα, που θα κάνει κακό στο παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει τη δική του φιλαυτία, εκείνο το ίδιο, ή θα πάρει το άλλο άκρο, ο γονιός που είναι και εκείνο επίσης εγωιστικό, το άκρο της περιφρονήσεως, το άκρο εκείνο που δεν έχει μέσα του στοργή και ενδιαφέρον για το παιδί. Όπως γνωρίζουμε, το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο πολύ αδύναμο, ενώ τα μικρά άλλων όντων έρχονται πιο ετοιμασμένα, παραδείγματος χάριν το πιθηκάκι, το αρνάκι και άλλα. Λένε ότι για να μπορεί το παιδί του ανθρώπου κάπως να παραβληθεί με τα παιδιά των άλλων όντων, θα έπρεπε να μένει έναν χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του και έπειτα να γεννιέται. Δηλαδή, όταν γεννιέται, να είναι ενός έτους όπως το ξέρουμε σήμερα. Μέσα στον χρόνο το παιδί μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να αρχίσει λίγο-λίγο να ψελίζει μερικές λέξεις κτλ. Λένε όμως ότι είναι καλύτερα που το παιδί δεν έρχεται κατά κάποιον τρόπο έτοιμο, δηλαδή που δεν μένει ακόμη έναν χρόνο μέσα στη μητέρα του και έρχεται έτσι όπως έρχεται στον κόσμο. Διότι ολόκληρο αυτό το χρόνο που παρουσιάζεται στον κόσμο αυτό τόσο αδύναμο, έχουν όλη την ευχέρεια οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί και να το επηρεάσουν κατά τρόπο που θα μπορέσει να αναπτυχθεί όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε κάτι που λέγει ο Άγιος Ειρηναίος της Λιών. Βέβαια αυτό που λέει είναι το πνεύμα όλων των πατέρων αλλά και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά πιο συγκεκριμένα το διδάσκει ο Άγιος Ειρηναίος, ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος Άγιος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό νήπιο με την προοπτική να αυξηθεί μόνος του βοηθούμενος από τον Θεό. Ήρθε στην ύπαρξη ως ένα νήπιο πνευματικά και χρειαζόταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να περπατήσει αυτόν τον δρόμο που έπρεπε να περπατήσει τρόπον τεινά από το μηδέν που βρισκόταν για να φτάσει στην τελειότητα. Δηλαδή, ο Θεός δεν φτιάχνει τον άνθρωπο καθόλου έτοιμο. Τον φτιάχνει τον άνθρωπο έτσι που να έχει με τη δική του χάρη και βοήθεια όλες τις δυνατότητες να φτάσει στην τελειότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον φτιάχνει έτσι που σαν να μην έχει τίποτε από αυτή τη τελειότητα.
Τα έχει όλα βέβαια, αλλά όταν έρχεται στην ύπαρξη, βρίσκεται στο μηδέν του δρόμου που πρόκειται να προχωρήσει, να περπατήσει. Ο άνθρωπος έχει να περπατήσει, παραδείγματος χάρη, 1000 μέτρα. Όταν έρχεται στην ύπαρξη, όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, δεν έρχεται στα 10 μέτρα και έχει να περπατήσει 990, αλλά έρχεται στο μηδέν και έχει να περπατήσει 1000 μέτρα. Ό,τι του χρειάζεται το έχει για να μπορέσει να διανύσει αυτόν τον δρόμο. Ό,τι του χρειάζεται το έχει. Αλλά πάντως, όταν τον φέρνει ο Θεός, δεν τον φέρνει ούτε 1 μέτρο προχωρημένο, αλλά τον φέρνει ακριβώς στην αρχή.

Η μεγάλη συμβολή των γονέων κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού. Μιλάει για το πρώτο έτος. Κάπως έτσι, αν πάρουμε τα πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που είπα στην αρχή, ότι το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, ούτε στα πόδια του δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή τροποντινά θα αρχίσει από το μηδέν. Και όλο αυτό έτσι το οικονόμησε ο Θεός, ώστε ό,τι θα γίνει ο άνθρωπος κάποια μέρα να γίνει με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική του συμμετοχή. Αυτό, μιλάμε τώρα για το μικρό παιδί, έχει μεγάλη σημασία και γενικότερα στην πνευματική ζωή. Καθόλου δηλαδή δεν προχωράει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή κατά έναν τρόπο μαγικό, κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει. Ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό εν μυστηρίο και έτσι γεφυρώνεται το χάσμα που τον χωρίζει από τον Θεό. Παρά τα αυτά όμως, η πορεία του αυτή, το περπάτημα αυτό της όλης υπάρξεώς του προς την πρόοδο, γίνεται κατά έναν τρόπο ενσυνείδητο. Το καταλαβαίνει, το ζει. Δεν γίνεται κατά έναν τρόπο ακαθόριστο, μυστηριώδη και μαγικό. Το παιδί λοιπόν έρχεται στον κόσμο τότε που έρχεται και δεν μένει ένα χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του, ώστε όταν γεννηθεί να είναι έτοιμο να σηκωθεί στα πόδια του, να περπατήσει, να πει λογάκια κτλ. Αλλά έρχεται αδύναμο. Και όλο αυτόν τον χρόνο οι γονείς καλούνται, και ιδιαίτερα η μητέρα, να παίξουν τον ρόλο τους. Δηλαδή να βοηθήσουν το παιδί. Δεν θα το αναπτύξουν αυτοί, όχι. Το παιδί είναι μια οντότητα, είναι μια νέα προσωπικότητα που προσετέθη στη δημιουργία του Θεού και στην Εκκλησία εφόσον βαπτίζεται. Είναι μια νέα οντότητα και δεν μπορούν οι γονείς να βάλουν τη σφραγίδα τους στο παιδί ή να το φτιάξουν εξάρτημα ή να το μεγαλώσουν τραβώντας το θέλει δε θέλει. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα, μιλάμε για τον έναν αυτό χρόνο, οι γονείς θα παίξουν το ρόλο τους με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με την αγάπη τους, με τη στοργή τους, και το παιδί ως ύπαρξη ξεχωριστή, ως προσωπικότητα ξεχωριστή, θα αναπτύσσεται. Θα αναπτύσσεται σωματικά αλλά και ψυχικά. Όπως δηλαδή ένα λουλούδι που έχει κανείς σε μια γλάστρα και το λιπαίνει, το ποτίζει, το σκαλίζει, του βάζει έναν πάσαλο για να το στηρίξει. Όλα αυτά τα κάνει, αλλά το λουλούδι μεγαλώνει μόνο του. Δεν μπορεί να μπει ο κυπουρός μέσα στον οργανισμό του λουλουδιού και να το σπρώξει λίγο, να το τεντώσει λίγο για να μεγαλώσει. Ό,τι θα γίνει το λουλούδι καθεαυτό και μόνο του. Ο κυπουρός απλώς θα το βοηθήσει. Φυσικά, αν δεν βοηθήσει αυτός, αν δεν το ποτίσει κτλ., θα ξεραθεί το λουλούδι. Εάν οι γονείς το εγκαταλείψουν το παιδί θα πεθάνει. Αλλά ενόσο το περιποιούνται, ενόσο το προσέχουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά απλώς το βοηθούν να αναπτυχθεί. Δεν μπορούν να μπουν μέσα του και να το τεντώσουν προς τα δω ή προς τα εκεί και να το κάνουν έτσι ή έτσι. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το ότι ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τόσο αδύναμος και τροποντινά αρχίζει το δρόμο του από το μηδέν. Και φαίνεται ότι ο πρώτος αυτός χρόνος, που ίσως νομίζουμε ότι το παιδί μόνο κλαίει και μόνο απλώς θέλει να φάει, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον υπόλοιπο δρόμο που θα κάνει έπειτα το παιδί. Γιατί ο πρώτος χρόνος. Πώς θα γίνει η πορεία, το περπάτημα στον δρόμο που έχει να κάνει το παιδί κατά το πρώτο αυτό έτος, εξαρτάται πάρα πολύ από τους γονείς. Υπάρχει και κάτι που οι ειδικοί δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε ότι κάθε άνθρωπος έρχεται στον κόσμο αυτό με καταβολές. Έρχεται στον κόσμο αυτό και την ώρα που έρχεται είναι κάτι. Και ό,τι είναι, είναι. Αλλά μπερδεύονται τα πράγματα και δεν μπορεί πολύ πολύ να ξεκαθαρίσει κανείς όταν έρχεται το παιδί τι ακριβώς έχει και τι προστίθεται ύστερα απ' έξω. Μια νευρωτική μητέρα, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, λίγο πολύ θα δώσει ανάλογες καταβολές στο παιδί της και επομένως θα υπάρχει μια ανάλογη προδιάθεση μέσα στο παιδί από τη ρίζα του. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο δίνει, καθώς το παιδί αρχίζει να υπάρχει μέσα της κατά τη διάρκεια της οικειοφορίας και προπαντός μετά τη γέννησή του, την ώρα που του μιλάει, την ώρα που το μαλώνει και αναγκάζεται το παιδί να ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτή η νευρωτική μητέρα. Και καθώς μεγαλώνει το παιδί και γίνεται 5, 6, 10 χρόνων,
μοιάζει με τη μητέρα του. Έχει αρχίσει να έχει νευρωτικές τρόπον τινά εκδηλώσεις, κομπλεξικές εκδηλώσεις. Και διερωτόμαστε, είναι έτσι το παιδί επειδή γεννήθηκε από μια τέτοια μητέρα ή είναι έτσι επειδή το μεγάλωσε μια τέτοια μητέρα? Αυτό είπαμε είναι πολύ μπερδεμένο. Δεν μπορούμε, ούτε οι ειδικοί μπορούν να το ξεκαθαρίσουμε και να δούμε πόσο το παιδί πήρε από εδώ και πόσο πήρε από εκεί. Είναι η γνωστή διαμάχη κληρονομικότητας περιβάλλοντος. Πάντως μπορούμε να πούμε δύο πράγματα με πολύ σιγουριά. Πρώτον, ότι οπωσδήποτε κάτι παίρνει το παιδί από την ώρα που αρχίζει να υπάρχει. Κάτι παίρνει σαν κληρονομικό. Πόσο, δεν ξέρουμε. Και δεύτερον, ότι τις πιο πολλές φορές είναι πολύ λιγότερη κληρονομικότητα από όσο εμείς νομίζουμε. Τα πιο πολλά το παιδί τα παίρνει μετά τη γέννηση, από την πρώτη ώρα που η μητέρα του χαμογελά νευρωτικά και ύστερα για έναν ολόκληρο χρόνο. Όχι γιατί η μητέρα θέλει να κάνει το κακό, όχι, αλλά άθελά της, εν αγνία της, εν πάση περιπτώσει το παιδί παίρνει. Και αυτά τα πρώτα βιώματα, οι πρώτες επιδράσεις και οι πρώτοι επηρεασμοί που δέχεται από τη μητέρα του αφήνουν μια τέτοια σφραγίδα μέσα του, στην ύπραξή του, που φαίνεται ότι είναι κληρονομικά ενώ δεν είναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Φαίνονται ότι είναι κληρονομικά. Και όχι μόνο φαίνονται, αλλά και όταν θελήσει να τα ξεριζώσει κανείς ύστερα, ξεριζώνονται τόσο δύσκολα σαν να είναι κληρονομικά. Ωστόσο όμως έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Αλλά όταν έστω κάποτε η μητέρα καταλάβει το λάθος της και μπορέσει η ίδια να γλιτώσει, να ελευθερωθεί από την εύρωσή της και εν συνεχεία προσπαθήσει να επιδράσει ανάλογα στο παιδί, τότε θα το επηρεάσει κατά έναν καινούργιο καλό τρόπο.

Μαζί με τα άλλα, το παιδί ερχόμενο στον κόσμο, όχι μόνο το παιδί αλλά και κάθε άνθρωπος ως το βαθιά του γυρατιά, έχει ανάγκη από ελευθερία. Αυτό είναι βασικό βίωμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, βασική πραγματικότητα, βασική κατάσταση σε κάθε άνθρωπο και στο μικρό παιδί. Όλοι δηλαδή θα λέγαμε η ευτυχία, όλη η μακαριότητα που καλείται ο άνθρωπος να έχει από την πρώτη στιγμή της ύπαρξεώς του και αιωνίως κοντά στο Θεό, στηρίζεται στην ελευθερία. Είναι εντελώς αδύνατο να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της χαράς, της ευτυχίας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που δίνει ο Θεός, εάν δεν υπάρχει το πορτάκι της ελευθερίας μέσα από το οποίο θα περάσει αυτή η χαρά. Η ελευθερία λοιπόν είναι βασική πραγματικότητα, βασικό βίωμα που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και ειδικότερα στο παιδί. Και η ελευθερία αυτή, θα τολμούσα να πω, αρχίζει από τότε που είναι στην κοιλιά της μάνας του. Όταν δηλαδή η μητέρα, όπως λέγαμε την άλλη φορά, περιμένει το παιδί ως μια νέα προσωπικότητα, ως ένα πλάσμα του Θεού, ως ένα όν που θα έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και αυτή απλώς γίνεται συνεργός του Θεού. Όταν η μητέρα έτσι αισθάνεται, αυτά είναι πράγματα που τα ζει κανείς, όταν έτσι ζει και παίρνει αυτή τη στάση απέναντι του παιδιού της και έτσι το αγαπά, δεν ξέρω πολύ από αυτά τα πράγματα, αλλά θα τολμούσα να πω ότι αυτό το παιδί από εκεί ακόμη αρχίζει να ζει την ελευθερία του. Ένα άλλο παιδί που το αναμένουν πώς και πώς οι γονείς για να γίνει αντικείμενό τους, θα έλεγε κανείς ότι από εκεί ακόμα είναι εχμάλωτο. Αλλά κυρίως η ελευθερία αρχίζει να φαίνεται και να παρουσιάζεται από τότε που έρχεται στον κόσμο το παιδί, από τότε που γεννιέται. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο φέρονται οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα δείχνει κατά πόσο αφήνουν ελευθερία στο παιδί ή δεν αφήνουν. Κατά πόσο το σέβονται ή δεν το σέβονται ως ένα ξεχωριστό πλάσμα που δεν είναι δικό τους αντικείμενο και που έχει δούνε λαβήν προσωπικά και κατευθείαν με τον Θεό και επίσης με την κοινωνία της Εκκλησίας. Οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν το παιδί να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν πάρα πολύ ότι ο Χριστός έγινε πράγματι άνθρωπος, ότι πήρε πραγματικά σώμα και ότι αιωνίως θα έχει το σώμα. Δεν είχε σώμα καταδόκησιν, όπως είπαν οι αιρετικοί εκείνοι οι οποίοι ονομάστηκαν δοκητές. Φρονούσαν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος και δεν πήρε αληθινά σώμα, αλλά φάνηκε ότι πήρε σώμα. Τούτο δοκίτησε οι δοκητές. Φάνηκε ότι έγινε άνθρωπος. Όπως λοιπόν με τον Χριστό συνέβη αυτό και το τόνισαν τόσο πολύ οι πατέρες, τόνισαν δηλαδή ότι όντως έγινε άνθρωπος, όντως έλαβε σώμα και την αντίθετη διδασκαλία τη θεώρησαν αιρετική και την καταδίκασαν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ο καθένας, το κάθε παιδάκι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως το βλέπουμε με το σώματάκι του, με τα ποδαράκια του, με τα χεράκια του, με το κεφαλάκι του κτλ., είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα κουφάρι και κάπου εκεί μέσα είναι κρυμμένος ο άνθρωπος, αλλά όλο αυτό μαζί και εκείνο που είναι εκεί μέσα και αυτό που φαίνεται είναι ο άνθρωπος. Επομένως η αγάπη των γονέων θα προσφέρεται σε αυτό το πλασματάκι έτσι όπως το βλέπουν και το έχουν μπροστά τους. Δεν μπορούν να πούν την ψυχούλα του να προσέξουμε, το σωματάκι του δεν πειράζει. Πώς θα το πούν αυτό? Σε αυτό το πλασματάκι επίσης θα προσφέρουν την ελευθερία, δηλαδή θα βοηθούν αυτό το πλασματάκι έτσι όπως είναι με την ψυχούλα του και με το σωματάκι του να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Επομένως έχουν χρέος και καθήκον οι γονείς να βοηθήσουν τον μικρό αυτό άνθρωπο να κινείται ελεύθερα, να αισθάνεται ελεύθερα, να πηγαίνει και να έρχεται ελεύθερα. Όχι αχαλήνοτα, όχι έξω από ορισμένους κανόνες και από ορισμένες αρχές, αλλά ωστόσο όμως αυτό το πλασματάκι πρέπει να αναπτύσσεται ελεύθερα. Με συγχωρείτε που επιμένω σε αυτό, αλλά από ό,τι και εγώ βλέπω, γιατί ζω μέσα στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο και δεν είμαι κάπου αλλού, όχι λίγες φορές παρατηρεί κανείς τους γονείς να λένε «Μη έτσι, μη αλλιώς, γιατί τρέχεις, γιατί πέφτεις, γιατί χτύπησες, μην πας έξω, κάτσε μέσα». Ας χτυπήσει και λίγο, ας πέσει και λίγο, ας ξεστρώσει το δωμάτιο και λίγο, ας λερώσει και λίγο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεται κανείς με το καμτσίκι στο χέρι και να παραφυλάει το παιδί να του λέει «Εκεί σου είπα να καθίσεις και δεν θα κουνηθείς». Δεν θέλουμε δηλαδή, μας λέει ο γέροντας εδώ, παιδιά μικρούς ενήλικες. Θέλουμε παιδιά που να ζουν την παιδικότητά τους, την ηλικία τους δηλαδή. Βέβαια,
δεν θα το αφήσουν οι γονείς το παιδί να αλωνίζει μέσα στο σπίτι και να γίνει ένα ανταρτάκι, αλλά όπως δεν πρέπει

κανονικά το δρόμο που έχει να περπατήσει? Ή απλώς εσύ το καμάρωνες και έλεγες και στις φίλες σου «Να τι παιδί έχω». Όταν μεγάλωσε, τι έγινε αυτό το παιδί? Είναι λοιπόν ανάγκη να αφήνει κανείς ελεύθερο το παιδί να κινείται, να τρέχει, και επίσης να αφήνει το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει να το κάνει μόνο του. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που είπα πιο μπροστά, ότι το παιδί είναι εκείνο που θα μεγαλώσει. Το παιδί είναι εκείνο που θα γίνει ο νέος, ο καινούριος άνθρωπος. Το παιδί είναι η νέα οντότητα. Δεν είναι ένα νούμερο. Οι γονείς απλώς θα παίξουν το ρόλο του βοηθού. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, το παιδί ακόμη να καθίσει. Είναι προτιμότερο να αφήσει κανείς να το μπορέσει μόνο του. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα ψυχολογικώς και παιδαγωγικώς αποδεδειγμένα. Αν το βοηθήσουμε, με την έννοια να στραγγαλίσουμε λίγο την ελευθερία του, με την έννοια να περιορίσουμε κάπως την ενεργητικότητά του, την πορεία του την κανονική, ίσως θα καταφέρουμε να το βάλουμε σήμερα να καθίσει. Όμως είναι προτιμότερο να καθίσει μετά από μία εβδομάδα, αλλά κάπως μόνο του να τα καταφέρει, παρά να το βάλουμε εμείς σώνη και καλά να καθίσει αυτή την εβδομάδα. Είναι προτιμότερο να βαδίσει το παιδί ύστερα από 20 μέρες, παρά σώνη και καλά να το βάλουμε εμείς να σταθεί και να το καμαρώνουμε και να χαρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την επιτυχία του παιδιού. Αυτά είναι μικρολεπτομέρειες που κάνουν όμως πολύ κακό. Στο βάθος, και αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν αυτό που έχουμε πει τόσες φορές, την έλλειψη της πραγματικής αγάπης για το παιδί. Όταν δηλαδή το παιδί, επειδή τρέχει λίγο, κάνει καμιά ζημιά και εμείς είμαστε με το μαστίγιο στο χέρι, κατά βάθος αυτό γίνεται όχι επειδή τάχα θέλουμε να προλάβουμε το κακό του παιδιού, αλλά διότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό είπα στην πρώτη μας συνάντηση για την αληθινή αγάπη. Πού να τη βρούμε, πού την πουλάνε? Εάν υπάρχει αληθινή αγάπη στην ψυχή του ανθρώπου, όποιος και αν είναι αυτός, και μια γράμματη γιαγιά και ένας αγράμματος παππούς και μια γράμματη μητέρα αν είναι, καθώς δεν γίνεται από δικά του φύλλα αυτά κίνητρα, από αγάπη του εαυτού του, για να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί, θα βρίσκει κάθε φορά τον κατάλληλο τρόπο για να φέρεται ανάλογα στο μικρό παιδί και στο μεγαλύτερο παιδί και στους μεγαλύτερους γενικώς, ώστε να βοηθάει τον άλλον, όποιος και αν είναι, ειδικότερα το παιδί, να αναπτύσσεται κανονικά και να προχωράει στο δρόμο του για να φτάσει στην τελειότητα. Βλέπετε, όλο προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας και όλο εδώ είμαστε. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, νομίζω, όλα αυτά τα οποία λέμε, και θα έχετε την υπομονή το χρόνο αυτό, κάθε Κυριακή, όλο και λίγα να λέμε, και ελπίζω μέχρι τέλους του έτους να έχουμε προχωρήσει αρκετά.

Το παιδί δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που θέλουν οι γονείς. Λέτε καμιά φορά, γιατί το παιδί μας έγινε ό,τι έγινε. Έχουμε πει ότι το παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πρέπει ιδιαιτέρως αυτό να το έχουν υπόψη τους οι γονείς και όσοι άλλοι είναι μέσα στο σπίτι και ιδιαιτέρως να σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και να την προσέχουν. Γι' αυτό και είπαμε αρκετά για την ελευθερία που πρέπει να δίνεται στο παιδί, για την ελευθερία την οποία πρέπει να αισθάνεται και να ζει το παιδί. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σήμερα και τα εξής. Συνήθως οι γονείς, όταν φέρνουν παιδιά στον κόσμο, έχουν κάποιο όνειρο για το κάθε παιδί τους. Και ίσως το πρώτιστο και το σπουδαιότερο είναι να δουν τα παιδιά τους μια μέρα.

να είναι καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, πιστοί στο Θεό. Όμως, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά και φτάνουν στα 15 χρόνια, στα 20, και βλέπουν οι γονείς ότι δεν εκπληρώνονται τα όνειρά τους, ειδικότερα σε αυτό το τομέα, διερωτώνται. Μήπως δεν ενήργησαν καλά? Μήπως δεν έκαναν εκείνο που έπρεπε να κάνουν? Μήπως έκαναν λάθη? Μήπως δεν έκαναν το καθήκον τους από πλευράς θρησκευτικής, χριστιανικής, και γι' αυτό τα παιδιά τελικά έγιναν ό,τι έγιναν ή δείχνουν ότι θα γίνουν? Και καμιά φορά μάλιστα σε μερικούς γονείς, καθώς βλέπουν την πραγματικότητα των παιδιών μπροστά τους, ότι δηλαδή τα παιδιά έχουν πάρει έναν δρόμο αλλιώτικο από αυτόν που αυτοί ως γονείς ήλπιζαν και επεδίωκαν, αυτό το ερώτημα δημιουργεί άγχος και δύσκολες καταστάσεις. Ανάλογα τώρα, άλλοτε πιο πολύ στη μητέρα, άλλοτε πιο πολύ στον πατέρα ή και στους δύο μαζί, αισθάνονται ένοχοι, συνένοχοι, και μολονότι αυτό το αναγνωρίζουν, το λένε, το ξαναλένε, δεν μπορούν να ησυχάσουν από την ενοχή που αισθάνονται έναντι της διαγωγής των παιδιών, έναντι της πορείας που παίρνουν τα παιδιά. Αρχίζουμε τώρα και δουλεύουμε το κεφάλαιο των ενοχών. Πώς εμφανίζεται έτσι με γενεσιουργό αιτία το οικογενειακό περιβάλλον και τις εκεί διαμοιβόμενες σχέσεις. Έτσι. Πρέπει εδώ να τονίζουμε εξ αφορμής αυτών των πραγματικοτήτων συνεχώς ότι το παιδί, το κάθε παιδί, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, είναι μια ξεχωριστή οντότητα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και ότι το παιδί τελικά δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που εσύ θέλεις σαν γονιός. Αυτό πάρα πολύ πρέπει να το καταλάβεις εσύ που είσαι γονιός και έχεις παιδί ακόμη εν το γίγνεσθε, ή παιδιά ακόμη εν το γίγνεσθε, αλλά εκτός από σένα και όσοι είναι γονείς των οποίων τα παιδιά είναι πλέον μεγάλα και δεν είναι ευχαριστημένοι από τα παιδιά τους, από τη ζωή των παιδιών τους. Να καταλάβουμε λοιπόν όλοι καλά πως ό,τι και αν κάνουμε, τελικά τα παιδιά δεν θα γίνουν αυτό που θα θέλαμε να γίνουν, αυτό που θα επιθυμούσαμε να γίνουν. Γιατί εμείς, δηλαδή αδικώντας την προσωπικότητα του παιδιού, προβάλλουμε πάνω του τις ασυνείδητες δικές μας επιθυμίες. Και έτσι το αγαπάμε, εντός εισαγωγικών. Όταν τα δικά μας αποθυμένα ντύνουν το παιδί και καλύπτουν το πρόσωπό του. Τα παιδιά γίνονται αυτό που γίνονται ανάλογα με την κληρονομικότητά τους, ανάλογα με την αγωγή που πήραν, αλλά και ανάλογα με την όλη στάση που έπαιρνε η προσωπικότητά τους καθώς μεγάλωναν, απέναντι και της κληρονομικότητος και του περιβάλλοντος και γενικότερα της ζωής. Δεν είναι τα παιδιά άψυχα πράγματα, όπως ένα δεντράκι, ένας θάμνος, που μπορεί κανείς να του δώσει το σχήμα που θέλει και να το γύρει προς τα δω ή προς τα εκεί, να το ανοίξει, να το ψάξει ή να το φτιάξει, να ανεβαίνει κατευθείαν προς τα πάνω, αλλά είναι προσωπικότητες ελεύθερες. Οι γονείς, σεβόμενοι την προσωπικότητα των παιδιών τους, σεβόμενοι την ελευθερία που χαρίζει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, έχουν υποχρέωση να κάνουν το καθήκον τους. Να μάθουν στα παιδιά από την υπηκή ακόμη ηλικία να πιστεύουν στον Θεό. Να τα μάθουν να προσεύχονται. Να τα μάθουν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Να τα μάθουν να ζουν όσο είναι δυνατόν χριστιανικά. Αλλά τελικά όμως τα παιδιά θα γίνουν αυτό που και μόνα τους θα θελήσουν να γίνουν. Αυτό που τρόπον την να δημιουργείται μέσα τους ανάλογα, όπως είπαμε, με την κληρονομικότητα, με το περιβάλλον και με την ίδια την προσωπικότητά τους. Ούτε λοιπόν από το ένα μέρος οι γονείς πρέπει να νομίζουν ότι οπωσδήποτε θα φτιάξουν τα παιδιά τους όπως θα θέλουν, ούτε από το άλλο μέρος πάλι θα πρέπει οι γονείς να πιστεύουν, να φρονούν πως ό,τι και να κάνουν το παιδί τελικά θα γίνει αυτό που θέλει να γίνει, αυτό που είναι να γίνει. Και το ένα είναι άκρο και το άλλο. Οι γονείς θα κάνουν το καθήκον τους, όπως το περιγράψαμε, και τελικά το παιδί θα γίνει εκείνο που θα γίνει, αλλά από τη δική τους πλευρά οι γονείς δεν θα το εγκαταλείψουν, ούτε θα πούν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά θα προσπαθήσουν να το βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.

Και εδώ πρέπει ακόμη μία φορά να τονίσω αυτά τα δύο πράγματα που πάντοτε συνυπάρχουν μέσα στον κάθε άνθρωπο και σε εμάς ακόμη που είμαστε μεγάλοι, αλλά και στους γέροντες. Την κληρονομικότητα, αυτό που πήραμε ως καταβολή από τότε που ήρθαμε στην ύπαρξη, και επίσης εκείνο που αφήνει επάνω μας το περιβάλλον, τη σφραγίδα που δημιουργεί το περιβάλλον επάνω μας. Αυτά τα δύο πάντοτε συνυπάρχουν. Και όπως λέγαμε την άλλη φορά, και σήμερα ακόμη πάρα πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι στον κάθε άνθρωπο η κληρονομικότητα και τι είναι η επίδραση του περιβάλλοντος, και δεν μπορούν καλά-καλά να τα ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε όμως, θυμάστε, ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι είναι κληρονομικά δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Δηλαδή, τρόποντινά, έπειτα μπαίνουν στο παιδί. Δημιουργούνται από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει δουν ελαβήν και κυρίως και πρωτίστως από τους γονείς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όποια κληρονομικότητα και αν έχει ένα παιδί, σε οποιαδήποτε δηλαδή κατάσταση και αν βρίσκεται όταν έρχεται στον κόσμο, δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε έρμεο σε αυτή την κληρονομικότητα και σε αυτές τις καταβολές. Ούτε επίσης μπορούμε να πούμε ότι κάτι που είναι κληρονομικό δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται. Όχι. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί με την κληρονομικότητά του ένα κούτσουρο, ας πούμε έτσι, που δεν μπορεί κανείς να το κάνει τίποτε. Οποιαδήποτε κληρονομικότητα κι αν έχει, οποιαδήποτε καταβολή κι αν έχει, μπορεί να πλαστεί έτσι ή έτσι, να πάει προς τα δω ή να πάει προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, με την επίδραση του περιβάλλοντος μπορεί το παιδί να πάρει μια νέα μορφή. Αν αυτά τα πράγματα τα δούμε εν Χριστώ, θα πούμε ότι όχι απλώς με την επίδραση των χριστιανικών γνώσεων που έχει το περιβάλλον, αλλά κυρίως με την επίδραση της χάριτος του Θεού μέσα στην Εκκλησία, σχηματίζεται ο Χριστός, μορφώνεται ο Χριστός, μορφώνεται ο νέος άνθρωπος μέσα στο παιδί, το οποίο έχει την οποιαδήποτε κληρονομικότητα. Δηλαδή, οι γονείς καθώς θα βρεθούν μπροστά στο α ή β παιδί με την α ή β κληρονομικότητα και με τις α ή β καταβολές, ποτέ να μην τρομάξουν και ποτέ να μην μπουν. Έτσι που είναι το παιδί, έτσι όπως ήρθε το παιδί στον κόσμο, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και αν κάνω, μικρά πράγματα θα κάνω. Ποτέ να μην σκεφτούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το τονίζουμε αυτό, όποια και αν είναι η κληρονομικότητα, είτε πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται μάλλον για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται για όν που είναι προσωπικότητα, από την πρώτη του στιγμή αυτό το ζωντανό όν, αυτός ο νέος άνθρωπος, μπορεί να μεταβληθεί, να αλλοιωθεί, να γίνει κάτι καλύτερο, κάτι βελτιωμένο. Αλλά πρέπει όμως να τονίσουμε και την άλλη πλευρά, ότι όσο και αν αλλάξει ένα παιδί από το περιβάλλον του, όσο και το βοηθήσουμε και αν επηρεάσουμε τις καταβολές του, την κληρονομικότητά του, όσο και αν το βελτιώσουμε, το μεταβάλλουμε, με όση επιτυχία και αν έχουμε, όποιους τρόπους και αν χρησιμοποιήσουμε, τελικά μένει η καταβολή, μένει αυτό το οποίο λέγεται κληρονομικότητα και μένει σαν ρίζα, μένει σαν θεμέλιο και μένει στον αιώνα τον άπαντα. Με μόνη τη διαφορά ότι μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη του Χριστού, γίνεται μια ανακατασκευή του ανθρώπου από πάσης απόψεως, στους πιο πολλούς φαίνεται γίνεται κυρίως κατά την ώρα του θανάτου, και έτσι εισέρχεται στην αιώνια βασιλεία ο χριστιανός. Βέβαια, ο καθένας με το δικό του τύπο, με τη δική του προσωπικότητα, έτσι που δεν θα μοιάζει ποτέ ο ένας με τον άλλον, ακόμη και στην αιώνια βασιλεία, διότι είμαστε πράγματι πρόσωπα ανεπανάληπτα. Όμως εισέρχεται ως νέος άνθρωπος, χωρίς επιβαρύνσεις κληρονομικές και χωρίς επιβαρύνσεις από απόψεως καταβολών. Νόμισα ότι ήταν απαραίτητο να τα προσθέσω αυτά σήμερα και να προχωρήσουμε. Το κύρος των γονέων είναι ένα ζήτημα συνυφασμένο με την ελευθερία που χρωστούμε στα παιδιά, που επιβάλλεται να αφήσουμε στα παιδιά και που πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά. Είναι και το κύρος, αν θέλετε να πούμε έτσι, των γονέων. Το παιδί που έρχεται στον κόσμο τόσο αδύναμο, όπως το ξέρουμε πολύ καλά, και τα πάντα τα περιμένει από τους γονείς του, τη μητέρα του καταρχήν και εν συνεχεία από τον πατέρα του και από όλους τους άλλους τους μεγαλύτερους,
έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από το κύρος των γονέων. Είναι σαν να βάζουμε κάτι κάτω από τα πόδια του, πάνω στο οποίο θα πατάει το παιδί μια βάση. Θα στηρίζεται, γιατί αλλιώς θα είναι μετέωρο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, πάρα πολλοί λίγοι γονείς διαθέτουν αυτό το κύρος απέναντι των παιδιών, γιατί είναι μερικοί που λένε: εγώ είμαι φίλος, λέει, με το γιο μου. Φίλοι με την κόρη μου. Ναι, ούτε φίλος ούτε φίλη να είσαι. Πατέρας και μητέρα είσαι. Άλλο πατέρας και μητέρα και άλλος φίλος και φίλη. Γι' αυτό έχουμε διαφορετικές λέξεις. Βλέπεις μικρά παιδιά να ονομάζουν, να φωνάζουν τον πατέρα του με το μικρό του όνομα. Γιώργο. Μητέρα Ελένη. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι παρήκμασε η οικογένεια αυτή. Ότι δεν υπάρχουν σχέσεις σωστές. Είναι τον λέω τον πατέρα μου Γιώργο και τη μάνα μου Ελένη, ένα μικρό παιδί. Αυτό είναι το εκεί είχε χαθεί το κύρος των γονέων που λέμε εδώ. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κύρος των γονέων. Έτσι. Έχουν λοιπόν την ικανότητα αλλά και τη διάθεση και το κουράγιο να οργανώσουν τη ζωή του παιδιού και να παίρνουν τέτοια στάση απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί να αισθάνεται άνετα, να αισθάνεται ότι έχει αυτό το βάθρο, τη βάση, όπως είπα, κάτω από τα πόδια του και να μην μένει η ύπαρξή του, καθώς είναι σε αυτόν τον κόσμο και μεγαλώνει μετέωρη, σαν να μην έχει ένα αποκούμπι. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά, πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε, τα οποία από πολύ μικρά και καθώς μεγαλώνουν δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια, δεν πατάνε σε αυτό το βάθρο, δεν πατάνε σε αυτή τη βάση που προείπαμε, δεν αισθάνονται αυτό που δεν τα αφήνει να μένουν μετέωρα, αλλά αισθάνονται έναν πνιγμό, μια εγκατάλειψη, αισθάνονται έναν χαμό, μια καταστροφή ώρες. Έχω τη γνώμη, δεν ξέρω βέβαια, ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με αυτή την έλλειψη, με αυτή την ανασφάλεια. Είναι ανάγκη λοιπόν από μέρους των γονέων και από τη μητέρα και από τον πατέρα η στάση τους, η διαγωγή τους, η όλη συμπεριφορά απέναντι του παιδιού τους, η όλη φροντίδα τους να είναι τέτοια, ώστε το παιδί, όχι τόσο με το μυαλό του, όσο με την αίσθησή του, να αισθάνεται την ασφάλεια αυτή, να αισθάνεται, αν θέλετε να πω, αυτή την προστασία.

Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα, τι είναι? Εδώ είναι που όχι λίγοι γονείς τα κάνουν θάλασσα, δυστυχώς, σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι όπως είμαστε όλοι με τα χάλια μας. Πιάνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο και δεν καταφέρνουμε να είμαστε στο μέσο και να μην βρισκόμαστε ούτε προς το ένα άκρο ούτε προς το άλλο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όπως είπα και πιο μπροστά, συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, ώστε τα παιδιά δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια. Και υπάρχουν πάλι άλλοι γονείς οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, που πάντοτε είναι πάνω από το κεφάλι τους, πάντοτε είναι πάνω από την ύπαρξή τους. Προκειμένου να κάνει το παιδί ακόμη και ένα βήμα, πρέπει να δώσει εντολή ο πατέρας. Πρέπει να επιτρέψει ο πατέρας ή να επιτρέψει η μητέρα. Εδώ έχουμε υπερπροστασία, έχουμε υπερβολική φροντίδα, άλλο άκρο. Τελικά και σε αυτή την περίπτωση το παιδί καταλήγει στο να μην έχει αίσθημα ασφαλείας, διότι ζει κάτω από μια υπερβολή. Ζει κάτω από μια τέτοια κατάσταση που του δίνει την εντύπωση ότι δεν το αντιμετωπίζουν ως μια προσωπικότητα, ως έναν ελεύθερο άνθρωπο, αλλά το μεταχειρίζονται σαν ένα πράγμα στο οποίο ξεσπούν τους θυμούς τους, στο οποίο θέλουν να κάνουν το θέλημά τους ή να εκδηλώσουν κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να φυλαγόμαστε από τις υπερβολές, υπερπροστασία, και από τις ελλείψεις, δηλαδή την αδιαφορία. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή? Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

καθώς συνοστιζόντουσαν γύρω από αυτόν τα πλήθη. Μια μέρα για να ακούσουνε να λέει το θείο λόγο. Και εκείνος εστεκότανε στην όχθη αυτής της λίμνης που λέγανε Γενισαρέτ. Δυο ψαροκάικα είδε να βρίσκονται απόμερα στην άκρη αυτής της λίμνης. Τότε οι ψαράδες είχανε από αυτά κατέβει και στη στεριά βρισκόντουσαν και πλένανε τα δίχτυα. Σε ένα πλοιάριο από αυτά ανέβηκε εκείνος που ήτανε του Σίμωνα και έπειτα του ζητάει να τραβηχτεί ελάχιστα απ' την ξηρά και πάλι. Κάθισε στο πλοιάριο και δίδασκε τα πλήθη. Σαν τέλειωσε το λόγο του, τον Σίμωνα προστάζει. Πήγαινε μέσα στα βαθιά και ρίξετε τα δίχτυα για ψάρεμα. Και ο Σίμωνας τότε του απαντάει, «Διδάσκαλε, όλη νυχτής είχαμε κοπιάσει και τίποτε το δίχτυ μας δεν βρέθηκε να πιάσει. Μα μόνο αφού το λες εσύ, πάλι θα ρίξω δίκτυ». Το ρίξανε και πιάσανε πολλές οκάδες ψάρια, τόσα πολλά που άρχισε να σκίζεται το δίχτυ. Με νεύματα ειδοποίησαν τότε τους συνεταίρους στο άλλο πλοίο που ήτανε να έρθουν να βοηθήσουν. Σαν ήρθανε γεμίσανε τότε τα δυο καΐκια, τόσο πολύ που κίνδυνο είχαν να βυθιστούνε. Σαν είδε αυτό που έγινε, τότε ο Σίμων Πέτρος μπρος τον Ιησού γονάτισε και έπειτα του λέει, «Βγες από το καΐκι μου, έξελθε Κύριέ μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω αμαρτίες». Αυτά τα είπε έχοντας κυριευτεί με δέος. Αυτός κι όλοι όσοι ήτανε μαζί εκεί κοντά του. Γι' αυτό το πλήθος των ψαριών που είχανε τότε πιάσει. Ομοίως ο Ιάκωβος καθώς και ο Ιωάννης που ήσαν αδέλφια κοίτανε παιδιά του Ζεβεδαίου, κοίτανε και του Σίμωνα εκείνοι συνεργάτες. Και στράφηκε ο Ιησούς στο Σίμωνα και λέει, «Μην έχεις φόβο, στο εξής ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα έξω στη στεριά τις βάρκες τους τραβήξαν, τα πάντα πίσω αφήσανε και τον ακολουθήσαν.

Ο Ιησούς θεράπευσε άνθρωπο που είχε λέπρα. Ο Ιησούς βρισκότανε κάποτε σε μια πόλη. Εκεί ευρέθηκε άνθρωπος που ήταν γεμάτος λέπρα. Και σαν τον είδε, κατά γης το πρόσωπό του ρίχνει και έκανε δέηση σε αυτόν και τον παρακαλούσε. «Κύριε, ξέρω πως μπορείς, μόνο αν το θελήσεις, από τις λέπρας τις πληγές, σύ να με καθαρίσεις». Αυτός το χέρι του άπλωσε και αγγίζοντάς τον είπε «Το θέλω να καθαριστείς και η λέπρα σου να φύγει». Και η λέπρα από πάνω του έφυγε τότε αμέσως. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην το αναφέρει. Το ότι θεραπεύτηκες όμως για να αποδείξεις, στον ιερέα πήγαινε το σώμα σου να δείξεις και για τη θεραπεία σου και που έχεις καθαρίσει, πρόσφερε αυτά που ο Μωυσής έχει προκαθορίσει. Η φήμη του απλωνότανε πλιότερο κάθε μέρα και πλήθη ανθρώπων πήγαιναν σε αυτόν να τον ακούσουν και από τις αρρώστιες τους για να τους θεραπεύσει. Μα εκείνος διακριτικά τότε αποσυρώταν, πηγαίνοντας στις ερημιές μόνος και προσευχόταν.

Άνθρωπο με παράλυση, ο Κύριος θεραπεύει. Μια μέρα που ο Ιησούς εδίδασκε τον κόσμο, κοντά του εκεί καθόντουσαν κάποιοι των Φαρισαίων που ήταν ομοδιδάσκαλοι και όλοι τους είχαν έρθει από τη γύρω περιοχή, χωριά της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και αυτής των Ιεροσολύμων. Και ο παντοδύναμος Θεός δύναμη του είχε δώσει να θεραπεύει και καλά να κάνει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη έφεραν κάποιοι άνδρες σε κρεβάτι ένα άνθρωπο παράλυτο εκεί και προσπαθούσαν να τον ευβάλουν σηκωτό μέσα σε ένα σπίτι και να τον αποθέσουνε αυτόν εκεί μπροστά του. Όμως αφού δεν βρήκανε τρόπο να τον περάσουν μέσα στο σπίτι από τον πολύ κόσμο που εκεί βρισκόταν, στη στέγη ανεβήκανε και τον εκατεβάσαν με το κρεβάτι του μαζί μέσα από τα κεραμίδια, και εκεί μπροστά στον Ιησού τον άνθρωπο αφήσαν. Σαν είδε τότε ο Ιησούς την πίστη τους, τους λέει: «Άνθρωπε, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου όλες». Και μέσα τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αρχίσαν να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός που το Θεό προσβάλλει, και ποιος εκτός από το Θεό μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες, ποιος μπορεί να πει πως θα τις σβήσει». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και λέει: «Τι σκέφτεστε από μέσα σας, και πείτε μου τι είναι? Απ' όλα ευκολότερο να πω ότι σου έχουν συγχωρεθεί από τον Θεό οι αμαρτίες που είχες, ή μήπως άραγε να πω: σηκώσου και περπάτα? Για να το μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτήματα έχει την εξουσία, στη γη επάνω στρέφεται και λέει του παραλύτου: σε σένα λέω, άνθρωπε, να σηκωθείς επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως εκεί μπροστά τους και πήρε το κρεβάτι του που ήταν κατακλυμμένος, και το Θεό δοξάζοντας στο σπίτι του επήγε. Όλοι τους μείναν έκπληκτοι και τον Θεό δοξάζαν. Γεμάτοι δέος έλεγαν τότε αναμεταξύ τους: «Σήμερα είδαμε εδώ παράδοξα σημεία».

κάλεσμα του Ιησού προς τον Λεβί ή Ματθαίο. Εβγήκε έξω έπειτα και είδε ένα τελώνι που ονομαζότανε Λεβί και ήταν στο τελωνίο καθήμενος, και ο Ιησούς στρέφεται και του λέει: «Έλα και ακολούθαμε», και αυτός τα αφήνει όλα, σηκώνεται και τον Ιησού ευθύς ακολουθάει. Και έπειτα επήγανε στο σπίτι του τελώνι και τίμασε ένα πλούσιο τραπέζι για να φάνε. Κόσμος πολλής βρισκότανε μαζί του στο τραπέζι, τελώνες και άλλοι άνθρωποι, όλοι μαζί παρέα. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και άλλοι όμοιοι τους παράπονα εκάνανε στους μαθητές και λέγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τους τελώνες? Γιατί συναναστρέφεστε με αμαρτωλούς ανθρώπους?» Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Οι υγιείς δεν έχουνε του ιατρού ανάγκη, αλλά αυτοί που ασθενούν έχοντας κάποια αρρώστια. Έτσι κι εγώ δεν ήρθα εδώ δικαίους να καλέσω, αμαρτωλούς προσκάλεσα να έχουνε μετάνοια.»

του έκαναν ερώτημα κάποιοι για την νηστεία. Τότε εκείνοι είπανε και τον Ιησού ρωτήσαν, του Ιωάννη οι μαθητές γιατί συχνά νηστεύουν και κάνουνε και προσευχές όπως των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου μαθητές συχνά τρώνε και πίνουν? Και τότε τους απάντησε ο Ιησούς και λέει, μπορείτε εσείς να κάνετε τους φίλους του νυμφίου όσο καιρό είναι ο γαμπρός μαζί τους να νηστεύουν? Θα έρθει όμως ο καιρός, θα έρθουν και οι μέρες, που από κοντά τους το γαμπρό κάποιοι θα τους τον πάρουν, και τότε θα νηστέψουνε και εκείνοι αυτές τις μέρες. Και τότε μια παραβολή ακόμη λέει σε εκείνους, κανείς δεν σκίζει ύφασμα καινούριο για να ράψει πάνω σε ύφασμα παλιό μπάλωμα για να φτιάξει, γιατί το νέο ύφασμα σχισμένο θα απομείνει, αλλά και πάνω στο παλιό σαν ξέτερο θα μοιάζει. Κανείς επίσης το κρασί το νέο δεν το βάζει μέσα σαστιά παλαιινά, διότι το καινούριο θα κάνει εκείνα τα αστιά, τα παλαιά να σκάσουν, και θα χυθεί και το κρασί και εκείνα θα χαλάσουν. Γι' αυτό το νέο το κρασί θα πρέπει να το βάζουν μέσα στα καινούρια τα αστιά, και έτσι θα διατηρούνται και το κρασί και τα αστιά δεν θα καταστραφούνε. Όποιος επίσης το παλιό κρασί καταναλώνει, δεν θα θελήσει άμεσα να πιει από το καινούριο, γιατί θα κρίνει το παλιό καλύτερο πως είναι.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη λοιπόν σε όλους τους φίλους μας. Τι κάνετε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς ήταν τα πράγματα, πώς κύλησαν τα γεγονότα της δουλειάς, του διαβάσματος, των υποθέσεων, των εκκρεμωτήτων. Έτσι εύχομαι όλα όσα είχατε να κάνετε αυτή την εβδομάδα να τα κάνατε χαρούμενα, να τα κάνατε αγωνιστικά, να τα κάνατε με διάθεση έτσι όμορφη, και ό,τι δυσκολίες κι αν είχατε, εύχομαι να τις αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία και με δύναμη. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς και αυτοί που άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου και μας ακούνε. Τους χαιρετούμε, τους καλωσορίζουμε και να τους πούμε πως αυτή την όμορφη περίοδο της Αναστάσιμης, περίοδου που μετά το Πάσχα που όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι διαφορετικά, όλα είναι αισιόδοξα, να μπορούμε να στεκόμαστε στην Ανάσταση του Κύριου μας. Δεν είναι μόνο μία στιγμή το Σάββατο το βράδυ που είπαμε το Χριστός Ανέστη ή διακαινήσιμο σε εβδομάδα, αλλά 40 μέρες πρέπει να ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου μας, να ζούμε τη θαλπορή, να ζούμε την παρουσία Του, που ως αναστημένος με τις εμφανίσεις που έκανε στους μαθητές Του και στις μαθήτριές Του, είναι αποδεδειγμένα ότι ο Χριστός αναστήθηκε με αποδείξεις, με γεγονότα που δεν διαψεύδουν κανέναν, αλλά είναι αληθινά, τα οποία μας κάνουν ακόμη πιο χειροπιαστά, όχι μόνο με τα μάτια της πίστης μας, αλλά και με αποδείξεις, να μας πει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και αυτή είναι μεγάλη απόδειξη, ότι με την Ανάσταση του Κυρίου μας, όπως είπαμε, καταργείται ο θάνατος και έχουμε πάντα την αιώνια ζωή στο νου και στο μυαλό μας. Αυτά λοιπόν, λίγες σκέψεις. Και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και τη συνέχεια της ιστορίας μας από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο Πείσμονας πήγε στη φυλακή και τώρα θα δούμε το καινούριο του σπίτι.

Έτσι ο πείσμονας πριν προλάβει καλά καλά να κάτσει για λίγο στο σπίτι του, ετοιμάζεται και πάλι να φύγει. Η πρώτη του σκέψη είναι να γυρίσει στην Εσύπολη. Από την άλλη όμως λυπάται και τους δικούς του που τόσο τους στεναχώρησε. Η μάνα του και τα αδέλφια του κλαίνε συνέχεια. Ο πατέρας του πάλι είναι τόσο θυμωμένος μαζί του που και να λυπάται ακόμη δεν το δείχνει. «Μάνα, σταμάτα να κλαις, να δεις ότι Θεός δεν θα μ' αφήσει. Κάτι θα κάνει». «Εάν ο Θεός σου, όπως λες, είναι παντακού παρόν, ελπίζω να με ακούει. Όπου κι αν πας, θέλω να μπορώ να σε βλέπω. Ένα χρόνο έλειπες, είχα όμως τη χαρά ότι θα γυρίσεις νικητής. Τώρα πια δεν θέλω τίποτα, ούτε δόξες, ούτε βραβεία. Το μόνο που ζητώ από το Θεό είναι να μπορώ να σε βλέπω». «Σταμάτα, σε παρακαλώ να κλαις και πήγαινε να κοιμηθείς». Άκουσε αυτά που του είπα. «Σ' άκουσε, μάνα, σ' άκουσε. Κάνε υπομονή όμως, γιατί δεν απαντάει αμέσως. Πιστεύω ότι μέχρι το πρωί θα μας βρει κάποια λύση». «Θέλουμε κι εμείς να σε βλέπουμε», λέει η αδελφή του. «Θα ακούσει και εμάς». «Όλους μας ακούει και όλα τα βλέπει. Τον εμπιστεύομαι τόσο πολύ που πάω πρώτος για ύπνο».

ξημερώνει. Ο πείσμονας είναι ακουμπισμένος στο τείχος και με το βλέμμα του αγκαλιάζει όλη την πολιτεία που σε λίγο πρέπει να αφήσει. Από τότε που γνώρισε την Εσύπολη, τίποτα πια δεν τον κρατάει εδώ. Στρέφει τη ματιά του στο αντικρινό βουνό για να απολαύσει την Ανατολή. Μόλις τώρα ο ήλιος σκάει την πρώτη του ακτίνα και η πλάση όλη φωτίζεται. Θυμάται με πόση χαρά πριν λίγες μέρες κατέβηκε το βουνό καθώς ερχόταν στην Αιγόπολη. Από μακριά προσπαθεί να δει το μέρος από όπου κατέβηκε. Ξαφνικά θυμάται. Ναι, ναι, θυμάται ότι στη ρίζα του βουνού σταμάτησε να πιει νερό. Μετά προχώρησε λίγο να βρει την πηγή και εκεί κοντά είδε μια μεγάλη σπηλιά. Την ώρα που έσκυψε να δει μέσα, βγήκαν δύο μεγάλα πουλιά που τον τρόμαξαν με το απότομο πέταγμά τους και έπεσε κάτω. Καθώς κοιτάζει από ψηλά, η σπηλιά δεν φαίνεται. Υπολογίζει όμως πού περίπου πρέπει να είναι. Χαρούμενος, αρχίζει να τρέχει προς το σπίτι του. Μπαίνει μέσα λαχανιασμένος. Τους βρίσκει όλους αναστατωμένους. «Τι πάθατε?» «Νομίζαμε ότι έβγες χωρίς καν να μας χαιρετήσεις». «Όχι, δα, έκανα μια βόλτα στα τείχη και ο Θεός μου έδωσε τη λύση που γυρεύαμε». «Τι λύση?» «Εκεί, στην άκρη του βουνού, υπάρχει μια σπηλιά. Την ανακάλυψα όταν ερχόμουν πριν λίγες μέρες. Προς το παρόν θα πάω να μείνω εκεί. Δεν είναι πολύ μακριά, όποτε θέλετε θα μπορείτε να έρχεστε να τα λέμε. Άλλωστε η Βασίλισσα σε μένα έβαλε τιμωρία, όχι σε εσάς». «Νομίζω πως για αργή αυτή είναι μια πολύ καλή λύση», λέει ο πατέρας του. «Αργότερα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ελπίζω να δείξεις καλή συμπεριφορά και η Βασίλισσα γρήγορα να απαλλάξει γνώμη». Ο υπερήφανος φοβάται μήπως ίση θυμώσει που ο πείσμονας θα είναι τόσο κοντά. «Μα εκείνη τόνισε να μείνει έξω από τα τείχη της Αιγόπολης. Δεν μας όρισε και το μέρος», λέει η Φιλοδοξία. «Τότε μπορούμε να πάμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε τον πείσμονα να τακτοποιηθεί», λέει η μητέρα τους χαρούμενη. Ο κύριος Αλαζόνας δεν συμφωνεί. Πιστεύει ότι η τιμωρία του πρέπει να είναι παραδειγματική. Αρκετή προσβολή τους έγινε εξαιτίας του. Ο πείσμονας του ζητάει συγγνώμη για τη στεναχώρια που τους προκάλεσε. Εκείνος όμως δεν συγκινείται. «Εσείς αν θέλετε μπορείτε να πάτε, εγώ δεν πρόκειται να έρθω». Έτσι ο πείσμονας μαζί με τη μάνα του και τα αδέλφια του ξεκινούν για το καινούριο του σπίτι. Μέχρι το απόγευμα η σπηλιά έγινε αγνώριστη. Οι γυναίκες καθάρισαν μέσα και τα αγόρια έκοψαν όλα τα άγρια χόρτα και τα αγκάθια έξω από τη σπηλιά. Έφτιαξαν και μια πρόχειρη πόρτα που από πάνω είχε ένα μεγάλο άνοιγμα για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα δύο μεγάλα κοράκια. Είχαν φτιάξει τη φωλιά τους στην οροφή της σπηλιάς και ο πείσμονας με τίποτα δεν ήθελε να τη χαλάσει. Η μητέρα του στην αρχή γκρίνιαξε λίγο, αλλά μπρος στην επιμονή του υποχώρησε. «Εγώ ήρθα στο χώρο τους, δεν ήρθαν αυτά στο δικό μου», λέει ο πείσμονας. «Τα ρωτήσαμε αν με θέλουν. Δεν φτάνει που χάνουν την ησυχία τους, άλλωστε θα έχω και μια καλή παρέα». «Και τι θα συζητάς μαζί τους?», ρωτάει η αδερφή του. «Τα πάντα. Θα τους λέω όλα μου τα μυστικά και θα κοιμάμαι ήσυχος ότι δεν πρόκειται να τα μάθει κανείς». «Απορώ που βρίσκεις την όρεξη για αστεία. Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι θα μείνεις ολομόναχος σε λίγο». «Καλά που μου το θύμισες. Είναι ώρα να φεύγετε. Πρέπει να γυρίσετε σπίτι πριν νυχτώσει». «Βιάζεσαι να μας διώξεις?», ρωτάω ο υπερήφανος. «Εγώ λέω να μείνω λίγες μέρες μαζί σου μέχρι να συνηθίσεις». «Δεν χρειάζεται. Το καλύτερο είναι να συνοδέψεις τη μητέρα και τη Φιλοδοξία μέχρι το σπίτι. Άλλωστε δεν είμαστε μακριά, όποτε θέλεις θα έρχεσαι να με βλέπεις». «Δεν θα μπορώ να ησυχάζω παιδί μου όσο θα σε σκέφτομαι εδώ στην ερημιά». «Για ακούστε με, να μην είμαστε και αχάριστοι. Χθες το μόνο που ζητούσαμε από τον Θεό ήταν να βρεθεί τρόπος να βλεπόμαστε. Περιμένατε καλύτερη λύση από αυτήν?» «Πω, τώρα που το λες παιδί μου, τώρα το συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα μας έδωσε ο Θεός τη λύση». «Και εμείς αντί να του πούμε ευχαριστώ, γκρινιάζουμε και από πάνω. Εάν του ζητήσω να σε προσέχει μην πάθεις κανένα κακό, θα μ' ακούσει πάλι?» «Πάντα μας ακούει, αρκεί εμείς να τον θυμόμαστε
και να μιλάμε μαζί του, τότε θα βλέπουμε να γίνονται πράγματα που δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. «Να δείξουμε απόψε εδώ όλοι μαζί, να μας πεις κι άλλα», λέει η Φιλοδοξία. «Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που και για την εσύ πολύ δεν πρόλαβες να μας μιλήσεις». «Εάν δεν γυρίσουμε απόψε, ο πατέρας θα ανησυχήσει», λέει ο υπερήφανος. «Ας φύγουμε καλύτερα και από αύριο κιόλας θα αρχίσουμε τις εκδρομές». «Έχει δίκιο ο υπερήφανος», λέει ο πείσμονας. «Ας ευχαριστήσουμε όλοι μαζί το Θεό που είμαστε τόσο κοντά και ας χωριστούμε για απόψε». Έτσι λοιπόν έγινε μία πρώτη συνάντηση του πείσμονα μαζί με την οικογένειά του. Τον είδανε, τον συνάντησαν και τον άφησαν ξανά μόνο του στο μέρος που του είχε πει να πάει η Βασίλισσα. Τη συνέχεια θα τη δούμε την επόμενη φορά.

Και μετά την όμορφη ιστορία μας, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Να τι πρέπει να κάνουμε μετά το φαγητό μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο μυστικό δείπνο, τονίζει τα εξής υπέροχα, και αφού ανέπεψαν ύμνο, βγήκαν στο όρος των ελαιών. Ας τα ακούν όλοι εκείνοι οι οποίοι αφού φάνε σαν χείρι, κλωτσούν την ηλική τράπεζα και σηκώνονται μεθυσμένοι ότι πρέπει να ευχαριστούν και να τελειώνουν με ύμνο. Ακούσατε επίσης όλοι όσοι δεν περιμένετε την τελευταία ευχή των μυστηρίων, γιατί αυτή η ευχή είναι σύμβολο της προσευχής εκείνης. Απίφθινε ευχαριστήρια προσευχή και ύμνος μετά την προσφορά για να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να μην απελπιζόμαστε, να ελπίζουμε και να στηριζόμαστε στον Θεό πάντοτε. Κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάμε με την ψυχή μας, αλλά τις ελπίδες μας πρέπει να τις στηρίζουμε μόνο στο Θεό και να τον λατρεύουμε με όλη μας τη δύναμη. Γιατί όσον καιρό αυτός μας συντηρεί και οι φίλοι μας όλοι μας φροντίζουν, τότε και οι εχθροί όλοι δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως ο Θεός μας εγκαταλείπει, τότε και όλοι οι φίλοι μας αποφεύγουν και οι εχθροί μας όλοι ανισχύονται εναντίον μας. Και όταν εισβάλλει μέσα σου κάποιος πειρασμός, να μην κατηγορείς εκείνο δια του οποίου εισέβαλε μέσα σου, αλλά να ψάχνεις να βρεις το γιατί μπήκε μέσα σου και έτσι θα διορθωθείς.

Στη συνέχεια λοιπόν της όμορφης εκπομπής μας, πάμε να δούμε μία συνέχεια του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης από το πρώτο βασιλείον. Θα ακούσουμε την ιστορία που έχει σχέση με το Σαμουήλ. Ο πρώτος ναός που είχαν οι Ισραηλίτες, παιδιά, από τότε ακόμη που βάδιζαν μέσα στην έρημο, ξέρετε ποιος ήταν? Μία σκηνή που την ονόμαζαν σκηνή του μαρτυρίου. Την είχε φτιάξει ο Μωυσής με ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε εκείνη την εποχή, με υφάσματα φτιαγμένα με χρυσή κλωστή. Και όλα τα αντικείμενά της ήταν φτιαγμένα από καθαρό ασήμι και χρυσάφι. Εκεί φύλαγαν οι Ισραηλίτες την κυβωτό της Διαθήκης, που ήταν το ιερότερο σκεύος του ναού. Έξω από τη σκηνή του μαρτυρίου πρόσφεραν τις θυσίες τους. Διάλεγαν τα καλύτερα από τα ζώα τους και έκαιγαν το κρέας τους για να το προσφέρουν έτσι στον Θεό. Ένα μέρος από αυτά τα κρέατα έπαιρναν στο τέλος της θυσίας ιερείς για το σπίτι τους και έτρεπαν την οικογένειά τους σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Και όταν εγκαταστάθηκαν οι Ισραηλίτες στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός, στη γη Χαναάν, ναός τους ήταν πάλι η σκηνή του μαρτυρίου. Πολλά χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς Σολομώντας έκτισε στα Ιεροσόλυμα έναν μεγαλόπρεπο ναό. Μέχρι τότε όλοι οι Ισραηλίτες από κάθε γωνιά της Χαναάν, ιδιαίτερα στις μεγάλες γιορτές, ξεκινούσαν με λαχτάρα για τη σκηνή του μαρτυρίου και ήταν πολύ χαρούμενοι σαν αντάμωνα με τους συμπατριώτες τους στο σπίτι του Θεού. Ξεχωριστή ήταν όμως εκείνη τη μέρα η χαρά της Ισραηλίτισσας Άννας. Έφτασε στη σκηνή του μαρτυρίου έχοντας για το Θεό ένα δώρο που με πολύ κόπο το απέκτησε. Ποιο ήταν αυτό το δώρο?

0: Ο μικρός της γιος που τον γέννησε μετά από επίμονη και θερμή προσευχή. Ο Σαμουήλ τον είχε ονομάσει, που σημαίνει τον ζήτησε από τον Θεό. Με βαθιά συγκίνηση τον οδηγεί στον αρχιερέα Ηλί να τον κρατήσει κοντά του για βοηθό του. Από εκείνη την ώρα ο Σαμουήλ υπηρετεί στη σκηνή του μαρτυρίου. Το μικρό παιδί μεγαλώνει μέσα στο σπίτι του Θεού. Η μητέρα του κάθε χρόνο τον επισκέπτεται και του φέρνει ένα καινούριο λευκό χιτόνα. Στο μεταξύ άλλα 5 παιδιά είχαν γεννηθεί. Τις τα χάρισε ο Θεός μετά τον Σαμουήλ. Τα χρόνια περνούν και ο Σαμουήλ όλο και πιο πολύ αγαπά το σπίτι του Θεού, την Άγια Σκηνή του. Με μεγάλη χαρά βοηθά τους ιερείς στις θυσίες. Με προθυμία κάνει όποια δουλειά του αναθέτει ο αρχιερέας Ηλί. Φροντίζει όλα να είναι καθαρά και περιποιημένα. Σαν άγγελος διακονεί με ευλάβεια, με προσοχή, με προσευχή. Όλη η σκέψη, όλη η καρδιά του είναι στον Θεό που τον νιώθει πολύ κοντά του. Τι τιμή, τι μεγάλη ευλογία. Ένα τόσο μικρό παιδί τόσο κοντά στον Άγιο Θεό. Είναι στιγμές που η καρδιά του χτυπά πολύ δυνατά, από ευγνωμοσύνη, από συγκίνηση. Γι' αυτό η συμπεριφορά του ήταν πάντα υποδειγματική. Διέφερε τόσο πολύ από τα παιδιά του Ηλί. Αυτά δεν είχαν ευλάβεια. Βοηθούσαν βέβαια τον πατέρα τους, αλλά πολύ συχνά έδειχναν ασέβεια την ώρα της προσευχής, την ώρα που πρόσφεραν οι θυσίες στο Θεό. Ο καημένος ο Ηλί ήταν πολύ λυπημένος με τους δύο γιους του. Δεν τους μάλωσε όμως όπως όσο έπρεπε, δεν τους τιμώρησε αυστηρά. Και όσο μεγάλωναν γίνονταν όλο ένα και πιο ασεβείς. Τι έκαναν? Πλησίαζαν στο βωμό όπου προσφέρονταν οι θυσίες και έπαιρναν για τον εαυτό τους από τα κρέατα πριν ολοκληρωθεί η θυσία. Αυτό δεν επιτρεπόταν παιδιά από τον νόμο. Σκανδάλιζαν έτσι τους ανθρώπους που τους έβλεπαν και πρόσβαλαν τον ίδιο το Θεό, αφού οι θυσίες αυτών προσφέρονταν. Τους κάλεσε ο Ηλί και τους δύο, τον Οφνή και τον Φινές, και τους είπε: «Τι είναι αυτά που κάνετε? Ακούω συνεχώς παράπονα από το λαό για σας. Μη παιδιά μου, μη κάνετε έτσι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι ασέβεια στον ίδιο τον Θεό. Αυτοί όμως δυστυχώς δεν άφησαν την κακιά του συνήθεια». Ο Σαμουήλ επηρεάστηκε από τα ασεβή παιδιά του Ηλί. Παρασύρθη από το κακό τους παράδειγμα. «Όχι καλά μου παιδιά, ο Σαμουήλ δεν έχασε την ευλαβιά του. Λυπόταν για τη συμπεριφορά των ασεβών παιδιών και έβαζε ακόμη περισσότερο τα δυνατά του να μην λυπήσει τον Θεό που αγαπούσε. Πόσο τον καμάρωναν όλοι και ο Θεός πώς να τον έβλεπε? Περισσότερο και από το πιο ευωδιαστό θυμίαμα, περισσότερο και από την πιο εκλεκτή θυσία, άρεσε στον Θεό η ευλάβεια του Σαμουήλ». Μια νύχτα, ενώ ο Σαμουήλ κοιμόταν, άκουσε μια φωνή να τον καλεί. «Σαμουήλ, Σαμουήλ!» Τρέχει αμέσως τον Ηλί. «Με φώναξες, να με!» «Δε σε φώναξα», του απαντά ο Ηλί. «Πήγαινε να κοιμηθείς». Σε λίγο ακούγεται πάλι η ίδια φωνή. «Σαμουήλ, Σαμουήλ!» Τρέχει ξανά ο Σαμουήλ στον Ηλί. «Με φώναξες, να με!» «Μα δε σε φώναξα», του ξαναλέει με απορία ο Ηλί. «Πήγαινε να κοιμηθείς». Για τρίτη φορά ο Σαμουήλ ακούει το όνομά του και τρέχει στον Ηλί. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τον φωνάζει μες τη νύχτα? Αυτή τη φορά ο Ηλί κατάλαβε. Ο Θεός καλεί με το όνομά του το μικρό παιδί. «Πήγαινε πίσω παιδί μου», του λέει, «και αν ακούσεις πάλι την ίδια φωνή να απαντήσεις, μίλησέ μου Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Γύρισε πίσω Σαμουήλ και τον πήρε πάλι ο ύπνος. Και όταν άκουσε να τον ξανακαλεί η φωνή, αποκρίθηκε όπως του είπε ο Ηλί. Η φωνή του ήταν πραγματικά η φωνή του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός του μίλησε και του αποκάλυψε πολλά γεγονότα που θα γίνονταν στο μέλλον. Και αργότερα έγινε μεγάλος προφήτης και σοφός κριτής, αρχηγός του Ισραηλιτικού λαού ο Σαμουήλ, που από μικρό παιδί υπηρετούσε με τόση αγάπη στο σπίτι του Θεού. Στο σπίτι του Θεού έχουμε και εμείς παιδιά την τιμή να είμαστε καλεσμένοι. Κάθε Κυριακή μας καλεί και εμάς ο Θεός στο ναό Του. Εκεί γίνεται η μεγάλη θυσία, αυτή που αντικατέστησε όλες τις άλλες θυσίες, η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Σε κάθε λειτουργία ξαναζούμε το μυστικό δείπνο και τη θυσία του Χριστού. Άγγελοι και Άγιοι βρίσκονται την ώρα αυτή γύρω από την Αγία Τράπεζα, γιατί συντελείται το πιο μεγάλο θαύμα στον κόσμο. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Όταν στη συνέχεια πλησιάζουμε στο δισκοπότηρο και κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό, το σώμα και το αίμα Του. Η Θεία Λειτουργία, παιδιά, της Κυριακής είναι η πιο σημαντική και πιο ιερή ώρα της εβδομάδας. Τι κρίμα όμως που κάποια παιδιά δεν το θεωρούν αναγκαίο να πηγαίνουν στην εκκλησία. Προτιμούν τον ύπνο, την τηλεόραση, τον υπολογιστή τους, τις βόλτες, τον αθλητισμό. Χάνουν έτσι την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να βρεθούμε στο σπίτι Του, να πάρουμε την ευλογία Του. Εμείς άραγε, πού είμαστε σήμερα? Αγαπούμε το σπίτι του Θεού? Τρέχουμε με λαχτάρα όταν μας καλεί η καμπάνα του ναού? Κάθε φορά που χτυπά, ο ίδιος ο Χριστός μας καλεί. Περιμένει κάθε Κυριακή τον καθένα μας ξεχωριστά. Πόσο λυπάται όταν βλέπει τη θέση μας άδεια? Υπάρχουν βέβαια παιδιά που δεν χρειάζεται να τα ξυπνήσουν οι γονείς τους το πρωί της Κυριακής. Μόνο τους ξυπνούν και πηγαίνουν στο ναό. Ευλογημένα παιδιά. Πολλά από αυτά έγιναν οι άγγελοι του σπιτιού τους, γιατί στάθηκαν η αιτία να αρχίσουν και οι γονείς τους να εκκλησιάζονται. Αλλά και μέσα στο ναό, σαν άγγελοι στέκονται, ξεχωρίζουν για την ευλάβειά τους. Δεν αρκεί, παιδιά, απλώς να παραβρισκόμαστε στο ναό. Είναι πολύ σημαντικό και το πώς στεκόμαστε, πώς παρακολουθούμε και συμμετέχουμε. Έχουμε την ευλάβεια του μικρού Σαμουήλ. Πώς είναι το παιδί που έχει ευλάβεια? Πρώτον, παιδιά, μπαίνει στο ναό σιωπηλά. Δεύτερον, κάνει προσεκτικά και σωστά το σημείο του σταυρού. Τρίτον, ανάβει το κερί στο μανουάλι. Τέταρτον, ασπάζεται τις εικόνες. Πέμπτον, κάθεται ησύχα στη θέση του. Έκτον, παρακολουθεί από εκεί, δίχως να μετακινείται, όλα όσα γίνονται και λέγονται στη Θεία Λειτουργία. Έβδομο, ψάλλει τους ύμνους που ξέρει και απαγγέλει μαζί με όλους τους πιστούς, το πιστεύω και το Πάτερ ημών. 8. Σηκώνεται όρθιο σε ορισμένα σημεία της Θείας Λειτουργίας. 9. Δεν βγαίνει από τον ναό παρά μόνο αφού πει ο ιερέας το διευχόν. Και 10. Παίρνει το αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά που αγαπούν το Θεό δεν θέλουν να χάσουν ούτε μία Κυριακή τη Θεία Λειτουργία, αλλά και σε κάθε σχολικό εκκλησιασμό συμμετέχουν με προθυμία και με ευλάβεια. Πώς να μην χαρίσει σε αυτά τα παιδιά ο Θεός πλούσια την ευλογία Του? Στο κάλεσμα της καμπάνας τρέχω με χαρά και σαν το Σαμουήλ στέκομαι ευλαβικά. Εύχομαι λοιπόν, παιδιά μου, και εσείς να είστε από αυτά τα παιδιά που με ευλάβεια, με σεβασμό και με επιθυμία ξεκινούν το πρωί της Κυριακής, αγωνίζονται να ξυπνήσουν το πρωί για να μπορέσουν να πάνε το πρωί στην εκκλησία και με αυτόν τον τρόπο να ζήσουν όμορφα, ευλογημένα την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία που θα μας δίνει τόσες ευλογίες μέσα στην εβδομάδα μας και τόσα θεάριστα πράγματα να μπορούμε να τα δεχόμαστε και να τα βιώνουμε. Ο εκκλησιασμός και για τους μικρούς και για τους μεγάλους είναι από τα κύρια πράγματα ενός ορθόδοξου χριστιανού που πρέπει να επιτελεί στη ζωή του, και καλό είναι μικροί και μεγάλοι να μην ξεχνούμε τον εκκλησιασμό μας, να μην ξεχνούμε αυτό το δώρο που μας δίνει ο Θεός, τη Θεία Λειτουργία, και μέσα από αυτή να παίρνουμε και το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, που αυτό θα μας λυτρώνει, αυτό θα μας ανανεώνει, αυτό θα μας δίνει δύναμη στην εβδομάδα μας που έρχεται. Από πού θα δούμε τη δύναμη να μπορούμε να τα πηγαίνουμε καλά στο σχολείο μας, στο φροντιστήριο, στα πανεπιστήμια μας, στις δουλειές μας, στο σπίτι μας, ό,τι και αν, ή στο κρεβάτι του πόνου που μπορεί κάποιοι να βρίσκονται. Εύχομαι λοιπόν, όλοι μικροί και μεγάλοι, ας έχουμε αυτό το λιθαράκι στην καρδιά μας και αυτή την βαθιά επιθυμία να ριζώνει μέσα μας και να αυξάνει η επιθυμία του εκκλησιασμού. και όποιος πήγε ποτέ δεν το μετάνιωσε, γιατί πάντα ο Θεός δίνει μετά τη χάρη Του, την ευλογία Του και παίρνει μια άλλη διάσταση η καθημερινότητά μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας ενόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 17. Ο Χουσαΐ παραπλανάει τον Αβεσσαλόμ. Μετά ο Αχιτόφελ είπε στον Αβεσσαλόμ: «Άφησέ με να διαλέξω 12.000 άντρες και να πάω να καταδιώξω τον Δαβίδ απόψε κιόλας. Θα το επιτεθώ ενώ αυτός θα είναι κουρασμένος και εξαντλημένος και θα τον κατατρομάξω. Όλοι όσοι τον ακολουθούν θα φύγουν και εγώ θα χτυπήσω τον βασιλιά μόνο του. Ύστερα θα οδηγήσω όλο το λαό σε σένα όπως φέρνει την ύφη στον άντρα της. Αν με πεθάνει ένας μονάχα άνθρωπος, αυτός που εσύ γυρεύεις να σκοτώσεις, τότε όλος ο λαός θα έρθει με το μέρος σου και θα ζήσει ειρηνικά». Αυτός ο λόγος φάνηκε καλός στον Αβεσσαλόμ και σε όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Ο Αβεσσαλόμ ωστόσο είπε: «Καλέστε τώρα και τον Χουσαΐ τον Αρχίτη, να ακούσουμε και αυτόν τι έχει να μας πει». Ο Χουσαΐ παρουσιάστηκε και ο Αβεσσαλόμ του είπε: «Έτσι και έτσι μίλησε ο Αχιτόφελ. Να ακολουθήσουμε τη συμβουλή του? Αν όχι, πες μου εσύ τι πρέπει να κάνουμε». Ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ: «Αυτή τη φορά δεν είναι καλή η συμβουλή που έδωσε ο Αχιτόφελ. Εσύ ξέρεις ότι ο πατέρας σου και οι άντρες του είναι γενναίοι στρατιώτες και τώρα είναι εξοργισμένοι σαν την άγρια αρκούδα που τις άρπαξαν τα μικρά της. Ο πατέρας σου είναι πολεμιστής και δεν μένει τη νύχτα μαζί με τους άντρες του. Τώρα κιόλας θα είναι κρυμμένος σε κανένα λάκκο ή σε κάποιο άλλο μέρος. Αν συμβεί να επιτεθεί εκείνος πρώτος και να σκοτώσει μερικούς από τον στρατό μας, όποιος και αν το ακούσει θα σκεφτεί ότι νικήθηκε πια ο στρατός του Αβεσσαλόμ. Τότε, όσο γενναίος κι αν είναι κανείς και καρδιά λιονταριού να έχει, θα χάσει το ηθικό του. Γιατί όλος ο Ισραήλ ξέρει ότι ο πατέρας σου είναι ήρωας και όσοι είναι μαζί του είναι πολεμιστές γενναίοι. Εγώ λοιπόν προτείνω να συγκεντρωθούν κοντά σου όλοι οι Ισραηλίτες από Δάν έως Βερσέβα, καθώς είναι πολύ άριθμοι σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά, και εσύ προσωπικά να πας μαζί τους. Θα συναντήσουμε τον Δαβίδ όπου και αν βρίσκεται και θα πέσουμε πάνω του όπως πέφτει η δροσιά πάνω στη γη. Δεν θα γλιτώσει κανένας, ούτε ο Δαβίδ ούτε οι άντρες του. Αν καταφύγουν σε κάποια πόλη, τότε όλοι οι Ισραηλίτες θα φέρουμε σκοινιά σε αυτή την πόλη και θα τη σύρουμε στο χήμαρο, ώσπου να μην μείνει εκεί ούτε λιθάρι όρθιοι». Τότε ο Αβεσσαλόμ και όλοι οι Ισραηλίτες είπαν: «Καλύτερη είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του Αρχίτη από τη συμβουλή του Αχιτόφελ. Ο Κύριος έχει αποφασίσει να ματαιώσει το σχέδιο του Αχιτόφελ, ώστε να φέρει καταστροφή στον Αβεσσαλόμ». Ο Δαβίδ ειδοποιείται και διαφεύγει. Τότε είπε ο Χουσαΐ στο Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς: «Αυτά και αυτά συμβούλεψε ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλόμ και τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ, και αυτά του συμβούλεψα εγώ. Τώρα λοιπόν, στείλτε γρήγορα να ειδοποιήσετε τον Δαβίδ και να του πείτε να μην μείνει αυτή τη νύχτα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, αλλά να περάσει γρήγορα τον ποταμό για να μην εξολοθρευτεί κι αυτός και όλος ο λαός που τον ακολουθεί». Ο Ιωνάθαν και ο Αχιμάας περίμεναν κοντά στη πηγή Ρογίλ. Εκεί θα πήγαινε μια υπηρέτρια να τους δώσει το μήνυμα και αυτοί θα έπρεπε να το μεταφέρουν στο βασιλιά Δαβίδ. Δεν τους υποχρέωνε να μπουν στην πόλη από φόβο μήπως γίνουν αντιληπτοί. Ένας νεαρός όμως τους είδε και το είπε στον Αβεσσαλόμ. Αλλά οι δυο τους έτρεξαν γρήγορα και έφτασαν σε ένα σπίτι στη Βαχορίμ που είχε στην αυλή του πηγάδι. Εκεί κατέβηκαν και κρύφτηκαν. Η γυναίκα πήγε και άπλωσε ένα σκέπασμα στο στόμι του πηγαδιού και σκόρπισε πάνω του σπηριά σταριού. Έτσι δεν φαινόταν τίποτα. Οι αξιωματούχοι του Αβεσσαλόμ ήρθαν σε αυτό το σπίτι και ρώτησαν τη γυναίκα: «Πού είναι ο Αχιμάας και ο Ιωνάθαν?» Η γυναίκα τους απάντησε: «Πέρασαν πέρα από το ποτάμι. Αυτοί τους αναζήτησαν, αλλά δεν τους βρήκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ». Όταν οι αξιωματούχοι έφυγαν, ο Αχιμάας και ο Ιωνάθαν ανέβηκαν από το πηγάδι και πήγαν να ειδοποιήσουν τον βασιλιά Δαβίδ. «Σηκωθείτε και περάστε γρήγορα το ποτάμι», του είπαν, «γιατί αυτά και αυτά συμβούλεσε ο Αχιτόφελ εναντίον σας». Έτσι σηκώθηκε ο Δαβίδ και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν και πέρασαν τον Ιορδάνη. Ως τα ξημερώματα δεν υπήρχε κανείς που να μην είχε περάσει τον Ιορδάνη. Ο Αχιτόφελ, όταν είδε ότι δεν ακολούθησαν τη συμβουλή του, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και έφυγε για το σπίτι του στην πόλη του. Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού του και μετά κρεμάστηκε. Τον έθαψαν στον τάφο του πατέρα του. Ο Δαβίδ στη Μαχαναήμ. Ο Δαβίδ είχε κιόλας φτάσει στη Μαχαναήμ όταν ο Αβεσσαλόμ περνούσε τον Ιορδάνη μαζί με όλο τον Ισραηλιτικό στρατό. Στη θέση του Ιωάβ, ο Αβεσσαλόμ είχε διορίσει αρχιστράτηγο τον Αμασά. Ο Αμασά ήταν γιος κάποιου Ισραηλίτη, του Ιθρά, που τον είχε κάνει με την Αβιγαία, κόρη του Ναχάς και αδερφή της Σερουίας, μητέρα του Ιωάβ. Ο Αβεσσαλόμ και οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στη Γαλάδ. Όταν έφτανε ο Δαβίδ στη Μαχαναήμ, ο Σοβί, γιος του Ναχάς από την αμμονιτική πόλη Ραβάθ, ο Μαχίρ, γιος του Αμίλ, από την πόλη Λόδεβαρ, και ο Βαρζιλαΐ, Γαλαδίτης από τη Ρογελίμ, Έφεραν κρεβάτια, πιάτα και πύληνα δοχεία. Επίσης έφεραν στάρι, κριθάρι, κριθαρένιο αλεύρι, στάρια ψημένα, φασόλια, φακές, μέλι, βούτυρο, πρόβατα και αγελαδινό τυρί για να φάνε ο Δαβίδ και ο λαός που τον ακολουθούσε. Σκέφτηκαν πως θα ήταν όλοι τους πεινασμένοι, διψασμένοι και εξαντλημένοι από την πορεία τους στην έρημο. Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 18. Θάνατος του Αβεσσαλόμ. Ο Δαβίδ επιθεώρησε το στρατό που τον ακολουθούσε και τοποθέτησε επικεφαλής των ανδρών, χιλίαρχους και εκατόνταρχους. Τους χώρισε σε τρία μέρη. Το ένα τρίτο υπό τις διαταγές του Ιωάβ, το άλλο τρίτο υπό τις διαταγές του Αβισάη γιου της Ερουίας και αδερφού του Ιωάβ, και το άλλο τρίτο υπό τις διαταγές του Ιταΐ του Γαθίτη. Ο βασιλιάς τους ανακοίνωσε: «Θα εκστρατεύσω κι εγώ μαζί σας». Αλλά ο στρατός είπε: «Δεν πρέπει να έρθεις μαζί μας. Αν εμείς τραπούμε σε φυγή ή κι αν ακόμα οι μισοί από εμάς σκοτωθούν, για τους εχθρούς μας είναι αδιάφορο. Εσύ όμως αξίζεις όσο 10.000 από εμάς. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να μείνεις εδώ, στην πόλη και να είσαι έτοιμος να μας βοηθήσεις». Τότε ο βασιλιάς τους απάντησε: «Θα κάνω ό,τι εσείς νομίζετε σωστό». Έτσι στάθηκε ο βασιλιάς στο πλάι της πύλης της πόλης, ενώ όλος ο στρατός έβγαινε κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Τέλος ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, στον Αβισάη και στον Ιταΐ: «Χάρη σας το ζητάω, μην κάνετε κακό στο νεαρό Αβεσσαλόμ». Και όλος ο στρατός άκουγε τον βασιλιά που έδινε αυτή τη διαταγή στους αρχηγούς σχετικά με τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός του Δαβίδ ξεκίνησε για να αντιμετωπίσει το στρατό του Αβεσσαλόμ. Η μάχη έγινε στο δάσος του Εφραήμ. Εκεί ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε από τα στρατεύματα του Δαβίδ και έπαθε την ημέρα εκείνη μεγάλη καταστροφή με 20.000 νεκρούς. Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν περισσότερες κακοτοπιές του δάσους παρά στη μάχη. Ο Αβεσσαλόμ, καβάλα στο μουλάρι του, βρέθηκε συμπτωματικά αντιμέτωπος με τους στρατιώτες του Δαβίδ. Και καθώς το μουλάρι πέρασε κάτω από τα πυκνά κλαδιά μιας μεγάλης βελανιδιάς, τα μαλλιά του Αβεσσαλόμ πιάστηκαν στα κλαδιά και κρεμόταν εκεί μετέωρος, ενώ το μουλάρι έφυγε από κάτω του. Τον είδε κάποιος και το είπε στον Ιωάβ: «Είδα τον Αβεσσαλόμ να κρέμεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς». Τότε ο Ιωάβ του είπε: «Αφού τον είδες, γιατί δεν τον σκότωσες επί τόπου? Εγώ θα σου έδινα 10 ασημένιους σύκλους και μια ζώνη». Αλλά ο άνθρωπος του απάντησε: «Κι αν ακόμα μου μετρούσαν στο χέρι 1.000 ασημένιους σύκλους, εγώ δεν θα πλώνα χέρι στο γιο του βασιλιά. Γιατί όλοι ακούσαμε το βασιλιά που έδινε τη διαταγή σε σένα, στον Αβισάη και στον Ιταΐ. Προσέξτε μου τον νεαρό Αβεσσαλόμ. Αν παρέβαινα τη διαταγή του βασιλιά και σκότωνα τον Αβεσσαλόμ, ο βασιλιάς θα το μάθαινε, αφού τίποτα δεν μένει κρυφό από αυτόν. Και τότε ούτε εσύ ο ίδιος δεν θα φρόντιζες να μην υπερασπιστείς». Ο Ιωάβ του φώναξε: «Δεν έχω καιρό να χάνω με σένα». Πήρε 3 κόντια στα χέρια του και πήγε και τα βύθισε στην καρδιά του Αβεσσαλόμ, ενώ αυτός ήταν ακόμα ζωντανός, κρεμασμένος στη βαλανιδιά. Τότε 10 νέοι, οπλοφόροι του Ιωάβ, περικύκλωσαν τον Αβεσσαλόμ, τον χτύπησαν και τον αποτέλειωσαν. Ο Ιωάβ σήμανε με τη σάλπιγγα το τέλος της μάχης και ο στρατός του Δαβίδ σταμάτησε την καταδίωξη των Ισραηλιτών. Πήραν τον Αβεσσαλόμ και τον έριξαν σε ένα λάκκο στο δάσος και έστησαν πάνω του ένα μεγάλο σωρό από λιθάρια. Ύστερα έφυγαν οι Ισραηλίτες καθένας για το σπίτι του. Όταν ακόμα ζούσε ο Αβεσσαλόμ, είχε παραγγείλει και έστησαν γι' αυτό μια πέτρινη στήλη. «Είναι αυτή που βρίσκεται στην κοιλάδα του βασιλιά», γιατί σκεφτόταν ότι δεν είχε γιο για να διατηρήσει τη μνήμη του ονόματός του. Είχε δώσει μάλιστα το όνομά του στη στήλη και ονομάζεται μέχρι σήμερα «Μνημείου του Αβεσσαλόμ». Ο Δαβίδ πληροφορείται το θάνατο του Αβεσσαλόμ. Τότε ο Αχιμάας, γιος του Σαδόκ, είπε στον Ιωάβ: «Άσε με να τρέξω και να αναγγείλω στο βασιλιά ότι ο Κύριος τον έσωσε από τους εχθρούς του». Ο Ιωάβ όμως του είπε: «Όχι, γιατί σήμερα δεν θα είσαι αγγελιοφόρος καλών ειδήσεων. Άλλη μέρα θα πας να μεταφέρεις τα νέα. Όχι όμως σήμερα, γιατί ο γιος του βασιλιά είναι νεκρός». Τότε είπε ο Ιωάβ στον ευθείο παδούλο του, τον Χουσί: «Πήγαινε να αναγγείλεις στο βασιλιά όσα είδες». Ο Χουσί προσκύνησε τον Ιωάβ και έφυγε. Ο Αχιμάας ξαναείπε στον Ιωάβ: «Ό,τι και να συμβεί, άσε με να τρέξω κι εγώ μετά τον Χουσί». Αλλά ο Ιωάβ του απάντησε: «Γιατί να τρέξεις, γιέ μου? Δεν πρόκειται για καμιά ευχάριστη είδηση για να πάρεις αμοιβή». Ο Αχιμάας αποκρίθηκε: «Όπως και να έχει το πράγμα, θέλω να τρέξω». Και ο Ιωάβ του είπε: «Καλά, πήγαινε». Έτρεξε λοιπόν από το δρόμο της κοιλάδας του Ιορδάνη και προσπέρασε το Χουσί. Ο Δαβίδ περίμενε ανάμεσα στις δύο πύλες της πόλεως, την εσωτερική και την εξωτερική. Κάποια στιγμή ανέβηκε ο φρουρός στη στέγη της πύλης, πάνω στο τείχος, κοίταξε πέρα μακριά και είδε έναν άνθρωπο που έτρεχε μόνος του. Αμέσως φώναξε και τον ανάγγελε στο βασιλιά. Ο βασιλιάς είπε: «Αν είναι μόνος του, φέρνει καλές ειδήσεις». Ο αγγελιοφόρος έτρεχε συνεχώς και πλησίαζε. Τότε ο φρουρός είδε κι άλλον ένα να τρέχει και φώναξε προς την πύλη. Να κι άλλος ένας που τρέχει κι αυτός μόνος. Ο βασιλιάς είπε, κι αυτός φέρνει καλές αιτήσεις. Ο φρουρός είπε, έτσι που τρέχει ο πρώτος, μου φαίνεται πως είναι ο Αχιμάας, ο γιος του Σαδόκ. Και είπε ο βασιλιάς, είναι αξιόλογος άνθρωπος, θα φέρνει οπωσδήποτε καλές ειδήσεις. Ο Αχιμάας φτάνοντας φώναξε τον βασιλιά, χαίρε, και τον προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος ο Θεός σου, είπε μετά, που σου παρέδωσε τους ανθρώπους που επαναστάτησαν εναντίον σου, Κύριέ μου βασιλιά. Ο βασιλιάς ρώτησε, είναι καλά ο νεαρός Αβεσσαλόμ? Ο Αχιμάας απάντησε, όταν ο δούλος ο Ιωάβ με έστελνε, παρατήρησα μεγάλη αναστάτωση, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Ο βασιλιάς του είπε, παραμέρισε και στάσου εδώ κοντά. Και στάθηκε παραμέρα. Τότε ακριβώς ήρθε ο Χουσί και είπε στο βασιλιά, μια καλή είδηση για σένα, κυρία μου βασιλιά. Ο Κύριος σήμερα σου απέδωσε δικαιοσύνη και σε απάλλαξε από όλους εκείνους που είχαν επαναστατήσει εναντίον σου. Είναι καλά ο νεαρός Αβεσσαλόμ? Ρώτησε ο βασιλιάς του Χουσί. Εκείνος απάντησε, μακάρι να καταλήξω σαν αυτόν τον νεαρό οι εχθροί σου, κυρία μου βασιλιά, και όλοι όσοι επαναστατούν εναντίον σου με σκοπό να σε βλάψουν. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 19. Τότε ο βασιλιάς ταράχτηκε. Ανέβηκε στο δωμάτιο πάνω από την πύλη και έκλαιγε. Βημάτιζε και έλεγε, γέ μου Αβεσσαλόμ, γέ μου Αβεσσαλόμ, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ αντί για σένα. Αβεσσαλόμ, γέ μου. Ο Ιωάβ επιτιμάει τον Δαβίδ. Ήρθαν και έφεραν την είδηση στον Ιωάβ ότι ο βασιλιάς κλαίει και πενθεί για τον Αβεσσαλόμ. Εκείνη την ημέρα η νίκη είχε μεταβληθεί σε πένθος σε όλο το λαό, γιατί όλοι άκουγαν να λέγεται ότι ο βασιλιάς είναι καταλυπημένος για το γιο του. Την ίδια μέρα ο στρατός μπήκε στην πόλη κρυφά, σαν ντροπιασμένος που είχε καταλήψει τη μάχη. Ο βασιλιάς είχε το πρόσωπό του σκεπασμένο και συνέχιζε να φωνάζει, γέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, γέ μου, γέ μου. Ο Ιωάβ μπήκε στον γειτόνα του βασιλιά και του είπε, σήμερα ντρόπιασες όλους τους στρατιώτες σου που έσωσαν τη ζωή σου και τη ζωή των γιών σου, των θυγατέρων σου, των γυναικών σου και των παλακίδων σου. Αγαπάς εκείνους που σε μισούν και μισείς εκείνους που σε αγαπούν. Σήμερα απέδειξες ότι δεν εκτιμάς ούτε το στρατό σου ούτε τους αρχηγούς του. Τώρα καταλαβαίνω πως αν ο Αβεσσαλόμ ήταν ζωντανός και όλοι εμείς νεκροί, αυτό δεν σε ευχαριστούσε. Τώρα λοιπόν σήκω, βγες και μίλησε φιλικά στους στρατιώτες σου. Ορκίζομαι στον Κύριο ότι αν δεν βγεις, κανείς δεν θα μείνει αυτή τη νύχτα μαζί σου. Και το κακό που θα πάθεις θα είναι μεγαλύτερο από όλες τις συμφορές που σε έχουν βρει από τα νιάτα σου μέχρι σήμερα. Ο βασιλιάς επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ. Τότε σηκώθηκε ο βασιλιάς και κάθισε στην πύλη της πόλης. Όταν αναγγέλθηκε στο στρατό ότι ο βασιλιάς καθόταν στην πύλη, συγκεντρώθηκαν όλοι οι στρατιώτες μπροστά στο βασιλιά. Στο μεταξύ, οι Ισραηλίτες, οι στρατιώτες του Αβεσσαλόμ, είχαν φύγει και είχαν γυρίσει καθένας στο σπίτι του. Σε όλες τις φυλές του Ισραήλ γίνονταν έντονες συζητήσεις ανάμεσα στο λαό. Ο βασιλιάς μας έσωσε από τους εχθρούς μας, έλεγαν. Αυτός μας ελευθέρωσε από τους Φιλιστέους και τώρα έφυγε από τη χώρα εξαιτίας του Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ όμως που τον χρήσαμε βασιλιά μας σκοτώθηκε στη μάχη. Τώρα λοιπόν τι περιμένουμε και δεν φροντίζουμε να ξαναφέρουμε τον βασιλιά Δαβίδ? Αυτά που έλεγαν οι Ισραηλίτες έφτασαν και στο βασιλιά Δαβίδ. Έστειλε μήνυμα λοιπόν στον Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς να πούν στους πρεσβυτέρους της φυλής Ιούδα, γιατί καθυστερείτε να ξαναφέρετε τον βασιλιά στο ανάκτορό του? Εσείς είσαστε αδέλφια μου, σάρκα μου και αίμα μου. Γιατί να μείνετε οι τελευταίοι που θα ξαναφέρετε τον βασιλιά? Και στον Αμασά διέταξε να πούν, εσείς αίμα μου και σάρκα μου. Να με θανατώσει ο Κύριος αν δεν γίνεις ισόβιος αρχιστράτηγός μου στη θέση του Ιωάβ. Τα λόγια του Δαβίδ λύγησαν την καρδιά όλων των ανδρών της φυλής Ιούδα. Με ομόφωνη συμφωνία έστειλαν μήνυμα στο βασιλιά. Γύρισε, του έλεγαν, μαζί με όλους τους ανθρώπους. Ο βασιλιάς πήρε το δρόμο του γυρισμού και έφτασε στον Ιορδάνη. Οι άντρες της φυλής Ιούδα ήρθαν στα Γάλγαλα για να τον προεπαντήσουν και να τον βοηθήσουν να περάσει το ποτάμι. Τότε έτρεξε και ο Σιμεή, γιος του Γεράου Βενιαμινίτης που καταγόταν από τη Βαχωρίμ, και βιάστηκε να πάει με τους άντρες της φυλής Ιούδα για να προεπαντήσει τον βασιλιά Δαβίδ. Μαζί του ήταν και 1000 Βενιαμινίτες και ο Σιβά, ο υπηρέτης της οικογένειας του Σαούλ, με τους 15 γιους του και τους 20 υπηρέτες του. Ήρθαν και αυτοί στον Ιορδάνη να προεπαντήσουν τον βασιλιά. Όλοι αυτοί διαβήκαν το πέρασμα του ποταμού για να μεταφέρουν την οικογένεια του βασιλιά και να εκτελέσουν τυχόν προσταγές του. Ο Δαβίδ δείχνει έλεος στο Σιμεή. Ενώ ο βασιλιάς περνούσε τον Ιορδάνη, ο Σιμεή, γιος του Γερά, έπεσε μπροστά του. «Μη μου λογαριάσεις, κυρία μου βασιλιά, την αμαρτία μου», του είπε. Ξέχνε το κακό που σου έκανα εγώ ο δούλος σου την ημέρα που έβγαινες από την Ιερουσαλήμ. Μην το σκέφτεσαι πια, βασιλιά μου. Ο δούλος σου αναγνωρίζει ότι αμάρτησα. Και να, σήμερα ήρθα πρώτος από όλες τις φυλές του Ιωσήφ για να σας συναντήσω, κυρία μου βασιλιά. Τότε ο Αβυσάη, γιος της Σερουίας, πήρε το λόγο και είπε: Πρέπει να πεθάνει ο Σιμεή, γιατί καταράστηκε τον εκλεκτό του Κυρίου. Αλλά ο Δαβίδ είπε στον Αβυσάη και στον αδερφό του, τον Ιωάβ: Τι σχέση έχετε εσείς με μένα, γη της Σερουίας, και με ενοχλείτε σήμερα? Κανείς δεν πρέπει να σκοτωθεί στον Ισραήλ σήμερα που αποκτώ τη βεβαιότητα ότι είμαι πραγματικά ο βασιλιάς αυτού του λαού. Μεταγύρισε και είπε στο Σιμεή: Δεν θα πεθάνεις. Και του το υποσχέθηκε με όρκο. Ο Δαβίδ δείχνει έλεος στο Μεμφιβοσθέ. Ο Μεμφιβοσθέ, εγγονός του Σαούλ, ήρθε και αυτός από την Ιερουσαλήμ για να προϋπαντήσει το βασιλιά. Δεν είχε πλύνει τα πόδια του, ούτε είχε περιποιηθεί τα γένια του, ούτε είχε πλύνει τα ρούχα του από την ημέρα που είχε φύγει ο βασιλιάς, ως εκείνη την ημέρα που γύριζε νικητής. Όταν τον είδε ο βασιλιάς, του είπε: Γιατί δεν ήρθες μαζί μου, Μεμφιβοσθέ? Εκείνος απάντησε: Κύριέ μου βασιλιά, ο υπηρέτης μου με εξαπάτησε. Εγώ δούλος σου του είχα πει να σαμαρώσει το γαϊδούρι για μένα, για να ανέβω πάνω του και να έρθω μαζί σου, επειδή είμαι ανάπηρος στα πόδια. Αλλά αυτός με συκοφάντησε σε σένα, κυρία μου βασιλιά. Όμως εσύ είσαι σαν άγγελος του Θεού. Κάνε λοιπόν όπως νομίζεις ότι σου φαίνεται καλό. Όλη η οικογένεια του πατέρα μου ήταν άνθρωποι άξιοι θανάτου μπροστά σου, κυρία μου βασιλιά. Εσύ όμως έβαλες το δούλο σου ανάμεσα σε αυτούς που έτρωγαν στο τραπέζι σου. Τι άλλο δικαίωμα μπορώ να έχω ακόμα? Και τι άλλη χάρη να ζητήσω από σένα, βασιλιά? Ο βασιλιάς απάντησε: Τι χρειάζονται όλα αυτά τα λόγια? Είπα: Εσύ και ο Σιβά θα μοιραστείτε τα χωράφια του Σαούλ. Τότε ο Μεμφιβοσθέ αποκρίθηκε στο βασιλιά: Ας τα πάρει όλα ο Σιβά. Φτάνει εσύ, κυριέ μου βασιλιά, να γυρίσεις το ανακτορό σου σώος και αυλαβής. Ο Δαβίδ προσφέρεται να ευεργετήσει τον Βαρζιλαΐ. Ο Βαρζιλαΐ, ο Γαλααδίτης, κατέβηκε από τη Ρογελίμ και πέρασε με τον βασιλιά τον Ιορδάνη για να τον αποχαιρετήσει εκεί. Ήταν πολύ ηλικιωμένος, 80 χρονών. Αυτός φρόντιζε για το φαγητό του βασιλιά όταν κατοικούσε στη Μαχαναΐμ, γιατί ήταν πολύ πλούσιος άνθρωπος. Ο βασιλιάς του είπε: Έλα μαζί μου, Βαρζιλαΐ, και εγώ θα φροντίσω για το φαγητό σου όσο θα είσαι μαζί μου στην Ιερουσαλήμ. Εκείνος όμως απάντησε στο βασιλιά: Πόσα χρόνια ζωής έχω ακόμα για να ανέβω μαζί σου, βασιλιά μου, στην Ιερουσαλήμ? Σήμερα εγώ, ο δούλος σου, είμαι 80 χρονών. Δεν μπορώ πια να απολαύσω τις ομορφιές της ζωής. Δεν μπορώ να καταλάβω τη γεύση αυτών που τρώω και πίνω. Δεν μπορώ πια να ακούω και να χαίρομαι τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες. Γιατί να σου γίνω βάρος, κυρία μου βασιλιά, μόλις που μπορώ να σε συνοδεύσω για λίγο στο πέρασμα του Ιορδάνη? Γιατί να μου κάνεις, βασιλιά μου, μια τέτοια ανταπόδοση? Επίτρεψέ μου λοιπόν να γυρίσω και να πεθάνω στην πόλη μου, κοντά στον τάφο των γονέων μου. Είναι εδώ όμως ο δούλος μου, ο Χυμά μου. Ας έρθει αυτός μαζί σου, κυρία μου βασιλιά, και κάνε γι' αυτόν ό,τι σου φαίνεται καλό. Ο βασιλιάς είπε: Ας έρθει μαζί μου ο Χυμάμ και εγώ θα κάνω γι' αυτόν ό,τι μου ζητήσεις. Πέρασε όλος ο στρατός τον Ιορδάνη, και όταν ο βασιλιάς πέρασε κι αυτός, φίλησε τον Βαρζιλαΐ και τον ευλόγησε, και ο Βαρζιλαΐ γύρισε στο σπίτι του. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ φιλονικούν για τον βασιλιά. Ο βασιλιάς έφτασε στα Γάλγαλα και ο Χυμάμ ήταν μαζί του. Όλος ο στρατός του Ιούδα και ο μισός στρατός του Ισραήλ συνόδευαν τον βασιλιά. Τότε οι Ισραηλίτες πλησίασαν τον βασιλιά και τον ρώτησαν: Με ποιο δικαίωμα, βασιλιά, σε άρπαξαν οι άντρες της φυλής Ιούδα και σε έφεραν, εσένα και την οικογένειά σου, μαζί και το στρατό σου πέρα από τον Ιορδάνη? Οι άντρες της φυλής Ιούδα απάντησαν στους Ισραηλίτες: Ο βασιλιάς συγγενεύει περισσότερο με εμάς. Και εσείς γιατί οργιστήκατε με αυτή μας την ενέργεια? Μήπως εξαρτηθήκαμε οικονομικά από τον βασιλιά, ή μήπως μας δωροδόκησε? Οι Ισραηλίτες αποκρίθηκαν στους άντρες του Ιούδα: Εμείς έχουμε 10 φορές περισσότερα δικαιώματα στο βασιλιά από εσάς, τους είπαν. Έστω και αν ο Δαβίδ είναι από τη φυλή σας, γιατί μας περιφρονείτε? Δεν ήμασταν εμείς οι πρώτοι που προτείναμε να ξαναφέρουμε τον βασιλιά μας? Οι άντρες όμως του Ιούδα απάντησαν με γλώσσα σκληρότερη από εκείνη των Ισραηλιτών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσπρα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έστας ασθενίες ημών, ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των υπηρού, σιον δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσε του κρνεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάζονται ως θεάτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον στις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να δω κάνω λουκοφτώματα ου και ευδοκίζει. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένων καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδενό. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκία εις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί του θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά νου πρόσεις Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οποίους και κατεσυνθήτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παρά αυτοί και εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος ηγαπώντας τους σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέηση μου εν διαλυθία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατοδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνε, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προς τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξελίπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνει των Ισλάκων. Ακουστών πίσω αν μη το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία ένικεν του ονοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως στην ψυχή μου και εν το έλεια σου εξολοθρές τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τους λίφωτες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπες αδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διέ την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγον δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη να μαρτύρει του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμε να επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστας συνέτσον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτουσαν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων του κούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, κλίνα στη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίσταμε, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δι, η χαρά εκλάμψη, χαίρε δι, η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δι, νεουργείται η κτήσης, χαίρε δι, βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξον μη. Προς είναι εκείνον έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίνο αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν έντο ψάλιν ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτο κεν, ή τούτον δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξαστα αυτήν όσπερην άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε Σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εν ανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων, ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε Σοφίας Θεού Δοχείων, χαίρε Επρονίας αυτού Ταμείων, χαίρε Φιλοσόφους Ασόφους Δεικνύουσα, χαίρε Τεχνολόγους Αλόγους Ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι Δινήσεις Ζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των Μύθων Ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας Πλοκάς Διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας Πληρούσα, χαίρε Βυθού Αγνίας Εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε Ολκάς των Θελώντων Σονθήνε, χαίρε Λιμήν των του Βίου Πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχιγένοη της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδήμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίση συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμερον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείες ημών, ανά και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημίς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Κύριε πρόσδοξη και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα συντεύξει και ήθνων τη ζωή μου προ τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίση ημά από πάση λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίη σου αγγέλη είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και ει την επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ότι ευλογητό ή στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, την τιμιωτέραν του χερουβήμ και ενδόξωτέραν ασυγκρίτων στο σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσο την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμα των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες ειν όλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τις μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολόν εργά την δόκη μου να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμο και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτό και διέτησής με σιτίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της η δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενο Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυ...

0: επιπτέν των πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Θεραπεία καρδιάς, το 1960. Η Δεσποινής Μαρία Κουφού, ετών 20, κάτοικος Καλύμνου, από 2 ετών υπέφερε από βαριάς μορφής πρόβλημα στην καρδιά. Αποφάσισε να μεταβεί στην Αθήνα για να εγχειριστεί. Προτού ταξιδέψει, ήλθε στον Άγιο Σάβα. Προσκύνησε το Άγιο Λειψανό του, με θερμά δάκρυα, ώστε να της χαρίσει την υγεία της. Του υποσχέθηκε ότι θα του έφερνε μια μεγάλη κανδύλα. Μετέβη στην Αθήνα και οι γιατροί είδαν την κατάστασή της πολύ βαριά, καθώς και πολύ πολύπλοκη. Η καρδιά της ήταν κολλημένη με τους πνεύμονες και είχε και στένωση μητροειδούς βαλβίδος. Οι γιατροί εχώρισαν την καρδιά από τον πνεύμονα. Την εγχείρηση της καρδιάς δεν την έκαναν. Την άφησαν στο μέλλον. Η κόρη με τους γονείς ήλθαν στην Κάλυμνο, φέρνοντας μαζί τους και την κανδύλα, την οποία είχαν αγοράσει για να την αφιερώσουν στον Άγιο. Η κόρη δεν ακολούθησε στο μοναστήρι, διότι δεν ήταν σε θέση να ανέβει. Ο Άγιος Σάββας παρουσιάστηκε στον ύπνο της κόρης και της λέει: «Να την φέρεις μόνη σου την κανδύλα στο μοναστήρι μου. Στο δρόμο θα βρεις ένα γαϊδουράκι να σε μεταφέρει». Το όνειρό της το διηγήθηκε στους γονείς της. Οι γονείς την πήραν μαζί τους. Στον δρόμο συνάντησαν την μοναχή της Μονής με το γαϊδουράκι και την μετέφεραν. Η κόρη έφερε τότε μόνη της την κανδύλα και με δάκρυα ευχαρίστησε τον Άγιο.

Βοήθεια ναυτιλωμένου. Το Νοέμβριο του 1966 ήμουν δόκιμος καπετάνιος και ταξίδευα από Ελλάδα για τη Ρωσία. Στο Βυσκανικό κόλπο ήταν μεγάλη τρικυμία και το καράβι ήταν ακυβέρνητο 2 μερόνυχτα. Μόλις έριξα το λαδάκι του Αγίου Σάβα, ό του θαύματος. Έσπασε αμέσως ο καιρός και πήγαμε στον προορισμό μας. Τώρα, 1972, είμαι ανθυποπλοίαρχος και σε κάθε κίνδυνό μου πάντα του Αγίου Σάββα το όνομα επικαλούμε και πάντα με βοηθάει. Ο πάντα ευγνώμων, ανθυποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Γεμελιάρης.

Η κυρία Αναστασία Κουλιανού από την Κάλυμνο στις 6 Μαρτίου 1967 διηγείται. Είχα ένα χρόνο να κάνω παιδί. Εξετάστηκα σε γιατρούς, αλλά δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Ο άντρας μου έταξε στον Άγιο Σάβα να μου χαρίσει παιδί. Ήλθαμε στο ιερό του Λείψανο και με τα δακρύων παρακαλέσαμε τον Άγιο να μας χαρίσει παιδί. Έλαβα κορδέλα του Αγίου, την φόρεσα και έμεινα έγκυος. Ο σύζυγός μου έφυγε και είδε ένα βράδυ στον ύπνο του τον Άγιο Σάβα να κρατά στα χέρια του δύο παιδιά, τα οποία χάριζε στον σύζυγό μου και του είπε «Αυτά τα παιδιά είναι δικά σου». Εγέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Μετά 3 χρόνια εγέννησε και το άλλο, όπως το έδειξε ο Άγιος Σάββας.

Μαρτυρία Παναγιώτη Μαλαχία από τη Λέρο. Υπέφερα από τρομερά ημικρανία. Η ζωή μου ήταν μαρτυρική. Εξετάστηκα σε πολλούς γιατρούς. Όλοι μου λέγαν ότι είχα όγκο κακοήθη και κανείς δεν βοήθησε στην ασθένειά μου. Κατέφυγα όμως στον Άγιο Σάβα. Προσευχήθηκα με τα θερμόντα κρύων στο ιερό του Λείψανο, άλυψα το κεφάλι του μελάδι της καντήλας του και ότου θαύματος. Ο Άγιος Σάβας με έκανε τελείως καλά.

Η Κατίνα Μακρυλού μας περιγράφει τη θεραπεία του πρόωρα γεννηθέντος εγγονού της. Η κόρη μου Σεβαστή Μαστόρου γέννησε παρά δύο μέρες 6,5 μηνών και έκανε αγόρι. Το βάλαμε στη θερμοκοιτίδα, αλλά κάθε λεπτό λιποθυμούσε και μαύριζε. Μέρα νύχτα, εγώ η γιαγιά του, καθόμουν από πάνω του για να προλάβω με τεχνητές αναπνοές και ενέσεις με τις νοσοκόμες να το βοηθήσουμε να συνέλθει, αν και οι γιατροί δεν μας έδιναν πολλές ελπίδες. Για μια στιγμή, μια μέρα κατά τις 10 η ώρα και 5 μέρες μετά τη γέννηση, από την κούραση και το ξενύχτη, άθελά μου έκλεισα τα μάτια μου. Καθώς ήμουν μισοβυθισμένη, άκουσα μια φωνή και σαν να έλεγε μια αδελφή νοσοκόμος στις άλλες. Ο πάτερ Σάβας έρχεται για να κάνει το μωρό καλά. Εκείνη τη στιγμή εγώ ξαφνιάστηκα και σαν να μου φάνηκε ότι ήταν μπροστά στη θερμοκοιτίδα όρθιος και κοίταζε το μωρό. Από τότε το παιδί δεν ξαναμαύρισε. Άρχισε να θρέφεται κανονικά και σε λίγες μέρες πήρε το βάρος που έπρεπε, ώστε να βγει από το νοσοκομείο.

Σωτηρία ναυαγών. Ξεκινήσαμε από Βραζιλία για Βενεζουέλα για φόρτωση πετρελαίου. Αφού φορτώσαμε, ξεκινήσαμε να κατεβούμε για Ολλανδία. Θέλαμε 5 μέρες για να φτάσουμε στην Ολλανδία. Μας έπιασε θάλασσα στην Πορτογαλία, ανοιχτά τις θαλάσσεις, περίπου 450 μίλια. Κατά τη θαλασσοταραχή αυτή, το πλοίο υπέστη πλήγμα από τη δύναμη του αέρος, που ήταν 12 μποφόρ και ύψος κύματος 9 μέτρων. Στο πλοίο τούτο ήμασταν 47 άτομα και η μόνη σωτηρία ήταν που μας έμεινε μια βάρκα. Η βάρκα αυτή ήταν μόνο για 22 άτομα. Μετά φόβου έβαλε μέσα 29 άτομα και οι λοιποί, 18 άτομα, έμειναν στο πλοίο, το οποίο από ώρα σε ώρα βυθιζόταν. Για μας η σωτηρία ήταν μία, η πίστη στον Θεό και στη βοήθειά Του. Και πράγματι, αφού ήρθε το τέλος του πλοίου, αναγκαστήκαμε να πέσουμε στη θάλασσα, αφού προηγουμένως και οι 18 άνδρες του πλοίου κάναμε την προσευχή μας. Πέσαμε στη θάλασσα σαν να μας οδηγούσε μία δύναμη προς την σωτηρία. Μα πράγματι, η σωτηρία μας ήρθε γρήγορα. Εγώ, αφού πάλευα απελπισμένα, ζήτησα τη βοήθεια του Θεού, αφού είδα το τέλος που κόντευε. Είπα λοιπόν μέσα στην απελπισία: «Άγιε Σάβα, κάνε το θαύμα σου και εγώ θα ανάψω λαμπάδα σαν τον πόη μου». Πράγματι, εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται μία σανίδα, όπου και την έπιασα για να μπορώ να κρατηθώ στην επιφάνεια. Ύστερα από μία ώρα περίπου, καθώς πάλευα με τα κύματα, ήρθε ένα πλοίο ρωσικό και με τη βοήθειά τους και τη δύναμη που πήγαζε εκείνη την ώρα, μπόρεσα να ανεβώ στο πλοίο για να σωθώ. Τέλος, όλοι σωθήκαμε, διότι όλοι είμαστε χριστιανοί και η πίστη να μας βοηθήσουν πάλι χριστιανοί, αυτή μας διπλασίασε τις δυνάμεις μας. Αφού ανεβήκαμε όλοι στο πλοίο, είπαμε και πιστέψαμε πραγματικά πως ήταν θαύμα που σωθήκαμε και όλοι μας κάναμε την σχετική υπόσχεση. Μόλις με τη βοήθεια του Θεού ήλθα στην Κάλυμνο, το πρώτο που είχα να κάνω ήταν να επισκεφθώ τον Άγιο Σάβα. Έφερα μαζί μου μία λαμπάδα σαν τον πόη μου, όπως του έταξα. Προσευχήθηκα θερμότατα στον Άγιο Σάβα με πολλά δάκρυα, γιατί με έσωσε από βέβαιο θάνατο και με έφερε κοντά στην οικογένειά μου. Παρακάλεσα τον Άγιο να είναι γρήγορα βοηθός σε παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλους ανθρώπους. Η χάρη του Αγίου Σάβα σε εμένα δεν είναι η μοναδική, αλλά πολλές άλλες περιπτώσεις που ζήτησα τη χάρη του μεταπίστεως με βοήθησε πλουσίως.

Θεραπεία της μέσης. Έτος 1970. Ο άντρας μου εργάζεται ναυτικός στα καράβια. Εξαιτίας της σκληρής εργασίας, κόπηκε η μέση του και υπέφερε πάρα πολύ. Εγώ είχα πολύ καιρό να λάβω γράμμα του και ανησυχούσα πολύ. Παρακαλούσα όμως τον Άγιο Σάβα ημέρα και νύχτα για τον άντρα μου Βασίλειο να λάβω γράμμα του, γιατί ποτέ άλλοτε δεν άργησε να μου γράψει. Ο Άγιος Σάββας άκουσε τη δέησή μου και έλαβα γράμμα του. Μου έγραψε πως είδε όνειρο. Είδε τον Άγιο Σάββα και του έλεγε ότι μου έστειλε η γυναίκα σου. Τον έπιασε από το χέρι και του είπε το εξής: «Βασίλη, σήκω επάνω και περπάτησε». Και πράγματι, το πρωί σηκώθηκε τελείως υγιής. Μετά από μερικές μέρες, έλαβε το γράμμα μου με το λάδι του Αγίου Σάββα. Πάντοτε δοξάζω τον Άγιο Σάββα και διηγούμε τα θαυμάσια του. Η ευγνώμων Μαρία Γκίνη.

Θεραπεία ασθενούς 1970. Είμαι η σεβαστή Ντρή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλύμνου. Το 1970 είχα αρρωστήσει με πολύ πυρετό, χωρίς να μπορέσουν οι γιατροί να βρουν τι είχα. Ζητούσα βοήθεια. Παρακαλούσα τους Αγίους. Ο πόνος μου ήταν μεγάλος, διπλός, γιατί είχα και 6 παιδιά. Η αρρώστια μου κράτησε περίπου 10 μέρες. Παρακαλούσα τον Άγιο Παντελεήμονα, τους Αγίους Αναργύρους. Ένα βράδυ θυμήθηκα τον Γέροντα, τον πατέρα Σάβα. «Ε, Γέροντα Πλιό, έλα και εσύ Πλιό, βοήθησέ με. Τόση φαμίλια έχω, να μην καθίσω στο κρεβάτι». Ετόπα με την καρδιά μου. «Ε, έλα Πλιό, Γέροντα, με ξέρεις Πλιό, έλα». Κοιμήθηκα στις 11. Μόλις έκλεισα τα μάτια μου, νάτος γελαστός. «Ε, τελευταία με θυμήθηκες εμένα. Για κάνε το κεφάλι σου κάτω». Με σταύρωσε. «Τελευταίον με θυμήθηκες. Σήκω επάνω». Ξύπνησα αμέσως. Γύρισα να τον δω. Εγώ ούτε πυρετό ούτε τίποτα. Σηκώνω τον άντρα μου. «Κώστα, Κώστα, φέρε το θερμόμετρο». «Γιατί», μου λέει, «έχεις πυρετό». «Τίποτα δεν έχω». «36,5». «Έτσι απότομα», μου λέει. Του είπα τι έγινε. «Ω Άγιε Σάβα μου, ώστε τον είδες». «Να, τώρα μόλις έφυγε». «Έγινα καλά, σαν να μην είχα αρρωστήσει».

Θεραπεία καρδιάς. Έτος 1973. Ονομάζομαι Καλλιόπη Τούσιου. Τον σύζυγό μου τον λένε Δημήτριο. Καταγόμαστε από τα Παλούκια Σαλαμίνας. Το 1966 γεννήθηκε το τέκνον μας Σταύρος με καρδιακή πάθηση γνωστή ως τετραλογία Φάλοτ. Την πάθηση αυτή την είχε μέχρι 7 χρονών. Δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου, διότι φούσκωνε και μαύριζε. Τον μεταφέραμε πάντοτε με καρότσι. Όταν έγινε 7 ετών, αποφασίσαμε να κάνουμε εγχείρηση. Πήγαμε στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Ο γιατρός χειρούργος καρδιολόγος, κύριος Γεώργιος Τόλιος, μας είπε ότι η εγχείρηση ήταν πολύ σοβαρή. Αποφασίσαμε να χειρουργηθεί. Ο Τόλιος έκανε την εγχείρηση με 6 άλλους ξένους επιστήμονες. Επειδή γνωρίζαμε την σοβαρότητα της εγχειρήσεως και επειδή ο κύριος Τόλιος μας είπε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να σώσει το παιδί, καταφύγαμε στην προσευχή, επικαλούμενοι τον Άγιο Σάββα με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Η εγχείρηση πέτυχε. Ο γιατρός μας έλεγε μετά την εγχείρηση ότι για πρώτη φορά αισθάνθηκε στα χέρια του τέτοια ευχέρεια σαν κάποιος να κινούσε τα δάκτυλά του. Έτσι ο Σταύρος μας έγινε τελείως καλά. Και ενώ πρώτα μόλις βάδιζε 2-3 βήματα, μαύριζε και έπεφτε, τώρα τρέχει, παίζει με την μπάλα, χωρίς να αισθάνεται κόπωση. Η εγχείρηση έγινε στις 3 Δωδεκάτου 1973. Η ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιο Σάββα είναι μεγάλη.

Θεραπεία Χρυσαφίας. Έτος 1962. Ονομάζομαι Ευσταθία Κοντογεωργάκη και είμαι κάτοικος Λέρου. Τον σύζυγό μου τον λένε Γεώργιο. Το 1962 γεννήθηκε ένα αγοράκι. Ο γιατρός μας είπε ότι έπασχε από χρυσαφία και ήταν αβέβαιο αν θα ζούσε. Γι' αυτό θα έπρεπε να το βαφτίσουμε. Ήταν δε βαριά άρρωστο. Κατά την ώρα της βαπτίσεώς του μαύρισε και φαινόταν ότι πέθαινε. Εγώ τότε άλυψα το παιδί με το λάδι του Αγίου Σάβα που είχα μαζί μου και το παιδί που έλαβε το όνομα Αντώνιος έγινε αμέσως καλά. Από τότε δεν λησμονώ τον Άγιο Σάβα που έσωσε το παιδί μου και μας έδωσε τόση μεγάλη χαρά.

Θεραπεία σπασμένης χειρός. Ονομάζομαι Νικητάδε Νατσιμούρη. Κατάγομαι από την Κάλυμνο. Έσπασα το δεξί μου χέρι και το είχα 3 χρόνια κρεμασμένο και ακίνητο. Υπέφερα πάρα πολύ. Μια μέρα αποφάσισα και ανέβηκα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα να προσευχηθώ. Ήταν μέρες του Πάσχα και μαζί με τις καλογριές κάναμε παράκληση στο λείψανο του Αγίου. Έκλαψα με την ψυχή μου στον Άγιο να μου θεραπεύσει το χέρι μου, γιατί στον αγκώνα είχε μαζευτεί ένας όγκος σαν πορτοκάλι. Στην ώρα της παρακλήσεως έκανε κρότο, σαν να έσπασε καρύδι και λύθηκε το χέρι μου. Εγώ από τη μεγάλη μου χαρά έβγαλα μεγάλη φωνή. Έκανα το σταυρό μου με το θεραπευμένο χέρι μου που είχα 3 χρόνια να κάνω σταυρό. Όλες οι μοναχές είδαν το θαύμα και γονατιστές και με πολλά δάκρυα ευχαριστούσαμε τον Άγιο για το μεγάλο θαύμα που μου έκανε. Κατέβαινα από το μοναστήρι κτυπώντας τα χέρια μου από τη μεγάλη μου χαρά και δόξαζα τον Άγιο με μεγάλη φωνή. Στο δρόμο έσπαζα κλαδιά με το θεραπευμένο μου χέρι. Κάθε φορά που σηκώνω το χέρι μου να κάνω σταυρό, ενθυμούμε το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος και δοξάζω το Θεό που μας χάρισε τον Άγιο Σάβα, τον θαυματουργό και καλό γιατρό.

Θεραπεία εκζέματος. Ο κύριος Χριστόδουλος Ζωγραφάκης διηγείται. Το παιδί μου Νικόλαος, όταν ήταν 5 ετών, αρρώστησε με έκζεμα στα πόδια του. Σε πολλούς γιατρούς το πήγα. Κανείς δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει. Τέλος αποφάσισε να καταφύγω στη χάρη του Αγίου Σάβα. Μαζί με το παιδί μου ανέβηκα στο μοναστήρι, προσευχήθηκα θερμά στο Άγιο Λειψανό του. Κάναμε αγρυπνία και λειτουργία, κοινώνησα το παιδί, το αλείψαμε με το λάδι του Αγίου Σάβα και αμέσως έγινε καλά.

Η κυρία Κούλα Ζωγραφάκη μας περιγράφει τη θεραπεία πνιγμού της κόρης της από ξένο σώμα. Η κόρη μου Ευστρατεία, όταν ήταν 2 χρονών, εκεί που έπαιζε βρήκε καρφί. Το έβαλε στο στόμα της και το καρφί σταμάτησε στο λαιμό της. Αμέσως το παιδί μελάνιασε και έβγαζε αίμα από το στόμα του. Εγώ μόλις το είδα, δεν ήξερα τι να κάνω από το φόβο μου. Στην απελπισία μου θυμήθηκα τον Άγιο Σάβα και τον παρακάλεσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τότε αμέσως το καρφί πέρασε κάτω και το παιδί το έβγαλε. Το καρφί το πήρα, το έβαλα σε χρυσή πλάκα και το κρέμασα στην εικόνα του μπροστά.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

ουρανός, το σκότος δε φωτίζει. Το σκότος δε φωτίζει κι ο τόπος είναι άσχημος, με αίρες που δεν μπορίζει.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον αυτό τον κύκλο της εκπομπής που εσείς αξιολογείτε, αφού και πάλι μνημονεύσουμε θετικότατα τη συμβολή όλων των υπευθύνων του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σήμερα σκέφτηκα να μην πετάξουμε στα σύννεφα, ούτε να περπατήσουμε για πολύ χρόνο στη γη, αλλά να αναφερθούμε στη λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία προβάλλει τον τόπο μας, προβάλλει τα μνημεία μας, προβάλλει την ιστορία μας. Η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι έντεχνης δημιουργίας όπου συνυπάρχει η ιστορία, συνυπάρχει η παρουσία των ανώνυμων ανθρώπων, αλλά συνυπάρχουν και τα έργα τους, τα οποία αριθμώνται πολλά. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και πώς μας ταξιδεύει στην εποχή του μέσα από τα έργα του στο μεγάλο κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλοί λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές μπόρεσαν να ενσαρκώσουν μέσα στο έργο τους βιώματα, ηλικιακά βιώματα, ταξιδιωτικά βιώματα και άλλες αναμνήσεις, όχι μόνο που επεδίωξαν οι ίδιοι, αλλά και με τη συνάντησή τους με άλλους ανθρώπους. Τρανό παράδειγμα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης στο μεγάλο του έργο «Ταξιδεύοντας», όπου μας ταξιδεύει στις χώρες που ο ίδιος πήγε και αυτές τις εντυπώσεις τις αποτύπωσε σε ένα ογκώδες περίφημο λογοτεχνικό δημιούργημα. Εμείς θα αναφερθούμε, σύμφωνα με όσα μπόρεσα να σημειώσω και να μεταγράψω μέσα από τα έργα του, στο πώς ο ίδιος προβάλλει το μεγάλο κάστρο όπως το έζησε τα παιδικά του χρόνια και μάλιστα την τελευταία 15ετία της τουρκοκρατίας. Το 1889 ήταν μόλις 7 ετών. Το 1898, με τη σφαγή δηλαδή των χριστιανών στην οδό εδώ της 25 Αυγούστου, ήταν 15 ετών. Έζησε όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα και βέβαια ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Επανάσταση του 1889 ενέπνευσε τον ίδιο στο να γράψει το επίσης περίφημο δραματικό έργο «Καπετάν Μιχάλης». Η τοπογραφία λοιπόν είναι έκδηλη μέσα στα έργα του Αριστού Καζαντζάκη. Ο ίδιος προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα με δόση ιστορικής αλήθειας. Διακρίνει τα ονόματα των ηρώων από τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για περισπούδαστα έργα στην κριτική λογοτεχνία ανάμεσα στην ιστορία και την λαογραφία. Ο ίδιος στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο γράφει: «Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί, περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμε σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο, γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κριτικό χώμα με μένα και καλύτερα από όλους τους αγωνιστές που ζουν ή έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός την κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες?» Η περισπούδαστη αναφορά του Νίκου Καζαντζάκη στα ιστορικά γεγονότα του Μεγάλου Κάστρου μας ταξιδεύει πράγματι με ένα κορυφαίο τρόπο. Άλλωστε, ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τους δικούς τους συλλογισμούς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους κατέγραψε ο ίδιος με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψιλωρίτης. Ο βιωματικός του ορίζοντας και ο βιωματικός του κόσμος είναι πράγματι μια σειρά από μικρές ή μεγάλες δραματικές πράξεις. Ας μην ξεχνάμε έργα όπως η αναφορά στον Γκρέκο, ο Καπετάν Μιχάλης και όπως είπαμε πριν και το Ταξιδεύοντας, είναι τα έργα εκείνα που συναντιέται η ταξιδιωτική εμπειρία με την ιστορική μνήμη. Επανέρχομαι στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο όπου γράφει:
μια από τις λαχτάρες της ζωής μου, στάθηκε πάντα το ταξίδι. Να δω, να αγγίξω άγνωρα χώματα, να μπω να κολυμπήσω σε άγνωρες θάλασσες, να γυρίσω τη γης και να μην χορταίνω καινούργιες στεριές και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες και να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά. Αυτά είναι τα βιώματα του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι τόσο λίγα αλλά και τόσα πολλά. Άλλωστε ο ίδιος, κριτολάτρης, όπως γράφει και σε ένα άλλο του έργο, με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης και προσπάθησα ως άνθρωπος και ως συγγραφέας να πολεμήσω για την ειρήνη, τη λευτεριά, την ειρήνη ξανά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Απόσπασμα από ένα γράμμα το οποίο έστειλε στην Επιτροπή του Απονεμηθέντος σε αυτόν βραβείου ειρήνης στη Βιέννη της Αυστρίας. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ιστορία, έγραψε και φιλοσοφία, έγραψε και λογοτεχνία, έγραψε και κριτική διάλεκτο, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε, οι επιδράσεις του ήταν πάρα πολλές. Και ήταν πολλές, αλλά σταμάτησαν να είναι πολλές, όταν ο ίδιος, αν θέλετε, θαμπόθηκε ή θεάθηκε μπροστά του ο κριτικός με τις εμπειρίες του. Και ένα απόσπασμα έκδηλο από ένα γράμμα που είχε στείλει ο ίδιος στον Γεώργιο Παπανδρέου λέγει: «Αυτοί, κριτικοί δηλαδή, τρώνε όχι μόνο τα αυγά με τα τσόφλια, αλλά και τα τσουκάλια που τα βράζουν. Εκείνοι ως άνθρωποι είναι είτε μπακυρένια είτε πύληνα τσικάλια. Άμα είσαι πύληνο και ραγίσεις, δεν ξανακολλάς πια». Η βιωματικότητά του Καζαντζάκη είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο σπουδαία. Άλλωστε, πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που κινείται ανάμεσα σε παιδικά αναγνώσματα, σε παιδικές αφηγήσεις, ακροάσεις που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να μεταπλάσει μέσα από το έργο του. Φυσικά, εδώ μπορεί διακειμενικά να μας ταξιδέψει και στον φιλέτερό του Παντελή Πρεβελάκη και έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό γιατί ο ίδιος του έστελνε λέξεις όπως γνωρίζουμε για να ολοκληρώσει κάποτε το γιγάντιο έργο της Οδύσσιας. Όμως οι εικόνες που απηχούν στην αρχή έμεσα ή λανθάνοντας, αργότερα όμως άμεσα την Κρήτη, ξεκινάνε επίσης από αυτά που ο ίδιος έζησε στην παιδική του ηλικία. «Διάβαζα», λέγει ο ίδιος, «συναξάρια, άκουγα, παραμύθια, έπαιρνε το αυτί μου κουβέντες κι όλα μεταμορφώνονταν μέσα μου». Το διπορικό του πολύ μεγάλο είναι πράγματι τόσο σπουδαίο το να διαβάσουμε ξανά τη συνέντευξη που έδωσε το 1955, δηλαδή 2 χρόνια πρωτού πεθάνει, στο Παρίσι. Λέγει μεταξύ των άλλων τα εξής: «Ένας πραγματικός μυθιστοριογράφος δεν μπορεί παρά να ζει μέσα στην πραγματικότητα του καιρού του και ζώντας αυτή την πραγματικότητα συνειδητοποιεί την ευθύνη του. Προσπαθεί να βοηθά τους ομοίους του, να αντιμετωπίζει και να λύνει κατά το δυνατόν τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του. Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δράσης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρμα της δράσης. Ο μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε να αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδους συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένεις πιστός στην αποστολή του, είναι ένας μαχητής». Τα πρώτα αναγνώσματα λοιπόν ήταν φυλάδες Αγίων. Και βέβαια τούτο μαρτυρείται στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο
και αυτό που διάβασα προηγουμένως σε ένα από τα πιο έτσι κρίσιμα έργα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1977, τον Ασυμβίβαστο. Ο Καζαντζάκης ανήκει στους διαβάτες του Μεγάλου Κάστρου. Ανήκει σε αυτούς που συναντούν τον καπετάν Μιχάλη, ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατατόπια και τις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου, του Ηρακλείου. Η πλαθιά στράτα, το Μεϊντάνι, η καινούρια πότα, οι τρεις καμάρες που σήμερα είναι περιοχές τουριστικά θέλγητρα, συγκεντρώνουν δηλαδή πλήθος περιηγητών και άλλων ανθρώπων, ο ίδιος λέγει χαρακτηριστικά. Η πλαθιά στράτα ήταν μια από τις δυο βασιλόφλεβες του Μεγάλου Κάστρου. Ξεκινούσε από τον Χανίον την πόρτα δυτικά και έφτανε του Λαζαρέτου την πόρτα, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι τρεις καμάρες και ο μπαξές του Πασά. Εδώ κάθε Παρασκευή έπαιζαν νιζάμινες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την καινούρια πόρτα κατά νότου και κατέβαινε στο λιμάνι. Στη Σταύρωση ήταν το Μεϊντάνι, η καρδιά της πλατείας. Εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στο έργο του Καζαντζάκη, επαναλαμβάνω, ένεκα της προβολής εικόνων μικρών τοπίων του Μεγάλου Κάστρου, είναι ότι αναφέρεται σε περιοχές όπου συνοστίζονταν οι άνθρωποι. Ας μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή τη σιωπή, τον εγκλισμό των χριστιανών. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Τετιές ήταν πλάι στον Άγιο Μινά, μια μακρουλή απλόχωρη αυλή, στη μέση της αυλής το κυβούρι του Αγίου, γύρω του μακροσκάμια και σκαμνάκια, όπου κάθιζαν οι πιστοί κάθε Παρασκευή, κοίταζαν τον Άγιο και κουβέδιαζαν. Μοναδικές εικόνες πραγματικά, και μάλιστα τόσο αιχμηρά διατυπωμένες, που αξίζει σήμερα κάποιος να επισκεφθεί διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη, για να δει τι απέμεινε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε, αλλά και τι ερημώθηκε σε αυτές τις περιοχές. Τα βιώματα του συγγραφέα είναι πράγματι μια ιδιότυπη ψυχολογία. Ο σκοπός του ήταν να δώσει πραγματικά αυτό το μεγαλείο του τόπου του, που μπορεί να το πατούσαν, να το λαιλατούσαν οι Τούρκοι, αλλά ωστόσο στα παιδικά του μάτια εξακολουθούσε να είναι καθαρό. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος, να σώσω, δίνοντάς το με λέξεις, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν ένα αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του καπετάν Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμη τα χώματά μας και συνάμα άρχιζαν να ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της ελευθερίας. Τα παιδιά της Κρήτης γίνονταν γρήγορα άντρες. Αλλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο. Κι είχαν καπετάνιο έναν Άγιο, τον Αημινά, τον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου». Θέλω να πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με διάφορους τρόπους, σε συνεντεύξεις, σε μικρά σημειώματα, σε μικρές ή μεγάλες λογοτεχνικές μελέτες για τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Θεό. Κάποιοι τον έβγαλαν εσαΐ άθεο, κάποιοι τον θεώρησαν ότι οι απόψεις του ήταν πολύ μακριά από την θρησκεία, κάποιοι άλλοι τον θεώρησαν θρησκευόμενο, και βέβαια μια από τις ισχυρές μαρτυρίες μέσα στα έργα του είναι αυτές οι συχνές αναφορές στο όραμα αυτού του λαού που είχε από τότε στο νου του να λέει, όπως ακριβώς τα έλεγε «Παναγία μου», έλεγε «Αϊ Μινά». Ο Καζαντζάκης λοιπόν, κυρίως μέσα στο έργο του καπετάν Μιχάλης, με μεγάλη δεξιοτεχνία, είναι αυτός που
θέλει τα πρόσωπα που περπατούν εκείνους τους χρόνους μέσα στον λογοτεχνικό περίβολο του καπετάν Μιχάλη, όπως είπα πριν, να είναι αληθινά πρόσωπα. Εκείνα δηλαδή που έφταναν στις τρεις καμάρες, όπως ζούμε και σήμερα, ή στεκότανε στο μεγάλο πλάτανο, ή περνούσαν αυτούς τους χώρους και τελικά ήθελε να μας πει ότι οι άνθρωποι κάτω από την μύτη, κάτω από την νύχτα, μεταφορικά την υποδούλωση των Τούρκων, παρέμεναν αληθινοί. Σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κατά το Δειλινό ξεχύθηκαν λαμπροστολισμένοι χριστιανοί και χριστιανές στις τρεις καμάρες. Φυσούσε αέρας, κυμάτιζαν με ταξωτές κορδέλες τα κοριτσίστικα μαλλιά. Κατά βορρά τριανταφυλλένια αναπαύονταν η θάλασσα. Πίσω κατά νότου χλωροπρασίνιζαν τα χωράφια, ροδάμιζαν τα βουνά και απάνω ουρανός σκέπαζε μενεξελένιος χνουδωτός, ήμερος πολύ τους καλοφαγωμένους καστρινούς που βγήκαν σε Ριάννη να δούνε και να χωνέψουν». Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι μέσα από την έντονη κριτολατρία ξαναγράφεται μια ιστορία. Και η ιστορία εδώ δεν είναι παρελθόν, παραμένει ζωντανή όσες φορές διαβάσουμε το υπέροχο αυτό έργο. Θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα λίγο πιο κάτω, όπως διάβασα πριν από τη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος το 1955 σε ραδιοσταθμό του Παρισιού, για να δούμε τι λέει για τους κριτικούς. Όμως θα διαπιστώσετε ότι μέσα σε πυκνές λογοτεχνικές αράδες προβάλλεται ξανά ο κριτικός, η λογοτεχνία, η ιστορία του, τα παθήματά του. «Δεν βλέπω την Κρήτη σαν ένα πράγμα γραφικό και χαμογελαστό. Αυστηρή είναι η μορφή της, σκαμμένη από τον αγώνα και τον πόνο. Αυτό το νησί μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής ήταν προορισμένο από τη γεωγραφική του θέση να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους. Να γιατί η Κρήτη υπήρξε η πρώτη γη της Ευρώπης που δέχθηκε το φως του πολιτισμού και ήλθε από την Ανατολή. 2000 χρόνια πριν το ελληνικό θαύμα ανθούσε στην Κρήτη, αυτός ο μυστηριώδης πολιτισμός, ο λεγόμενος Αιγαιακός, ακόμα βουβός, γεμάτος από ζωή, μεθυσμένος από χρώματα, με φινέτσα και γούστο, που ξαφνιάζουν και προκαλούν το θαυμασμό. Μάται αντιστεκόμαστε στο ίχνος του παρελθόντος. Υπάρχει μια έκρηση, νομίζω, μια μαγική έκρηση που ακτινοβολεί από τα αρχαία χώματα που πάλεψαν και υπέφεραν πολύ. Σαν κάτι να έμεινε μετά την εξαφάνιση των λαών που αγωνίστηκαν, έκλαψαν και αγάπησαν σε ένα κομμάτι γης». Ο Καζαντζάκης είναι αυτός που, και όπως φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις των έργων του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τους κριτικούς αλλά και τις κριτικές. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία, διαβάζουμε τα εξής: «Τι διάολος σπουδάζει? Ακόμα σπουδάζει? Δεν λέει πως δεν έχει μούτρα να γυρίσει στην Κρήτη, γιατί παντρεύτηκε με Οβρέα? Μαγάρισε, αδέλφη Κωνσταρέο Κανακάρης, ο γιος σου το αίμα μας. Και να ζούσες, να μου τον πιάσεις από τον αστράγαλο και να τον κρεμάσεις ανάποδα στα δοκάρια σαν τουλούμι. Θα καταντήσει και τούτο σαν τον μπάρμπα του τον τίτηρο δάσκαλος. Ψαλιδόκολος, μπουμπουνοκέφαλος με γυαλάκια. Καλός ο χείρο μας, μα βγήκε χαλαζιάρης, φτού». Αναφέρεται στο Θρασάκι που τον φαντάζεται, στον καπετάν Μιχάλη, ο Καζαντζάκης, πολεμιστή άξιο της γενιάς του. Και βέβαια αναφέρεται παράλληλα και στην αξία της γυναίκας. Η θυμοσοφία του Καζαντζάκη έδωσε ίσως πολλά στοιχεία που γιγαντώνουν όταν κανείς διαβάζει δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, βλέπει αυτό το ηρωικό πνεύμα. Ο κριτικός έχει σχεδόν γιγάντιες διαστάσεις. Είναι ο ήρωας της φύσης, είναι ο ήρωας των πολέμων, είναι ο ήρωας της οικογένειας,
είναι ο ήρωας του τόπου του. Με απλά λόγια, δεν ξεφεύγει από τη λαϊκή σοφία. Είναι αυτός που θα τον δούμε τρεχάτο, με κρουσάτο μαύρο μαντίλι στις χαρές και τις λύπες. Είναι αυτός που δεν μένει θαυμάζοντας μόνο τους μορφωμένους, αλλά καμαρώνει για τη λεβέντικη του στάση σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Και πάλι στο καπετάν Μιχάλη γράφει «Ατσαλένια τα κορμιά των κριτικών, να μπορούμε να βαστάξουμε 100, 200, 300 χρόνια, όσο να λευτερώσουμε την Κρήτη». Αυτά τα λέει ο Καζαντζάκης, γιατί βέβαια μέσα σε αυτές τις περιγραφές κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Και ποια είναι αυτή η ιστορία? Είναι αυτή καθεαυτή άνθρωποι.

λέω εγώ, με προγενέστερο βέβαια τον Βιαννίτη Ιωάννη Κονδυλάκη, όπου τέριαξε, προσάρμοσε αυτή την αγκαλιά της φύσης με το πνεύμα του κριτικού, το χαρακτήρα και τη λεβεντοσύνη του. Άλλωστε, ο Καζαντζάκης ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν αποποιήθηκε όμως την ταυτότητά του. Ήταν κι αυτός, σαν τους σημερινούς, Έλληνες που κατοικούν σε όλο τον κόσμο και που τρέφουν αυτή τη βαθιά νοσταλγία για την πατρίδα τους και που δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης βιωματικά ζυμώνεται με τον τόπο του. Είναι πολλά αυτά που υπάρχουν στα έργα, ενδεικτικά και μόνο μεταπλάθουμε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι στο ταξιδεύοντας. Και γιατί επανέρχομαι? Γιατί το όχημα που μας έδωσε όλη αυτή την εικόνα του ιστορικού μεγάλου κάστρου, που άντεξε τόσους και τόσους κατακτητές και που φαντάζει σήμερα μέσα και έξω από τα ενετικά τείχη, είναι ακριβώς το όραμα μιας ιστορίας που τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, βρέθηκε αυτό το μέγιστο ανάστημα του λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη. Το ταξίδι είναι εκείνο που εξέφραζε τις ιδέες του. Είναι εκείνο που διήβρινε, αν θέλετε, τα μηνύματά του. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι που δείχνει αυτό που σήμερα λέμε και ενθυμούμενος αυτή τη στιγμή πρόχειρα, ένα δύστιχο που πραγματικά θα τέριαζε στην ελεύθερη ψυχή του Καζαντζάκη. Πέραν του γνωστού, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος. Το δύστιχο αυτό λέγει: σαν έχεις λεύτερη ψυχή και σκέψη ταξιδεύτρα, μην τη φοβάσαι τη ζωή όσο και αν είναι ψεύτρα. Ακούστε τώρα διακειμενικά τι λέει στην Οδύσσεια. Ήλιε γοργό παιγνιδιωμάτι μου, φρογολαγωνικό μου, την άγρυπα αγαπώ ξετόπωσε και πάρτιν του κυνηγού, κι ό,τι τυράς της γης μαντάτευε και ό,τι γρικάς μολόγα. Κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλο πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιστορία του Μεγάλου Κάστρου έφτασε σε μας μέσα από μια σπουδαία σμήλη του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ πρέπει να μνημονεύσω το αφιέρωμα του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας και μια πρωτεύουσα πραγματικά εργασία του δασκάλου μου, γλωσσολόγου, ακαδημαϊκού στην Ακαδημία Αθηνών, του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, με τίτλο «Το ιδιωματικό στοιχείο στην κριτική λογοτεχνία». Η βιωματική σκέψη του Καζαντζάκη είναι η ίδια η γη του. Λέγει ξανά στην αναφορά στον Γκρέκο: «Ο σκληρός λόγος κουφοδρόμησε μέσα μου. Οι θύμησες ξεκίνησαν και σπρώχνει μια την άλλη και βιάζονται. Φαίνεται πως οι λέξεις, ο νους, η καρδιά, η ζωή και ο θάνατος όλα στη γης πατούνε». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφική σχέση του Καζαντζάκη με τα δρόμενα επηρεάστηκε και από το λογοτεχνικό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι η βαθύτερη του σχέση με την διάλεκτο φαίνεται εμφανής στο συμπόσιο, αλλά και στην ασκητική, και μάλιστα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. «Ένα πρωί, σε ένα νησί, κατεβαίνοντας τα Κρογιάλη, είδα ένα μεγάλο σβόλο πυλό να το ζυμώνει με αδρά ψημένα χέρια. Ο αργάτης και ξαφνικά να υψώνεται στον τροχό και να χορεύει, νικώντας τη βαριά του φύση και να παίρνει όλα τα θαύματα της περιστροφής σαν να ήταν πνεύμα, σαν να ήταν βόστρικος από φωτιά

τέτοια να νιώθουν μέσα μου ένα χέρι να με συντρίβει. Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε πολλές φορές στο Μεγάλο Κάστρο. Είναι εκείνος που λέει σε ένα άλλο σημείο, στο περίφημο έργο που έτυχε θεατρικής διασκευής από τον υπέροχο σκηνοθέτη, καθηγητή θεατρολογίας Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Πολλές είναι το έργο πρωτομάστορας. Πολλές στιγμές κάποτε σπάνε μέσα μας, βγαίνουν όξω στο φως, ελευθερώνουν έτσι την ψυχή που κρύβουν. Αυτό ήθελε να πράξει ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας στην ιστορική αυτή πόλη και δίνοντας πραγματικά αυτές τις μικρές οράσεις, αυτές τις μικρές αγάπες θα έλεγα εγώ, όπου ο ίδιος τόλμησε να καταγράψει από το παιδικό του ημερολόγιο, όμως έμελε να οριμάσουν στα επόμενα του έργα και να γίνουν πραγματικά προπλάσματα μιας κριτικής ιστορίας. Μια πολύ σημαντική εργασία με τον ευρύτερο τίτλο «Το κριτικό υπόστρωμα στα έργα του Καζαντζάκη» ανήκει στον αείμνηστο δασκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη, δημοσιευμένη στα νεοκριτικά μελετήματα και στον πρώτο του τόμο. Ο Καζαντζάκης μέσα στη λογοτεχνία υπήρξε ιστορικός. Η λογοτεχνία ζυμώθηκε και μαζί με τους άλλους, Πρεβελάκης και Κονδυλάκης, ανέδειξε πτυχές μιας άλλης ιστορίας από την καθημερινότητα στην πολύδραστη παρουσία των κατοίκων μέσα από τη φύση της κριτικής διαλέκτου που ο ίδιος γνώριζε, κατέγραφε, μετέγραφε και μετέπλαθε ώστε να γίνει πραγματικά αιώνιο κτήμα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε την πολιτική των διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ευνοϊκή στάση του Κωνσταντίου, ο οποίος κατήχε τις σημαντικότερες περιοχές της αυτοκρατορίας έναντι του αριανισμού, έδωσε όθηση στην εξάπλωσή του, με προσπάθεια καταστολής και εκδίωξης όλων των Ορθοδόξων. Θύμα αυτής της πολιτικής ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις μερίδες της αριανικής αίρεσης. Ο Ουρσάκιος και ο Ουάλης, επίσκοποι από την Πανωνία, μαζί με τον Αριανό επίσκοπο του Συρμίου, Γερμίνιο, έκαναν στην πόλη αυτή σύνοδο το 357 και εξέδωκαν σύμβολο στο οποίο τόνιζαν την υποταγή του Ιού στον Πατέρα. Δέχονταν την ενότητα του Θεού και έλεγαν μίσο να είναι τον Πατέρα τιμή και αξία και θεότητη από τον Υιό. Όπως γράφει και το Ευαγγέλιο, ο Πατήρ μου μίσον μου εστί. Ακόμη έλεγαν ότι δεν πρέπει να αναφέρονται οι όροι ομοούσιος και ομοιούσιος. Ο δεύτερος όρος παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά και θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Ο Όσιος Κορδούης υπόγραψε το σύμβολο αυτό ή γιατί τον πίεσαν ή γιατί εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας του δεν καταλάβαινε πια τις διαφορές και τον έπεισαν ότι όλοι συμφωνούσαν. Με το σύμβολο αυτό πίστεψαν οι Αριανοί ότι θριάμβευσαν, όμως προκλήθηκαν τώρα νέες διαιρέσεις μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν ορισμένοι που ενώ δεν δέχονταν τον όρο ομοιούσιος, παραδέχονταν όμως αληθινή ομοιότητα ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό και ονομάστηκαν ομοιουσιανοί, οι οποίοι είχαν ηγέτη τον Βασίλειο Αγκύρας που ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα και κατόρθωσε να πείσει τον Κωνσταντίο ότι με τον όρο ομοιούσιος συμφωνούσαν όλοι και η πίστη δεν βλαπτόταν. Ο Βασίλειος επικράτησε και κατάφερε να διώξει τον Μουρσόν Ουάλη, ο οποίος επιδρούσε στον Κωνσταντίο τα τελευταία χρόνια. Μαζί με άλλους άκρους αριανούς ηγέτες των Ανομίων ήταν ο Αέτιος από την Αντιόχεια, που αφού έκανε διάφορες εργασίες, κατόπιν μελέτησε θεολογία και διαλεκτική και σκέφτονταν με συλλογισμούς τόσο λεπτεπίλεπτους, ώστε έφτανε, όπως έλεγαν, να σκίζει την τρίχα. Ο επίσκοπος Αντιοχίας Ευδόξιος με τον Αέτιο και τον Ευνόμιο προσπαθούσαν να πείσουν τους επισκόπους να υπογράψουν το σύμβολο του Συρμίου και ο Γεώργιος Λαοδικίας έγραψε σχετικά στο Βασίλειο Αγκύρας, ο οποίος κάλεσε σύνοδο το Πάσχα του 358 με την ευκαιρία των εγγενείων μιας εκκλησίας. Ο Βασίλειος αντιπαθούσε τον Αέτιο γιατί είχαν παλιότερα μια ζωηρή θεολογική έρηδα. Στη σύνοδο αυτή τώρα αποφάσισαν ότι η πατρότητα προϋποθέτει την ομοιότητα κατά την ουσία ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό και ότι ο Υιός είναι όμοιος με τον Πατέρα στην ουσία και στη θεότητα. Δέχτηκαν τον όρο ομοιούσιος και ονομάστηκαν ομοιουσιανοί. Την απόφαση αυτή τρεις επίσκοποι έφεραν στον Κωνσταντίο που έμενε στο Σύρμιο, κέρδισαν τη συγκατάθεσή του και αυτός έγραψε στην Αντιόχεια ότι συμφωνεί με την άποψη αυτή και κατηγορούσε τον Αέτιο. Ο Βασίλειος αποφάσισε να επιβάλλει την άποψή του και σε σύνοδο που έγινε στο Σύρμιο το 358 επανάλαβαν σε αυτήν το σύμβολο του 351 και τη Συνόδου Ενεγγενής του 341 και έτσι εκμυδένισαν τη Σύνοδο των Ανομίων του προηγούμενου έτους. Ο Πάπας Λιβέριος κλήθηκε στο Σύρμιο και ο αυτοκράτορας του είπε να υπογράψει το σύμβολο το οποίο αν και δεν είχε τη λέξη ομοούσιος, όμως δεχόταν την ομοιότητα του Υιού με τον Πατέρα κατά την ουσία. Ο Πάπας υπέγραψε, καθώς και οι τρεις επίσκοποι από την Ιλυρία, για να κερδίσουν την αυτοκρατορική εύνοια. Ο Λιβέριος πήρε την άδεια να γυρίσει στη Ρώμη, όπου όμως Πάπας ήταν ο Φίλιξ, τον οποίο υποστήριζε ακόμα ο Κωνσταντίος, αλλά ο λαός της Ρώμης δεν τον ήθελε. Για λίγο καιρό συνυπήρχαν δύο επίσκοποι με τρόπο αντικανονικό. Τελικά ο λαός εξεγέρθηκε, ο Φίλιξ έφυγε στα προάστια της Ρώμης και πέθανε το 365. Ο Αθανάσιος έγραψε το έργο περί των Αριμίνο και Σελευκία Συνόδων, στο οποίο εξετάζει τα διάφορα αυτά σύμβολα από το 341 και εξής. Ο Βασίλειος Αγκύρας κατόρθωσε να εξορίσει τους επισκόπους των Ανομίων και των Άκρων Αριανών και στην Ανατολή δέχθηκαν τη δασκαλία των Ομοιουσιανών. Πίστεψε ότι θα μπορούσε να την επιβάλλει γενικά σε όλους. Γι' αυτό ζήτησε από τον Κωνσταντίο να συγκαλέσει σύνοδο όπως της Νικαίας, στην Νικοδημίδια ή στην Νίκαια. Ο Κωνσταντίος, πιστεύοντας ότι θα είναι μια σύνοδος σαν του πατέρα του, συμφώνησε. Επειδή όμως έγινε σεισμός που κατέστρεψε την Νικομίδια, ζητούσαν άλλο τόπο.
Στο μεταξύ όμως οι αντίπαλοι του Βασιλείου είδαν ότι δεν συμφέρει μια τέτοια μεγάλη σύνοδος. Κατάφεραν να αλλάξουν τη γνώμη του Κωνσταντίου και να τον κάνουν να αποφασίσει να συγκληθεί μια σύνοδος για τη Δύση στο Αρίμινο, στο Ρίμινι, και άλλη για την Ανατολή στη Σελέφια της Ισαυρίας. Το καλοκαίρι του 359 συγκλήθηκε η σύνοδος στο Ρίμινι, όπου παραβρέθηκαν 400 επίσκοποι. Από τη Ρώμη δεν ήλθαν αντιπρόσωποι. Στη σύνοδο ήταν 80 Αριανοί, οι οποίοι πρότειναν να δεχθούν το τελευταίο σύμβολο του Συρμίου, ενώ η πλειοψηφία δεν δέχτηκε να το υπογράψει και διακήρυξαν ότι μένουν πιστοί στο σύμβολο της Νικαίας. Στην επιμονή των Αριανών ότι το σύμβολο αυτό το επιδοκίμασε ο Αυτοκράτορας, οι Ορθόδοξοι τους καταδίκασαν και τους αφόρησαν. Έγραψαν επιστολή προς τον Αυτοκράτορα, αναγγέλλοντας την απόφασή τους, και αποφάσισαν να στείλουν αντιπροσωπεία. Και οι Αριανοί έκαναν το ίδιο και συνάντησαν τον Κωνσταντίο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός δέχθηκε τους Ορθοδόξους με ψυχρότητα, γιατί δεν έδωσαν σημασία στη γνώμη του. Εκεί προσπάθησαν να μεταστρέψουν τη γνώμη των Ορθοδόξων και αφού τους καθυστέρησαν, είπαν σε όλους να περιμένουν τις αποφάσεις στη θρακική πόλη Νίκη. Την πόλη αυτή διάλεξαν γιατί το όνομά της έμοιαζε με την Νίκαια. Εκεί ήρθαν σε κοινωνία με τους καθερεμένους Αριανούς και τελικά υπόγραψαν το σύμβολο των Ομοίων, αφού όμως από τη φράση «Όμοιος κατά πάντα» αφαίρεσαν τη λέξη «κατά πάντα». Στο Ρίμινι ο έπαρχος απαγόρευσε τους επισκόπους την αναχώρηση και όταν γύρισαν οι αντιπρόσωποι ανάγκασε όλους τους επισκόπους να υπογράψουν. Έτσι ενώ άρχισε η σύνοδος ως Ορθόδοξη, κατέληξε να δεχθεί το σύμβολο των Ομοίων περικομμένο. Ενώ αυτά συνέβαιναν στο Ρίμινι, οι Ανατολικοί άρχισαν τη σύνοδο στη Σελεύκια στις 27 Σεπτεμβρίου του 351 με 160 επισκόπους, από τους οποίους 30 ήταν ανώμοι με ηγέτη τον Ακάκιο Κεσαρίας, ενώ οι περισσότεροι συνασπίστηκαν με τον Βασίλειο Αγκύρας. Οι ανώμοι ζήτησαν να απορρίψουν το σύμβολο της Νικαίας, γιατί είπαν ότι τίποτε δεν μπορεί να είναι όμοιο με το Θεό, τίποτε δεν μπορεί να έχει θεία γέννηση και ο Χριστός είναι κτίσμα. Η πλειονότητα αποφάσισε να μην δεχτεί κανένα από τα πρόσφατα σύμβολα, αλλά το σύμβολο της Αντιόχειας του 341. Ο Ακάκιος με τους οπαδούς του έφυγε από τη σύνοδο, όμως μετριάζοντας την αντίδρασή του για να ξανασυζητήσουν το θέμα, καταδίκασε τον όρο ανώμιος, αλλά και τους ομοούσιος και όμοιος κατά πάντα. Η πλειοψηφία όμως δεν έδωσε σημασία. Ο Ακάκιος πήγε με επισκόπους στην Κωνσταντινούπολη και έγινε δεκτός από τον Κωνσταντίο, ενώ ο Βασίλειος Αγκύρας, που έφτασε με άλλους επισκόπους ως αντιπρόσωπος της Συνόδου, έγινε δεκτός με άσχημο τρόπο. Ήρθαν και αντιπρόσωποι της Συνόδου του Ρίμινη και οι μετριοπαθείς τους είδαν με ανακούφιση, γιατί είχαν την ελπίδα ότι μαζί τους θα μπορούσαν να αντιδράσουν στον Ακάκιο Κεσαρίας. Στη σύνοδο που έγινε τον Ιανουάριο του 360, οι 100 επίσκοποι αναγκάστηκαν να δεχθούν την άποψη του Ακακίου και στο σύμβολο διατύπωσαν σχετικά πράγματα. Δεν δέχθηκαν τη χρήση των λέξεων ουσία και υπόστασης, γιατί δεν χρησιμοποιούνται στη γραφή, και έτσι συμφώνησαν με το σύμβολο των Ομοίων. Όπως γινόταν ύστερα από κάθε τέτοια σύνοδο, ακολούθησαν εξορίες αντιπάλων επισκόπων, με πρώτο τον Βασίλειο Αγκύρας, με την κατηγορία ότι έφεραν ταραχή και αναστάτωση στην Εκκλησία. Και ο Αέτιος εξορίστηκε επίσης. Στην Αντιόχεια, ο Μελέτιος Σεβαστίας, αφού υπόγραψε το σύμβολο, πήρε τη θέση του Ευδοξίου και εξορίστηκε. Ο Ιλάριος του Πουατιέ έμεινε ελεύθερος να επιστρέψει στην έδρα του για να μην υποστηρίξει στην Ανατολή την πίστη της Νικαίας. Έγραψε βιβλίο εναντίον του Κωνσταντίου, τον οποίο ονομάζει Αντίχριστο, και γράφει ότι θα ήταν καλύτερα να ζούσε την εποχή του Νέρονα και του Δεκίου, οπότε θα μπορούσε να αγωνίζεται ανοιχτά εναντίον των εχθρών της πίστεως. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για την Ορθοδοξία. Στη Δύση υπέγραψαν το σύμβολο του Ρίμινη. Στην Ανατολή όσοι δεν υπέγραψαν εξορίστηκαν. Στην Αίγυπτο αντιστάθηκαν με την προτροπή του Αθανασίου. Φαινόταν ότι η Ορθοδοξία καταπιέστηκε και επικράτησε η ασάφεια και η αίρεση, αφού οι κυριότεροι επισκοπικοί θρόνοι κατέχονταν από επισκόπους που δεν ακολουθούσαν την ομολογία της Νικαίας. Εδώ τώρα επικράτησε η άποψη ότι η ακριβής διατύπωση της πίστεως δεν εξυπηρετεί την ένωση όλων των παρατάξεων, ενώ οι ασαφείς διατυπώσεις μπορούν να συμπεριλάβουν όλους μέσα στην Εκκλησία. Όμως και πολλοί που υπέγραψαν το έκαναν με εξωτερική πίεση, όπως είπε ο Πάπας Λιβέριος, ή υπέγραφαν και στο βάθος ήταν Ορθόδοξοι, περιμένοντας καλύτερες ημέρες για να εκδηλωθούν φανερά.
Η ευκαιρία αυτή δεν άργησε να έλθει. Οι Πέρσες άρχισαν τον πόλεμο και κυρίεψαν αρκετές πόλεις, οπότε ο Κωνσταντιος, αφήνοντας τις θεολογικές του απασχολήσεις, πήγε να πολεμήσει. Το 360 κάλεσε στρατεύματα από τη Γαλατεία, αυτά στασίασαν και ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον εξάδελφό του Ιουλιανό, ο οποίος προχώρησε προς την Ανατολή. Ο Κωνσταντιος στην κρίσιμη αυτή ώρα αρρώστησε. Βαπτίστηκε από τον Αριανό επίσκοπο Αντιοχίας Ευζώιο και πέθανε στην Μοψουκρίνη το Νοέμβριο του 361 σε ηλικία 44 ετών. Τον άλλο μήνα ο Ιουλιανός έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, έγινε μονοκράτορας, έκανε τη στροφή στην ιδωλολατρία όπως είδαμε και το αριανικό ζήτημα πήρε νέα τροπή. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον Ιουλιανό, τον Βάλι και λίγα λόγια για τον Μέγα Βασίλειο.

Ο Ιουλιανός, όταν πήρε την εξουσία, έδιωξε τους παλιούς υπαλλήλους των ανακτόρων και τους αντικατέστησε με ειδωλολάτρες και για να δημιουργήσει σύγχυση στην Εκκλησία διέταξε να επιστρέψουν όλοι οι εξορισμένοι επίσκοποι το 362, κατόπιν τους εξόρισε πάλι και μαζί με αυτούς και τον Αθανάσιο. Όμως οι Ορθόδοξοι απαλλάχθηκαν από την πίεση του Κωνσταντίου και ανέπνευσαν. Το καλοκαίρι του 360, ο Ιλάριος του Πουατιέ κάλεσε σε σύνοδο τους επισκόπους της Γαλατίας στο Παρίσι, αποκήρυξαν τις αποφάσεις της Συνόδου του Ρίμινη και δέχθηκαν το σύμβολο της Νικαίας. Τις αποφάσεις αυτές ανακοίνωσαν με επιστολή στους Ανατολικούς. Στην Αλεξάνδρεια, όταν γύρισε ο Αθανάσιος, συγκέντρωσε σε σύνοδο επισκόπους από την Αίγυπτο και λίγους από άλλα μέρη το 362. Αποφάσισαν να δεχθούν στην εκκλησία τους κληρικούς που είχαν προσχωρήσει στην αίρεση, αν μετανοήσουν. Διακήρυξαν την πίστη τους στην ομολογία της Νικαίας και ασχολήθηκαν με τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και με την εσάρκωση του Λόγου. Στη Δύση, ο Ιλάριος του Πουατιέ διακήρυξε ότι η Εκκλησία είναι ανεξάρτητη από το χριστιανικό κράτος. Η πίστη βρίσκεται στην παράδοση και δεν μπορεί να την καθορίζει ο ηγεμόνας, ούτε να διορίζει και να πάβει επισκόπους. Ο Πάπας Λιβέριος καταδίκασε όλα όσα έγιναν στο Ρίμινι και ο Λουκίφελ Καλάρεος της Σαρδινίας γύρισε από την Ανατολή και διακήρυξε την πίστη του στην ομολογία της Νικαίας. Πρόσθεσε όμως και άλλα που αποδοκιμάστηκαν. Ο Λουκίφερ χειροτώνησε στην Αντιόχεια τον πρεσβύτερο Παυλίνο επίσκοπο αντικανονικά για τους λίγους Ορθοδόξους που είχαν μείνει οπαδοί του Ευσταθίου και έτσι δημιουργήθηκε το ζήτημα των δύο επισκόπων Αντιοχίας που κράτησε σε αναταραχή πολλά χρόνια την εκκλησία αυτή και είχε πιο γενικές συνέπειες. Μετά το θάνατο του Ιουλιανού έγινε αυτοκράτορας ο Ιωβιανός, χριστιανός και οπαδός της ομολογίας της Νικαίας. Έδωσε την ελευθερία στην εκκλησία και τα προνόμια που είχε αφαιρέσει ο Ιουλιανός, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει βία για τους ειδωλολάτρες. Ο Αθανάσιος γύρισε από την εξουσία και πήγε στην Αντιόχεια, όπου συνάντησε τον νέο αυτοκράτορα και του τόνισε την ανάγκη της αποδοχής της ομολογίας της Νικαίας για την επικράτηση της ειρήνης. Η αντίληψη αυτή άρχισε να επικρατεί στην Ανατολή και σε σύνοδο στην Αντιόχεια το 363, όπου έλαβαν μέρος ο Μελέτιος και ο Ακάκιος Κεσαρίας, δέχθηκαν το Ομοούσιο. Ενώ ο Αθανάσιος ήταν στην Αντιόχεια, συναντήθηκε με τον Μελέτιο και ήταν έτοιμος να τον αναγνωρίσει. Ίσως όμως το περιβάλλον του Μελετίου δεν τον άφησε να δώσει σαφή απάντηση και έτσι ο Αθανάσιος στράφηκε στον Παυλίνο, στον οποίο αναγνώρισε επίσκοπο Αντιοχίας. Ο Ιωβιανός, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, πέθανε στο δρόμο το Φεβρουάριο του 364. Μετά το θάνατο του Ιωβιανού, ο στρατός ανακήρυξε αυτοκράτορα τον Βαλεντινιανό, ανώτερο εξωματικό, ικανό και αξιοπρεπή στη ζωή του. Αυτός διοίκησε τα δυτικά και ως συνάρχοντά του πήρε τον αδελφό του Βάλη που ανέλαβε τη διοίκηση της Ανατολής. Ο Βάλης ήταν ισχυρογνώμων και με περιορισμένες αντιλήψεις. Για την εκλογή έπαιξε ρόλο μόνο η συγγένεια και όχι οι ικανότητές του. Ο Βαλεντινιανός εγκαταστάθηκε στο Μιλάνο. Αυτή την εποχή η Δύση έχει πια ειρηνεύσει και είναι ορθόδοξη. Ο Λιβέριος συμφωνούσε με τον Αθανάσιο, επιδοκίμασε τη σύνοδο της Αλεξάνδρειας και όλοι δέχονταν το σύμβολο της Νικαίας. Και ενώ στη Δύση υπήρχε ομοφωνία για την Ορθοδοξία, στην Ανατολή χρειάστηκε να κάνουν νέους αγώνες γιατί ο Βάλης ήταν με το μέρος των Αριανών όπως ο Κωνσταντίος. Ακολούθησε την πολιτική εκείνου και πίστευε ότι στην Ανατολή θα ειρηνεύσουν με τον τρόπο αυτό. Ήθελε να επιβληθούν οι αποφάσεις της Συνόδου του Ρίμινη, στις οποίες δεχόταν και ο Αριανός Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξιος. Οι Ομοιουσιανοί πλησίαζαν προς το σύμβολο της Νικαίας και υπήρχε ελπίδα να το δεχθούν. Ο Βασίλειος Αγγύρας με άλλους επισκόπους έκαναν σύνοδο στη Λάμψακο στο τέλος του 364 και καταδίκασαν τις αποφάσεις της Συνόδου του Ρίμινη. Δέχθηκαν όμως τη λέξη «όμοιος» για να γίνει η διάκριση στα θεία πρόσωπα. Οι επίσκοποι που είχαν καταδιωχθεί γύρισαν στις εκκλησίες και κάλεσαν και τον Ευδόξιο Κωνσταντινουπόλεως να συμφωνήσει με αυτούς. Επειδή ο επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως δεν συμφωνούσε, μια επιτροπή από τους επισκόπους συνάντησε τον αυτοκράτορα στο Σύρμιο. Τους σύστησε να συμφωνήσουν με τον Ευδόξιο και όταν αρνήθηκαν τους εξόρισε. Η ομολογία των συνόδων του Ρίμινη και της Κωνσταντινουπόλεως ήταν τώρα ο κανόνας και ο Ευδόξιος Κωνσταντινουπόλεως με τον Ευζώιο Αντιοχίας προσπάθησαν να πείσουν τους Ορθοδόξους και τους Ανομίους να τον δεχθούν.
Ο Βάλης, ενώ εκστράτευε εναντίον των Περσών το Μάιο του 365, έβγαλε διάταγμα με το οποίο εξόρισε πάλι όλους όσους είχαν νωρίτερα εξοριστεί από τον Κωνσταντίο. Έτσι πάλι η Ανατολή βρέθηκε στην κατάσταση που ήταν πριν από την άνοδο του Ιουλιανού στο θρόνο. Ο Αθανάσιος κρύφτηκε για να αποφύγει την εξορία. Ο Βάλης είχε αυτή την εποχή εσωτερικούς περισπασμούς από την επανάσταση του Προκοπίου, ο οποίος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Για να έχει ησυχία στην Αίγυπτο, επέτρεψε στον Αθανάσιο να επιστρέψει στο θρόνο του. Ο Προκόπιος νικήθηκε και θανατώθηκε. Αυτή την εποχή εξουδετερώθηκε και η επιρροή των ανομίων, δηλαδή του Αετίου και του Ευνομίου, και ευκολύνθηκε ο δρόμος για τους μετριοπαθείς, οι οποίοι στράφηκαν προς τη Δύση. Τρεις επίσκοποι από τα μέλη της Συνόδου της Λαμψάκου πήγαν στην Ιταλία για να ζητήσουν τη βοήθεια του αυτοκράτορα Βαλεντινιανού, τον οποίο δεν συνάντησαν γιατί ήταν στην Γαλατεία. Πήγαν όμως τον Πάπα Λιβέριο και του δήλωσαν ότι δεν δέχονται το σύμβολο των συνόδων Ρίμινη Κωνσταντινούπολεως και δέχονται το σύμβολο της Νικαίας. Ο Πάπας τους δέχθηκε σε κοινωνία και έδωσε γράμματα με τα οποία συμβούλευε όλους τους ανατολικούς επισκόπους να δεχθούν την ομολογία της Νικαίας. Όταν γύρισαν στην Μικρά Ασία, έγινε σύνοδος στα Τίανα, όπου παραβρέθηκαν πολλοί επίσκοποι και συμφώνησαν με τον όρο Ομοούσιος. Εμπόδιο στην προσπάθεια για την αποδοχή της Συνόδου της Νικαίας ήταν ο Ευδόξιος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος επιδρούσε στο Βάλι. Ο αυτοκράτορας απασχολήθηκε με πολέμους εναντίον των Γότθων, ο Ευδόξιος Κωνσταντινούπολεως πέθανε το 370 και ο Βάλις τοποθέτησε στη θέση του με τη βία το Δημόφυλλο. 24 ιερείς που διαμαρτυρήθηκαν παραδόθηκαν στον ύπαρχο Μόδεστο, ο οποίος με το πρόσχημα ότι θα τους εξορίσει, τους έβαλε σε ένα καράβι και τους έπνιξε στη θάλασσα. Ο ίδιος ο Βάλις πήγε στη Μικρά Ασία το 371 και έστειλε το Μόδεστο στις πόλεις, όπου ανάγκαζε τους επισκόπους να υπογράψουν το σύμβολο των ομοίων και όσοι δεν δέχονταν τους εξόριζε και στις θέσεις τους έβαζε άλλους. Η Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου ήταν επίσκοπος ο Μέγας Βασίλειος, ήταν πιστή στο σύμβολο της Νικαίας. Ο Βασίλειος είχε όλες τις προϋποθέσεις, αγωγή, μόρφωση, ικανότητα για να αναμειχθεί στις θεολογικές συζητήσεις. Ήταν φίλος του Βασιλείου Αγκύρας και συμπαθούσε τους Ομοιουσιανούς, ο ίδιος όμως πίστευε ολόψυχα στην ομολογία της Νικαίας. Το 370 χειροτονήθηκε επίσκοπος Κεσαρίας, αν και υπήρχαν αντιδράσεις. Ο Αθανάσιος το θεώρησε σημαντικό γεγονός. Ήταν στοχαστής, οργανωτής, δραστήριος και διαμορφωτής της Ορθοδοξίας του μέλλοντος. Για να ενισχύσει τις προσπάθειές του, ήρθε σε συνεννόηση με τον Αθανάσιο και τον Πάπα Δάμασο. Αντιμετώπισε το Μόδεστο που έστειλε ο Βάλης με τέτοια σταθερότητα ώστε ο Βάλης δεν τόλμησε να τον εξορίσει, παρόλο που οι άνθρωποι του περιβέλλοντός του επέμεναν. Από τις πρώτες ημέρες του προσπάθησε να ενθαρρύνει τους αποκαρδιωμένους πιστούς. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες τον οδήγησαν πρόωρα στον τάφο σε ηλικία 49 χρονών την 1η Ιανουαρίου του 379. Την άνοιξη του 372, ο Βάλης πήγε στην Αντιόχεια. Η εκκλησία της πόλεως αυτής ήταν σε μεγάλη αναταραχή. Από το 330 που εξορίστηκε ο επίσκοπος της Ευστάθιος, οι επίσκοποι ήταν αριανοί και στην πόλη υπήρχαν 5 αντιμαχόμενες μερίδες. Ήταν οι αυστηροί Ορθόδοξοι, πιστοί στη μνήμη του Ευσταθίου, για τους οποίους το 362 ο Λουκίφερ Καλάριος χειροτώνησε τον Παυλίνο αντικανονικά επίσκοπο. Το 361 εκλέχθηκε επίσκοπος ο Σεβαστίας Μελέτιος, φίλος του Βασιλείου Αγκύρας. Ο Μέγας Βασίλειος τον θεωρούσε Ορθόδοξο, όχι όμως και ο Αθανάσιος και ο διάδοχος του Πέτρος, οι οποίοι τον υποπτεύονταν ως όμοιο και επηρέασαν και τους πάπες εναντίον του. Ο Μελέτιος όμως εξορίστηκε πολλές φορές, πέρασε 12 χρόνια από τα 18 της επισκοπής του στην εξορία και τιμήθηκε ως ομολογητής. Εκτός από αυτούς υπήρχαν οι Αριανοί και οι Απολλιναριστές. Ο Μέγας Βασίλειος προσπάθησε να συμφιλιώσει τον Αθανάσιο με το Μελέτιο, δεν προχώρησαν όμως οι συνομιλίες γιατί ο Αθανάσιος πέθανε στις 2 Μαΐου του 373. Ο Βασίλειος ήρθε σε επαφή με τον Πάπα Δάμασο και του ζήτησε να αναγνωρίσει το Μελέτιο για να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ανατολή. Ο Βάλης εξόρισε το Μελέτιο ενώ ο Παυλίνος έμενε στην Αντιόχεια ανενόχλητος. Ο Πάπας αναγνώρισε τελικά το 375 τον Παυλίνο και έγραψε στο Βασίλειο ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, δηλαδή να ζητούν την απόφαση της Ρώμης για το ποιος είναι ο κανονικός επίσκοπος και όχι να την θέτουν μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα.
Στην Αλεξάνδρεια, μόλις ενθρονίστηκε ο Πέτρος, διάδοχος του Αθανασίου, έγιναν ταραχές από τους Αριανούς και ο Βάλης έκανε γενικό διωγμό των Ορθοδόξων στην Αίγυπτο, η οποία πέρασε πολύ δύσκολες μέρες επί 4 χρόνια, όπως και η Μικρά Ασία. Στην Αλεξάνδρεια πήρε το θρόνο ο Αριανός Λούκιος. Ο Πέτρος όμως επέστρεψε το 377 και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το λαό. Στο μεταξύ, ενώ οι Πέρσες απειλούσαν την Αρμενία, οι Γότθοι ήρθαν σε ρήξη με το στρατό του Βάλη και απειλούσαν με λαιλασία τη Θράκη. Ο στρατός δεν μπόρεσε να τους συγκρατήσει και κινδύνευε η Κωνσταντινούπολη. Ο Βάλης ξεκίνησε για τον πόλεμο. Στις 9 Αυγούστου του 378 ο στρατός του καταστράφηκε και ο ίδιος κάηκε σε μια καλύβα όπου βρήκε καταφύγιο. Λένε ότι λίγο πριν από τη μάχη, ταραγμένος από φόβο και τύψεις, έδωκε διαταγή να ανακληθούν από την εξορία οι επίσκοποι και οι ιερείς και να ελευθερωθούν οι μοναχοί από τα καταναγκαστικά έργα στα μεταλλεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, για τη σύγκληση της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη από τον Μεγάλο Θεοδόσιο και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Χαίρετε.

Ο Αλιβάνιστος, διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει η Αγγελική Κοντού, έκδοση e-books for Greeks.

0: Αφού ευάδισαν επί την ώραν, ανά τη βαθίαν σύνεδρον κοιλάδα, η θεία Μολότα και η φιλιό της Πέρδικας και η αφέντα της Σταματηρίζενας, τέλος έφτασαν στο δασκαλιό. Ετελευταία κτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας δύο ράχης ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω εις το δάσος των πυκνών βαθία σκιά η πλούτο. Κορμί κυσοστεφής και κλόνες χιαστή εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτη ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζεται κοινός ως στοιχειωμένον. Άλλος θα του είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Τρεις γυναίκες επάτουν πότε επιβρίων μαλακών, πότε επιλήθων και χαλίκων του ανομάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσίστη όταν έφτασαν εις την βρύση του δασκαλιού. Το δροσερόν νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δέντρου, εις την ρίζα του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αναπορευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θεία Μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσεσα εφρόσινον στεναγμόν αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου για να ξαποστάσει. Δύο άλλε έβαλαν στην βρύσιν παρά την ρίζαν του δέντρου τις στάμνες και τα κανάτια, τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι, και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θεία Μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος εις την γλώσσα της ετράβλιζε και απέκοπτε όχι μόνον συλλαβάς αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», επέφερεν η αφέντρα. «Ευρίσκοντο και τρεις από τις ημέρες εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινο ή τον έρημον παλαιών μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο Παπαγαρόφαλος ο σωσμένος εις εκ των ιερέων της πόλεως θα ήρχεται εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινον για να κάνει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Τρεις αυτέ και την άλλα πρόσωπα από την πόλη αγαπώντα την εξοχή είχαν έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ενίκτωνεν ήδη και ο Παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερε η φωλιό η Πέρδικα. «Ναι, είδες πως έργει να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η εφέντρα της Σταματηρίζενας. «Και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλάη του». Ονόμαζεν ούτο το Φελόνιον. Τρεις γυναίκες είχαν έλθει από τον Άη Γιάννη απέχοντα ως τέταρτον της ώρας δρόμου για να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού ησυχαστηρίου κάτω από τον Αΐσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Άη Γιάννη, αλλά με την ομιλία αργοπορούσαν. Τέλος, δύο εσηκώθησαν, έκυψαν για να φορτωθούν τα αγκία και ήσαν έτοιμοι προς αναχώρηση. Αλλά τη στιγμή εκείνη, ζωηρά φωνή ακούστηκε από το κάτω μέρος, ανάμεσα από τα δέντρα.
1: «Σε σκέξα, θεία Μολότα», είπε η φωνή.
0: Ήτα καγχασμός ήχησε και ευθύς σε παρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμίστακος, ως 16 ετών, κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα.
2: «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε η φωλιό. «Εσύ είσαι ρε ασταμάτη».
0: Δεν είχε νυχτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης το τριγωνάκι. Μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός. Ώστις έζει εκτελών θελήματα ανά την πόλη. Όταν όμως ήταν πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνε όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος.
2: φορτωμένος πράγματα, θάματα. Κοιτάξτε.
0: Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο εκράτη. Έλαβεν έναν μαύρον πράγμα και θέλουν να παίξει, το έριψεν στην ποδιάν της μολότας ή της εκάθετο ακόμη επί της πέτρας.
2: Αφωτιά που σε...
0: έκαμε ναύτη, αναπηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της. Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο σταμάτης ή το τεράστιος ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ δύο ορών στον μικρόν Ασέλινον. Ούτω ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός. Μικρά αγκάλι αντικρίζουσα το πύλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον στη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια.
2: «Άρε ζουρλάθηκες», είπε ναυστηρός η αφέτρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της».
0: Ο σταμάτης και πάλι να κάγχασε. «Να με συμπαθάς, θεία Μολότα», είπε. «Σα χωριά της που με έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα».
2: «Δεν τλώω καβούλια», είπε η Μολότα. «Θα μεταλάβω».
0: «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της Πέρδικας».
2: «Μεγάλο σαβατιά, τι κακαβούρια θα φάω», είπε η Φωλιό.
0: «Τότε ας το πάρεις στα ματηρίζανα», είπε ο σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρες να γένεις», απάντησε η αφέντα.
2: «Μωρέ ευχή που μου δίνεις», είπε ο σταμάτης. «Ακούς να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα».
0: Κι άμαν είπε, έκυψε και άρχισε να κάνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλή του εκτύπησε το πλευρόν της Μολότας, με την πλάτη του έπληξε τον αγκώνα της Φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε τη γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες, μισοθυμωμένες, εγέλασαν.
2: «Ζουρλάθηκες, βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα.
0: Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησε ελαφρά την κεφαλή του στα μάτια, ώστε σε φάνη να εγωιτεύθει.
2: «Ωχ, τι δροσιά, μωρέ, σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια».
0: «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμε εις απάντηση η αφέντρα. Και πάραυτα εξεκίνησαν. Τότε ο σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλη στάμναν, την οποία άλλωστε φορτώνεται η εφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο που ανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση».
2: «Ποιον ύβρες», είπε η εφέντρα, «τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό».
0: «Ήβρα τον αλιβάνιστο».
2: «Αλήθεια, για πες μας».
0: Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θεία Μολότα, έκαμε ένα ακούσιο κίνημα και με δύο βήματα ήλαξεν θέση στον δρόμο και ετάχθη εξ αριστερών του σταμάτη για να ακούσει καλύτερα, επειδή το κοφεί από το ενούς. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικία του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλη και εμόναζεν εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Εύος και νολίγας έγας και δεν συναναστρέφετο κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο τον παρέκον των μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδεν το λίγον γάλα του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστά ψάρια και πότε έκανεν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα.
2: «Άμα με είδε», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί. Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω. Άρχισα να του λιβανίζω με αυτή την πετσέτα που κουδούνιζα μέσα σε πεταλίδες. Να πως τούκαμα».
0: Και από σπάσα στην ποδιά, την περιέχουσα τα θαλασσινά ήδη από τη μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θιά Μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας.
2: «Έλα, θα ησυχάσεις, βρε πειρασμέ»,
0: έκραξε νοργίλη η αφέντρα. Εις τον Άι Γιάννην, άμα ενίκτωσεν, είχε φτάσει με όλο το ασκέρι του, γυναίκα, παιδιά και παραγιούς του, ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πιλιώτης, άλλος τσομπάνος με τη φαμίλια του,
1: και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλο τον όρδινό του. Είχε ανάψει μεγάλη φωτιά και κάθισαν στο ύπεθρον παρά τον βόρειον τοίχο του Ναΐσκου και διηγούντο παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού για να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν δυτικών σημείων για να φέξει. Και περίμεναν τον παπά πότε θα έλθει για να τους κάμει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς το ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχναν υψηλά εις το βουνόν, όπου οι κορυφέ των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη περί το τελευταίο τέταρτον. Την ίδια στιγμή έφτασε ο σταμάτης. Ούτως προς ώρας είχε γίνει άφαντος, χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχε αναβεί ψηλά εις τον βουνόν για να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα ικούετο ή αν θα εφαίνεται πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν στον Παρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολο. «Τι τρέχει? Ελάτε, κάτι φωνές ακούω. Βάζω στοίχημα». Ο Παρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον ακολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχου στινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και τον Ασέλινον. «Τι να είναι? Βάζω στοίχημα πως ο παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο σταμάτης. «Τι θέλει από εκεί κατά τον Ασέλινο?» «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, κι ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε». Οι δυο βοσκοί και ο σταμάτης και ο Πολύχρονος, ως της έτρεξε κατόπιτον, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τας ήχους τας οποίας ήκουαν.
3: «Ελάτε! Εδώ είμαστε!»
1: έκραξε με στεντορή εν φωνή ο σταμάτης. «Μα πώς δεν βλέπουν κοτζάμ φωτιά?» είπε εν απορία ο Πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτόπια στον ίσιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα. Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο σταμάτης και έτρεξε κάτω εις τον περίβολον του Άγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον φέρον φανάρι αναμένον. Ο σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούον το πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς, ακολουθούμενος από τον ανιψιόν των βοηθών του, σύροντα από την τρεχιάν ένα γαϊδουράκι επάνω εις το οποίον ήσαν τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μια σκιά, ή της εφαίνεται αποφεύγουσα να αντικρίσει το φως του φαναριού. «Μπα!» έκαμε γελόν ο σταμάτης και σιγά προς τον Παρέκον εψιθύρισε. «Ο αλευάνιστος!
3: Μεγάλο θάμα»,
1: είπε ο Μπαρέκος. «Πώς έκανες βλοημένα και έχασες το δρόμο?» ρώτησε τον παπά ο Αγγελής ο Πολύχρονος.
2: «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, απ' τα ρόγκια», είπε αισθμένον ο παπάς. «Ήθελα να είδω το χωράφι, είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο και εγώ χαμπάρι δεν είχα πάρει τόσους μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύων των καλούμενων αλυβάνιστων. «Και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή».
1: Ο παπαγαρόφαλος εδείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθή σκιά είχε αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος τρέξας τον έδραξε ισχυρός από τον βραχίωνα.
2: «Πού πας, Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δεν σε αφήνουμε, τελείωσε. Φέτος θα κάνουμε ανάσταση μαζί».
0: Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε με το φανάρι το οποίον κρατούσε να κάνει κινήματα, ως να ελβάνιζε προς το βάθος στο μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνε το αληθινός λυκάνθρωπος, εφόρει είδος ράσου, απροσδιορίστου χρώματος και μαύρην σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύρην ακόμη και ψαρά σγουρά γένια. Έδισε ένα σχέτη, διότι τον εκράτη με την ορωμαλέαν χείραν του ο Μπαρέκος και ήθελε να φύγει. «Άφησε με να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι ανάσταση να κάνω εγώ, τι με θέλετε μένα. Εσείς κάμετε ανάσταση, με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ». Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγον. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα, να πάρεις ευλογία, να μας χοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου, μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια, έλα, Νικόλαε, έλα, Μακάριε, ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει». Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο, παραξενεύετο πολύ. Θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε εισδύσει εις τα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξε τους άλλους δύο βοσκούς πλησίων του. Ούτι, οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει, τον απήγαγον, κάτωνεύοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρετήσει. Όταν έφτασαν στον Άι Γιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θεία Μολότα, καθώς εκάθετο έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφει προς τον τείχον του ναού. Η εφέντρα της ή τον πλάγι της την είδε και εννοήσε ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θεία Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία προχώρησε στο κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια, τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλόνια της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η εφέντρα την ακοίταζε με άπλιστον περιέργειαν. «Τι έπαθες, θεία Μολότα?» ή ρώτησε και πάλι. «Σώπας λένε», εμψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν πριν πάγει ακόμα δια τις πεταλίδες και καβούρια είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ως της ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών και μαζί με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης. Οι αφέντρα, οι φιλιόκαιοι, οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθαν εις τον ναόν και εκόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας, ο αλβάνιστος, θα εισέρχε το εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλης καταρχάς επέμενε να μένει έξω, επί προφάση ότι θα ευοήθη τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου στο σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζον μεγάλην φωτιά. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναόν μαζί του, λέγον ότι ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία. Τότε η Μολότα έμεινε απ' έξω, μισοκριμένη εις τον παραστάτην της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν βγήκαν όλοι λαμαδιδοφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάσταση, αυτή απελθούσα εκρύβει εις την βορειοανατολική γωνίαν σήμα εις τη θηρίδαν της προσκομιδής. Εκεί δεν ήκουσε και αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθεν πάλιν εις το ναόν με το Αναστάσεως ημέρα, το γοργόν εμβατήριον, η εφέντρα της Σταματηρίζανας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μέσα στην εκκλησιά?» της είπε. «Λιχό να είσαι». «Σύλλε, παιδί μου, ακούσεις καλό λόγο», της είπε η Μολότα. «Άφησε μένα».
2: Μα τι έχεις?
4: Τίποτα,
2: επέμεινε. Θα μου πεις τι έχεις? Η Γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα είναι ακάστη να απέλθει. Με το λίγην όμως ώρα, όταν άρχισε ο ασπασμός, η Μολότα επλησίασε στην θύραν του ναού και ένευσε στην αφέντρα να εξέλθει. Την έφερε στην ιδίαν και πριν θέση αριστερόθεν του ναού.
4: «Το λέγω πώς θα μεταλάβω»,
2: της λέγει.
4: «Γιατί τι τρέχει? Τώρα δε φιλούν Βαγγέλιο και Ανάσταση».
2: «Ναι».
4: «Πώς να πάω εγώ να ανισπαστώ?»
2: «Πώς θα πας με τα ποδάρια σου», είπε η αφέντρα.
4: «Είδες και έναν άνθρωπο?»
2: «Ποιον?»
4: «Κόλια».
2: «Τον αλιβάνιστο?»
4: «Ε, τι?»
2: Η Μολότα έκυψε, εταπείνωσε την κεφαλή και είπε.
4: «Σαν ήμουν εγώ, μικρό κολίτσι, αυτός με ήθελε γυναίκα. Πλην αλλωστήσω κι πιαστεί η φωνή μου. Μη βλες σου λουπώματα, πηγάδι στενό σοκάκι», έκυψε εις το ους της αφέντρας και ψιθύρισε με φωνή μόλις ακουόμενη.
2: «Με φίλησε». Η αφέντρα έπληξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η Γραία επανέλαβε.
4: «Πατέλας, δεν τον ήθελε γαμπλό. Πήλα άλλον, χείλεψα. Αυτός είπαν, πήλε καημό, πήγε βουνά, αγλίεψε.

προχώρησιν από τον Κόλλιαν. Ακολούθως, την ώρα του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τις άλλες γυναίκες εις την βορείαν πύλην του ιερού, όπου γερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητικήν ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμινήριζε το σώμα Χριστού μεταλάβατε. Μετά την απόλυση, άμα οι άνδρες εξήλθον, ο σταμάτης συναντήσας τον Κόλλιαν τον εχαιρέτησε. «Χριστός ανέστη, Μπαρμπακόλια, καλή ώρα ήτανε που σύβραχθες». Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν. «Αληθώς ανέστη, βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος». Ήταν το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο Αλιβάνιστος», διάβασε η Αγγελική Κοντού.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην εκπομπή μας αναφερόμαστε σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα έχουμε καλεσμένη πάντα μία αγαπητή κυρία, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία έχει ετοιμάσει μία συνταγή ενός πολύ γευστικού φαγητού. Κατά βάση προσπαθούμε να είναι συνταγές παραδοσιακών φαγητών που κληρονομήσαμε σε εισαγωγικά από τις, από τις μητέρες μας, από τις γιαγιάδες μας. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Πορτοκαλίδου Μαρίκα, η οποία έχει ετοιμάσει ένα παρασκεύασμα το οποίο, όπως μου έχει περιγράψει, αντέχει στο ψυγείο με τις μέρες και είναι καταπληκτικό, συνοδευτικό και για κύριο γεύμα αλλά κυρίως για ένα ουζάκι σε έναν επισκέπτη που έρχεται και είναι κάτι πολύ πολύ τοπικό, ελληνικό μάλλον. Μαρίκα μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα
1: που ανταποκρίθηκες
2: σας
1: στην πρόσκλησή μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Χριστός Ανέστη, να είστε
2: Χριστός
1: όλοι καλά.
2: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Ακούμε
2: σήμερα θα
1: συνταγή.
2: Σας πω ντολμαδάκια γιαλαντζή, ένα ανοιξιάτικο φαγητό.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.
2: Που το αγαπάμε νομίζω όλοι.
1: Όντως.
2: Λοιπόν, τα υλικά είναι μισό κιλό κλιματόφυλλα τρυφερά, 2-3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 250 γραμμάρια ρύζι, άνηθο, δυόσμο, μία κούπα λάδι, δύο λεμόνια, αλάτι, πιπέρι.
1: Ήδη το φαντάζομαι είναι πόσο όμορφο θα το κάνεις από τα υλικά.
2: Εκτέλεση. Πλένουμε τα κλιματόφυλλα και τα ρίχνουμε σε νερό που βράζει.
1: Μάλιστα.
2: Να ζεματιστούν.
1: Μάλιστα.
2: Τα βγάζουμε και τα πλώνουμε σε μία πιατέλα.
1: Ωραία.
2: Για να στραγγίσουν. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Αν θέλουμε βάζουμε και φρέσκα κρεμμυδάκια, το άσπρο μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Και τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα με το μισό λάδι να μαραθούν λίγο. Προσθέτουμε το ρύζι, το καβερδίζουμε λίγο και ρίχνουμε δύο φλιτζάνες νερό. Τον
1: Μάλιστα.
2: άνηθο, το δυόσμο, αλάτι, πιπέρι.
1: Μάλιστα.
2: Τα βράζουμε λίγο μέχρι να πιει το ζουμί τους. Μετά παίρνουμε ένα-ένα τα κλιματόφυλλα, τα πλώνουμε σε ένα πιατάκι και βάζουμε στην άκρη ένα κουταλάκι γέμιση. Το διπλώνουμε στην αρχή από τις δύο άκρες για να κλείσει η γέμιση και το τυλίγουμε. Τα τοποθετούμε στην κατσαρόλα σε σειρές. Προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι.

0: λάδι, λίγο αλάτι, πιπέρι και το σκεπάζουμε με ένα ρηχό πιάτο.
1: Μάλιστα.
0: Προσθέτουμε νερό ζεστό να μεσοσκεπαστούν, ρίχνουμε το χυμό ενός λεμονιού, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το βράζουμε μέχρι να μείνουν με το λάδι τους. Τα ντολμαδάκια αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και με αυγολέμονο.
1: Σωστά.
0: Και τα σερβίρουμε ζεστά όταν είμαι αυγολέμονο. Πολλοί όμως τα συνοδεύουν και με σταφίδες και κουκονάρι.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο εμείς εδώ στον τόπο μας δεν το συνηθίζουμε.
1: Δίκιο έχεις, έτσι είναι.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, στο τραπέζι της Κυριακής. Η κυρία Μαρίκα Πορτοκαλίδου είναι κοντά μας, εξακολουθεί να είναι κοντά μας και τώρα θα μας περιγράψει πώς παρασκευάζουμε ένα γλύκισμα. Γιατί μετά το φαγητό πάντα επιδιώκουμε να έχουμε και ένα γλύκισμα. Μαρίκα μου, ακούμε το γλύκισμα που έχεις ετοιμάσει.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει ένα γλυκό ανανά με ζελέ.
0: Πολύ ωραίο καλοκαιρινό.
1: Πολύ καλοκαιρινό και δροσερό γλυκό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μία κονσέρβα ανανά μεγάλη, ένα ποτήρι χυμό ανανά, ένα ποτήρι νερό, δύο κοπάκια γιαούρτι τοτάλ, δύο κοτιά ζελέ λεμόνι, ένα ποτήρι ζάχαρη, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βράζουμε το, η εκτέλεση είναι, βράζουμε το χυμό ανανά με το νερό και τη ζάχαρη, πολύ λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Το βγάζουμε από τη φωτιά και λιώνουμε το ζελέ. Αφήνουμε να κρυώσει και μετά ρίχνουμε τον ανανά, τις ροδέλες, ναι, τις κόβουμε σε μικρά κομματάκια, τα γιαουρτάκια, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Και το βάζουμε σε φόρμα ή φορμάκια και μετά στο ψυγείο για λίγες ώρες μέχρι να πήξει. Αυτό ήταν το γλυκό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Με τα φρούτα μέσα, είναι και για τα παιδιά πολύ ελκυστικό.
1: Και το γιαουρτάκι.
0: Αλλά και δροσιστικό και το γιαουρτάκι μέσα. Παίρνουμε είναι και καταπληκτικές θρεπτικές ουσίες. Ευχαριστούμε,
1: καλή
0: Μαρίκα.
1: Καλή όρεξη.
0: Και καλή επιτυχία σε όσες το επιχειρήσουν να το κάνουν, που ευχόμαστε. Ειδικά οι νέες κυρίες που ξέρουν να κάνουν πολλά, αλλά είναι πολύ όμορφο να μαθαίνουν και καινούργια.
1: Και τα παραδοσιακά μας.
0: Έτσι, Κλήσια. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας, το Τραπέζι της Κυριακής, στη δεύτερη ενότητα. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός και συντονίστρια της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα. Ένα θέμα που διάλεξα σήμερα είναι η ομορφιά της ψυχής ιδιαίτερα. Ακούγοντάς το θα καταλάβουμε το μήνυμα που μας στέλνει. Κάποιος είχε τη συνήθεια, αντί να κάνει τα συνηθισμένα επιφωνήματα θαυμασμού κάθε φορά που αντίκριζε ένα όμορφο πράγμα, συνήθιζε να λέει «καινούργια χρέωση για μένα». Όσοι τ' άκουγαν αυτό, το έπαιρναν για παραξενιά και δεν ρωτούσαν γιατί το έλεγε. Ένας φίλος του όμως κάποτε δεν άντεξε και του είπε «Μα επιτέλους, τι παραξενιά είναι αυτή που σε έχει πιάσει». Τι δουλειά έχει η λέξη χρέωση με το όμορφο πράγμα που βλέπεις? Είναι απλό, απάντησε εκείνος. Κάθε φορά που απολαμβάνω ένα όμορφο δειλινό, μυρίζω ένα λουλούδι, στέκομαι μπρος σε γαλάζιο ακρογιάλι, νιώθω τέτοια ευγνωμοσύνη για αυτόν που τα φτιάξε, που νιώθω υποχρέωση να ανταποδώσω τα ίδια. Αχα ούχα, μουρμούρισε ο άλλος. Και δυνατότερα, άντε λοιπόν, τι κάθεσαι, φτιάξε κι εσύ λουλούδι, ένα ακρογιάλι, ένα δειλινό. Φτιάξε μια ομορφιά για να έχεις να ανταποδώσεις τα ίδια. Άκουσε αγαπητέ μου, του είπε με ύφος σοβαρό ο πρώτος. Έχεις δει ποτέ σου βαρέλι με κρασί? Και βέβαια έχω δει, γιατί? Έχεις δει τι του βάζουν μέσα όταν το γεμίζουν? Κρασί μήπως? Όχι φυσικά, του βάζουν μούστο. Αυτό μετά γίνεται κρασί. Ωραία. Έχεις δει ποτέ σου φούρνο να ψήνει? Ασφαλώς είδα. Τι του βάζουν μέσα σαν τον ανάβουν, ξέρεις? Μήπως ψημένα ψωμιά? Ε, όχι και ψημένα. Άψητα τα βάζουν, δηλαδή ζυμάρι. Λοιπόν, ένα βαρέλι και ένας φούρνος, λέει ο πρώτος, έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν στο καλύτερο αυτό που παίρνουν μέσα τους. Κι εγώ που είμαι άνθρωπος, δεν έχω τη δύναμη να κάνω το ίδιο? Η ομορφιά του δειλινού, του λουλουδιού, της πεταλούδας που βλέποντάς τα μπαίνει μέσα σου, πρέπει να μεταβληθούν σε άλλου είδους ομορφιά όπως είναι. Ξέρω, ξέρω, το απάντησε ο φίλος. Η ευγένεια, η ανωτερότητα, η καλοσύνη, το χαμόγελο. Τον έκοψε ο άλλος που ήξερε τόσο καλά την ψυχή του φίλου του.
1: Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στον πόντο. Καρά ντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη, την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε σας εύχομαι ειρήνη ψυχής, γιατί αυτό είναι η πραγματική ευτυχία. Χαίρετε!
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 10 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Πρώτος αιώνας, Αφρική. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Άγιος Σίμων ο Ζηλωτής, που αναφέρεται από τον Άγιο Λουκά μεταξύ των 12 Αποστόλων, ήταν ο νυμφίος του εν Κανά της Γαλιλαίας γάμου, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα της επιγής αποστολής του, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο Σίμων πίστεψε με όλη την ψυχή του και εγκατέλειψε γυναίκα, σπίτι και πατρίδα για να ακολουθήσει τον Χριστό, τον επουράνιο νυμφίο των καθαρών καρδιών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ευρισκόμενος στο Υπερώο με τους άλλους Αποστόλους, έλαβε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. Πληστής τότε θείου ζήλου για τη σωτηρία των αδελφών του, ξεκίνησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως δε στην Αφρική, όπου διέδωσε τον λόγο της σωτηρίας σε όλη την Μαυριτανία και την Λιβύη. Εν συνεχεία λέγεται πως έφτασε μέχρι την Μεγάλη Βρετανία, όπου φώτισε πολλούς ειδωλολάτρες με το κήρυγμά του. Ετελέφτησε σταυρωθείς από ειδωλολάτρες κατά το παράδειγμα του Κυρίου και ενταφιάστηκε στα χώματα αυτά για να γίνει η σπορά του χριστιανισμού, που έμελε να αναπτυχθεί εκεί αργότερα. Σημείωσης. Η παράδοση ότι πρόκειται για τον νυμφίο του εν Κανά γάμου βασίζεται ίσως σε μια εσφαλμένη ερμηνεία της προσωνυμίας Κανανίτης που του απέδωσε ο Άγιος Μαθαίος. Αυτή όμως δεν δηλώνει τον τόπο καταγωγής, αλλά σημαίνει στα εβραϊκά τον Ζήλο. Ο συναξαριστής τον ταυτίζει εξάλλου με τον Ναθαναήλ, αλλά σύγχρονοι ερμηνευτές προβάλλουν στέρεα επιχειρήματα για την ταύτιση εκείνου με τον Άγιο Βαρθολομαίο. Όσο για την Ιεραποστολή στην Αγγλία, πρώτος Απόστολος θεωρείται γενικά ο Άγιος Αριστόβουλος, που αναφέρεται στις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Άγιο Φορτουνάτο Πικταβίου, έκτος αιώνας, ο Σίμων φέρεται να κήρυξε πρώτα στην Αίγυπτο, εν συνεχεία δε συνάντησε τον Απόστολο Ιούδα μετά την αποστολή εκείνου στη Μεσοποταμία και μαζί μαρτύρησαν στο Σουανίρ της Περσίας. Η παράδοση αυτή σώζεται στα δυτικά μαρτυρολόγια που μνημονεύουν τους δύο Αποστόλους μαζί στις 28 Οκτωβρίου. Τι αυτή η μέρα, 10η Μαΐου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου ή Κυρίνου, Ονυσίμου, Εράσμου και των 14 συναθλητών αυτών. 4ος αιώνας, Ιταλία, Σικελία. Ο Αλφιός, ο Φιλάδελφος και ο Κυπρίνος ήταν αδέρφια ευγενούς καταγωγής από την χώρα των Βασκόνων. Η χώρα των Βασκόνων είναι η Βάστο στην περιοχή του Οτράντο, σύμφωνα με τα λατινικά άκτα που τοποθετούν τα γεγονότα στους χρόνους του διωγμού του Δεκίου, περί το 250. διδάχθηκαν την πίστη μαζί με τον εξάδελφό τους Έρασμο από έναν Άγιο άνθρωπο ονόματι Ονίσιμο, ο οποίος κήρυτε την εποχή εκείνη το Ευαγγέλιο στις περιοχές της χώρας αυτής. Στις αρχές του διωγμού του Λικινίου 320 καταγγέλθηκαν στον έπαρχο και αφού υπέστησαν τους πρώτους βασανισμούς στάλθηκαν στην Ρώμη για να παρουσιαστούν ενώπιον του Αυτοκράτορα με τον Ονίσιμο, τον Έρασμο και άλλους 14 χριστιανούς. Υπέμειναν γενναία τις κακομεταχειρήσεις δίχως να αρνηθούν την πίστη τους και κατόπιν στάλθηκαν στην Νότια Ιταλία. Ο Ονίσιμος, ο Έρασμος και οι άλλοι χριστιανοί μαρτύρησαν στους Ποζιόλους κοντά στην Νεάπολη, ενώ οι τρεις αδελφοί παραπέμφθηκαν σε άλλο δικαστήριο στην Σικελία, όπου έλαβαν με ανδρεία τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως. Ο Αλφιός αποκεφαλίστηκε. Ο φιλάδελφος απλώθηκε σε πυρωμένη εσχάρα. Τον δε Κυπρίνο έβαλαν πάνω σε πυρακτωμένο τηγάνι. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, κατά το καταπλάτος μαρτύριών τους, ενώ οι τρεις Άγιοι βρίσκονταν φυλακισμένοι στην Κατάνη, μία ευσεβής χριστιανή ονόματι Θέκλα κατάφερε να ελευθερώσει τους μάρτυρες με την συνεργασία του γραμματέα του διοικητή, ο οποίος έγινε κατόπιν επίσκοπος Λεοντίνων και τους έκρυψε στο σπίτι της. Μετά από πολλές περιπέτειες θανατώθηκαν στους Λεοντίνους, από όπου η τιμή τους εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη την Σικελία και από εκεί στην Ανατολή. Τη αυτή ημέρα, 10 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Λαυρεντίου, 14ος αιώνας, Πύλιου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λαυρέντιος καταγόταν από την Τραπεζούντα και έζησε τον 14ο αιώνα. Εκάρη μοναχός στην Μεγίστη Λαύρα, στο Άγιον Όρος, και διακρίθηκε εκεί για τις αρετές του. Εξαιτίας των ταραχών που ξέσπασαν τότε κατά την ησυχαστική έρηδα, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και μετέβη στην περιοχή του Βόλου, στην δυτική πλαγιά του Πηλίου, όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στον Άγιο Διάκονο Λαυρέντιο, σε μέρος όπου παλαιότερα υπήρχε ειδωλολατρικός ναός. Χάρη στην βοήθεια και προστασία του Αυτοκράτορα Αλεξίου III του Κομνηνού της Τραπεζούντας, ο Άγιος μπόρεσε να αποπερατώσει τις εργασίες και η μονή εγκαινιάστηκε το 1378. Ίδρυσε επίσης πλησίον της μονής σκήτη αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στον προφήτη Ηλία. Το καθολικό της μονής ξανακτίστηκε το 1764, αλλά το σύνολο της μονής είναι σήμερα ερυπωμένο. Τη αυτή ημέρα, 10 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Σίμωνος, επισκόπου Βλαδιμίρ και Σουσδάλ, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Σίμων έγινε μοναχός στην Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου στα τέλη του 12ου αιώνα και προσπάθησε να ακολουθήσει εν παντί το παράδειγμα των Αγίων Κτητόρων Αντωνίου και Θεοδοσίου. Μελετώντας τους βίους των Αγίων, προόδευσε στην ταπείνωση και την υπακοή και ο Θεός του επιδαψίλευσε τις δωρεές της χάριτος. Οι αρετές του έγιναν γνωστές και κλήθηκε στο Βλαδιμίρ για να αναλάβει την ηγουμενία της μονής της γεννήσεως. Περί το 1214 ο ηγεμόνας Γεώργιος Φσεβολόντοβιτς, επιθυμώντας να κερδίσει την εκκλησιαστική αυτονομία του Βλαδιμίρ, πρότεινε να εκλεγεί ως πρώτος επίσκοπος ο ηγούμενος Σίμων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό στον πληθυσμό που τον εξέλεξε ομοφόνος ως ποιμένα του. Λίγο αργότερα, πέφτοντας θύμα των ανταγωνισμών στους κόλπους της ηγεμονικής οικογένειας, ο Σίμων εγκαταστάθηκε στο Σουσδάλ, όπου ανήγειρε μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό. Μετά τον θάνατο του ηγεμόνος Κωνσταντίνου, ο αδελφός του Γεώργιος ανέλαβε την διοίκηση του Βλαδιμίρ και μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του ήταν να ανακαλέσει τον Άγιο Σίμωνα. Ο Άγιος Επίσκοπος ανέλαβε πάλι με αυξημένο ζήλο το ποιμαντικό του λειτουργήμα. Με μεγάλη μέρημνα για την πνευματική οικοδόμηση του λαού του, ποιμενάρχης έμπλεος φιλεσπλαχνίας, μεριμνούσε για κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του ξεχωριστά. Διατηρούσε ωστόσο μέσα του έντονη νοσταλγία για την λαύρα του Κιέβου και έλεγε ότι από όλη την δόξα και όλες τις τιμές του κόσμου προτιμούσε να είναι η σκόνη που πατάνε τα πόδια των μοναχών των σπηλαίων. Φτάνοντας στο τέλος της αποστολής που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1226, αφού έλαβε το μεγάλο σχήμα. Το σχήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στην λαύρα των σπηλαίων, όπου παρέμεινε άφθορο. Ο Άγιος Σίμων μας άφησε σειρά διηγήσεων περί των Αγίων της Λαύρας και των θαυμάτων που επετελέστηκαν από τις ιδρύσεώς της, γραμμένες μεταξύ 1214 και 1226, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως συμπλήρωμα στο περίφημο πατερικόν που συνέθεσε ο Άγιος Νέστορ. Και αυτή η μέρα, 10η Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κομγκάλ, κτήτορος της μονής του Μπάγκορ της Ιρλανδίας, 6ος αιώνας, Ιρλανδία. Γόνος ευγενούς οικογένειας πικτών της Ιρλανδίας, ο Όσιος Κομγκάλ γεννήθηκε το 516. Τον ανέθρεψε ο Άγιος Φίνταν του Κλόνενάχ και γρήγορα ο Κομγκάλ απέκτησε βαθιές γνώσεις των αρχών της μοναχικής πολιτείας. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, διήγαγε για κάποιο διάστημα ερημητικό βίο στο Λόχ Έρν με κανόνα άκρας αυστηρότητος. Εν συνεχεία, περί το 555, ίδρυσε στον κόλπο του Μπέλφαστ τη μεγάλη μονή του Μπάγκορ, η οποία έμελε να γίνει η επιφανέστερη και πολυπληθέστερη σε όλη την Ιρλανδία. Αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς στο μοναστήρι και τα εξαρτήματά του, οι οποίοι ασχολούνταν με χειρονακτικά έργα και αναλάμβαναν την εκπαίδευση των νέων στα θύραθεν και ιερά γράμματα, έχοντας διαρκώς στα χείλη τους λόγους της Αγίας Γραφής και την μνήμη του Θεού στην καρδιά. Ο Όσιος τους είχε χωρίσει σε 7 χωρούς με 300 μοναχούς τον καθένα, οι οποίοι ανέπεμπαν νυχθημερών δοξολογίες στον Θεό και μεσίτευαν για τον λαό. Από το σχολείο τούτο της Αγιότητος προήλθε ο Όσιος Κολομβανός 23 Νοεμβρίου, που επρόκειτο να μεταδώσει την κληρονομιά αυτή στην υπερωτική Ευρώπη, καθώς και άλλοι Άγιοι μοναχοί και επίσκοποι. Η Μονή Μπάνγκορ έγινε με αυτόν τον τρόπο το υπόδειγμα της μοναστικής τάξης και της Θείας Λατρείας για το σύνολο της Κελτικής Εκκλησίας. Από αυτήν ιδιαίτερα διαδόθηκε στην Δύση η πρακτική της μυστικής και συχνής εξομολόγησης. Ονομαστός για την πνευματική γνώση του και την διάκρισή του στην διακυβέρνηση των ψυχών, ο Όσιος Κόμγκαλ ήταν φίλος με τους σπουδαιότερους Αγίους του καιρού εκείνου, ιδιαιτέρως με τον Άγιο Κολόμπα, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ίσο Αϊώνα και με τον οποίο ξεκίνησε από εκεί για να ευαγγελίσουν την Σκωτία. Επιστρέφοντας στην Ιρλανδία, ίδρυσε άλλο ένα μοναστήρι, το Κέλ Κόμκαρ. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 10 Μαΐου του 602, αφήνοντας πίσω του ως κληρονομία στην αδελφότητά του έναν μοναστικό κανόνα γραμμένον σε στίχους.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Μήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Ιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφού πρώτα δοξάσουμε τον Κύριο που μας φώτισε και μας αξίωσε να έρθουμε στην Εκκλησία για να ζητήσουμε τη χάρη και την ευλογία Του, τη δύναμή Του και ό,τι αγαθό η καλοσύνη Του θέλει να μας δώσει, ας πούμε λίγα λόγια από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα για να ωφεληθούμε ψυχικά. Όπως έχουμε ανάγκη να τρώμε κάθε μέρα για να ζούμε και να δυναμώνουμε, έτσι έχουμε ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Θεού για να καθαρίζουν οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας και να παίρνει δύναμη ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας να έχει πίστη και να αγωνίζεται για τη Βασιλεία του Θεού και για την αιώνια ζωή. Γιατί αλίμονο στον άνθρωπο που θα τελειώσει τη ζωή του και δεν θα πάει στην αιώνια ζωή. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε δοκιμάσει καμία χαρά, να μην είχε δει την ομορφιά του κόσμου. Τόσο απελπιστική είναι η κατάσταση την οποία ο Κύριος, σωτήρας και ευεργέτης μας, ονομάζει κόλαση αιώνια. Να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος που θα καταντήσει να πάει εκεί. Κάθε τι που μας πρόχνει να αγωνιστούμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο συνειδητά για να πάμε στην Βασιλεία του Θεού και στην αιώνια ζωή, είναι μία απέραντη εκτάσεως ευεργεσία. Και ο άνθρωπος ο οποίος μας παρακινεί και μας πρόχνει προς τον Χριστό είναι μεγαλύτερος ευεργέτης από εκείνο που θα μας δώσει εκατομμύρια και πολλά επίγεια αγαθά. Γιατί όλα αυτά μία μέρα θα τελειώσουν και θα πάψουν να έχουν αξία, ενώ τα πνευματικά αγαθά δεν θα πάψουν να έχουν ποτέ αξία. Αντίθετα, από την ημέρα που θα πεθάνουμε και θα πάψουν να έχουν αξία τα επίγεια αγαθά, μέρα με τη μέρα περισσότερο στην αιώνια ζωή θα καταλαβαίνουμε και θα το συνειδητοποιούμε τι μεγάλος πλούτος ήταν ότι σταθήκαμε και προσευχηθήκαμε, ότι νηστέψαμε λίγο για την ψυχή μας και για την Βασιλεία του Θεού, ότι πιέσαμε τον εαυτό μας να χαμογελάσουμε στον εχθρό μας που μας ενοχώρησε και να τον συγχωρήσουμε ότι αγωνιστήκαμε για τον έσω άνθρωπο, για την ψυχή μας. Είπε το Ευαγγέλιο, πήγε ο Χριστός στη Σαμάρια, στον τόπο που ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε φτιάξει ένα πηγάδι και στάθηκε δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ, του Πατριάρχου. Κατάκοπος περίμενε ο Χριστός κάποιος να περάσει, να βγάλει νερό, να του δώσει και εκείνου να πιει. Περίμενε ο Κύριος του κόσμου όλου να περάσει κάποιος να του βγάλει νερό από το πηγάδι. Παντοδύναμος ήταν, μπορούσε άμα ήθελε να πιει. Έλα νερό επάνω. Και όπως ανεβαίνει το νερό θαυματουργικά σε μερικές περιπτώσεις, έτσι θα γινόταν και τώρα. Όπως δηλαδή γίνεται όταν περνάει το τίμιο λείψανο του Αγίου Γερασίμου δίπλα από ένα πηγάδι που το είχε ευλογήσει. Ανεβαίνει το νερό και φτάνει μέχρι επάνω. Απλώνεις το χέρι σου και πιάνεις το νερό του πηγαδιού. Χίλιες φορές περισσότερο θα γινόταν το ίδιο. Γιατί, τι είναι ο Άγιος Γεράσιμος μπροστά στο Χριστό? Δούλος, τίποτα, μηδενικό. Μεγάλος και ένδοξος για μας σαν Άγιος, αλλά μικρός μπροστά στο Χριστό. Δεν είπε λοιπόν ο Χριστός, ανέβα νερό για μένα, για να μας δώσει ένα πρώτο δίδαγμα και να μας πει, μάθετε να έχετε υπομονή, μάθετε να έχετε γλυκά αισθήματα, μάθετε να βλέπετε τους άλλους ανθρώπους γύρω σας σαν δικούς σας, σαν ανθρώπους που πρέπει να τους βοηθάτε και να σας βοηθάνε. Μάθετε να μην τα θέλετε όλα εδώ και τώρα. Έρχεται η ώρα του για τον καθένα. Πότε πρέπει να φάμε, πότε πρέπει να πιούμε, πότε πρέπει να παντρευτούμε, πότε πρέπει να εργαστούμε. Όλα έχουν την ώρα τους. Περιμένετε με υπομονή και με καλή καρδιά. Και να, μετά από λίγο πήγε μία Σαμαρίτιδα γυναίκα και αφού έβγαλε νερό της λέει ο Χριστός, «Δώσ' μη ποιήν». Οι Σαμαρίτες όμως τους μισούσαν τους Ιουδαίους και γι' αυτό η Σαμαρίτισσα είπε, «Και πώς εσύ Ιουδαίος μου γυρεύεις νερό αφού δεν μιλιόμαστε?» Της λέει ο Χριστός, «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος που σου μιλά και σου ζητάει νερό,
Δεν θα έλεγες αυτά τα λόγια, αλλά θα του έλεγες «Δώσ' μη εσύ λίγο νερό» και θα σου έδινε ένα άλλο νερό που όποιος το πίνει δεν ξεδιψάει στην αιώνια ζωή του ποτέ πια. Του λέει η Σαμαρίτιδα, υπάρχει κι άλλο νερό από αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε μες στο πηγάδι. Πού θα το βρεις αυτό το νερό? Ένα νερό ξέρω εγώ για να πιω και ένα ψωμί για να φάω και ένα κρεατάκι και μία κότα και ένα αυγό. Τι είναι αυτά που μου λες? Τι φοβερό πράγμα να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει νερό σωματικό, υλικό και ότι υπάρχει και νερό πνευματικό. Τι φοβερό πράγμα να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα ψωμί και ένα φαΐ για την κοιλιά και για το σώμα και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε και να το βάλουμε εκεί που πρέπει μέσα μας, ότι έχουμε ανάγκη και από μία τροφή πνευματική. Και τι φοβερό ακόμα, όχι μόνο να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά να το σβήνουμε και να λέμε «Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι το νερό, εκείνο είναι το ψωμί». Και τα αγαθά τα ψυχικά, άσε με καημένε με την ψυχή και με την αιώνια ζωή. Αυτό ήταν η Σαμαρίτιδα, ένας άνθρωπος εντελώς χωματένιος. Αλλά ο Χριστός που κατέβηκε για να σώσει τον άνθρωπο, ήρθε και αυτή τη χωματένια γυναίκα, που δεν ήταν μόνο χώμα, αλλά βρώμικο χώμα, λάσπη, μπούρκος. Εμείς μερικές φορές τέτοιους ανθρώπους τους καταφρονούμε, τους αποστρεφόμαστε, τους απεχθανόμαστε, συχαινόμαστε και να τους μιλήσουμε. Ο Χριστός όμως δεν έχει φίλους και εχθρούς, έχει μόνο παιδιά του που τα αγαπάει όλα, και τα καλά και τα παραστρατημένα, και θέλει και τα παραστρατημένα να τα φέρει κοντά του στη βασιλεία του. Γι' αυτό μιλώντας ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα λέει ένα τροπάριο. Χρησιμοποίησε τα πιο γλυκά λόγια που είχε στο στόμα του και στην καρδιά του. Δεν της είπε εκείνα που της άξιζαν, αλλά της μίλαγε πάντοτε με το χαμόγελο και με την καλοσύνη. Ήθελε να μας πει, όταν βλέπετε άνθρωπο χωικό, που ένα νερό ξέρει, μία διασκέδαση, μία χαρά, μία ευφροσύνη, εκείνη που δίνει η σάρκα και το σώμα, μη συχαίνεστε, μην απογοητεύεστε, μην βαριέστε, μην κουράζεστε. Αλλά κάνετε ό,τι μπορείτε καλύτερο, περισσότερο, με καλοσύνη ψυχής και με ελπίδα, γιατί πρέπει και ο άνθρωπος αυτός να σωθεί. Ξέρετε τι λέγει η Αγία Γραφή? Καλότυχος εκείνος που θα σπρώξει έναν άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός θα του το υπολογίσει σαν να έκανε πενταπλάσια και δεκαπλάσια καλά έργα, σαν να εργάστηκε σαν τον Απόστολο Πέτρο και σαν τον Απόστολο Παύλο στη γη. Γιατί το να σωθεί μία ψυχή και να πάει στη βασιλεία του είναι τόσο μεγάλο πράγμα που ό,τι αμαρτία κι αν έχει κάνει ο άνθρωπος εκείνος θα του την συγχωρήσει. Τόσο πολύ θέλει τη σωτηρία των αμαρτωλών. Λέει λοιπόν ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, σύ θα γύρευες νερό και εκείνος θα σου έδιδε ένα νερό που όποιος το πιει δεν διψάει ποτέ πια. Απαντά εκείνη, δώσ' μου το νερό αυτό να μην διψάω και να μην χρειάζεται να έρχομαι κάθε μέρα στο πηγάδι να βγάζω νερό και να τα κουβαλάω στο σπίτι μου. Φανταστείτε τι τύλιγμα είχε η κακομοίρα με τις χωικές σκέψεις. Πόσο δύσκολο της ήταν να καταλάβει τα άνω και τα μέσα ώστε να λέει «Άμα είναι έτσι, δώσ' μου λίγο νερό, να πιω μία και καλή, να μην ξεδιψάω και να μην κουράζομαι». Της λέει ο Χριστός «Για άλλο νερό σου μιλάω, αλλά αν θέλεις να σου δώσω, φώναξε τον άνδρα σου να έρθει μπροστά μου να στο δώσω». Εκείνη τότε αποκάλυψε το βούρκο της. «Ουκ έχω άνδρα, δεν έχω άνδρα», λέει ο Χριστός. «Πέντε είχες, έχεις και τώρα έναν, αλλά και αυτός δικό σου δεν είναι.
ήταν από τα καλά κορίτσια Σαμαρίτιδα. Όποιον έβρισκε μπροστά της, συζούσε λίγο και τον άφηνε. Έφευγε, έπαιρνε άλλον και πάλι τα ίδια. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, είπε μέσα της: «Πώς τα ξέρει, μπας και είναι προφήτης?» Και ρώτησε το Χριστό. Ακούσαμε να λένε οι παλαιοί ότι θα έρθει κάποιος που θα μας τα φανερώσει όλα και θα μας οδηγήσει στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός, μήπως και είσαι εκείνος? «Εγώ είμαι». Ενώ έλεγε αυτά, ήρθαν οι Απόστολοι που είχαν πάει στη Σαμάρια να αγοράσουν ψωμί για να φάνε με τον Χριστό. Όταν ήταν 5.000, έφτιαξε ο Χριστός ψωμί και τους χόρτασε όλους. Τώρα πήγαν να αγοράσουν. Έτσι ήθελε ο Χριστός. Για τους άλλους κάνει τα θαύματα, όχι για τον εαυτό του. Και τον είδα να μιλάει με τη γυναίκα και απόρρισαν. «Πώς με τα γυναικό σε λάλη?» Του είπαν: «Έλα να φάμε». «Εγώ έφαγα». «Τι έφαγες? Ποιος σου έφερε?» «Εγώ έχω άλλο φαΐ». «Ποιο είναι το φαΐ σου, Χριστέ μου? Τι έφαγες?» «Το να τηρώ το θέλημα του πατρός μου. Αυτή την ώρα που εσείς λείπατε, εγώ έτρωγα. Γέμισε η κοιλιά μου. Δεν θέλω άλλο να φάω». «Τι είχε φάει?» «Τη Σαμαρίτιδα. Είχε γίνει μία μπουκιά, ένα γλυκό για τη Βασιλεία του Θεού». «Γιατί και πώς αυτή έγινε γλυκό στο στόμα του?» «Για τη σωτηρία της, επειδή σώθηκε». «Αυτή?» «Ναι, αυτή η βρώμα, αυτός ο βούρκος μέχρι εκείνη τη στιγμή». Αλλά από τη στιγμή που άκουσε το λόγο του Θεού και ταρακουνήθηκε, έγινε γλύκισμα για τον Χριστό, γιατί πήρε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Και άρχισε να τους διδάσκει τους μαθητές του: «Ανοίξτε τα μάτια σας, ρίχτε μία ματιά γύρω σας. Ο κόσμος είναι ένα χωράφι έτοιμο για θερισμό. Άλλος το έσπηρε, άλλος κοπίασε, άλλος θα πάει να το θερίσει. Άλλοι κοπίασαν. Εσείς θα πάτε να το θερίσετε. Εσείς θα πάρετε το γέννημα. Εσείς θα κάνετε ψωμί. Εσείς θα φάτε». Ποιος είχε κοπιάσει? Ο ίδιος ο Χριστός. Πού θα έκανε το μεγάλο του κόπο? Επάνω στο σταυρό. Όποιος σκέπτεται τι ήταν ο σταυρός και ο θάνατος του Χριστού επάνω στο σταυρό και όλους τους κόπους που έκανε στη ζωή του, καταλαβαίνει τι σημαίνει κόπος για τη βασιλεία του Χριστού. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ανδρέας πόσο εκοπίασαν για την βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Χριστός τους λέει: «Εσείς θα πάτε να θερίσετε και να απολαύσετε τους καρπούς και τα γεννήματα». Ποια ήταν αυτά που θέρισαν οι Άγιοι Απόστολοι? Να τα μετρήσουμε. Το Άγιο Βάπτισμα, με το οποίο πληθήκαμε από την αμαρτία και από σάρκα γίναμε παιδιά του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα, που πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που όποιος κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού ενώνεται με το Χριστό, καθαρίζεται από κάθε αμαρτία και γίνεται άξιος για την βασιλεία του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν πάβει ποτέ να εκτιμά το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αγωνίζεται όσο το δυνατόν περισσότερες φορές, πιο ετοιμασμένος, πιο άξιος να κοινωνεί για την βασιλεία του Θεού. Η ευλογία του γάμου, που δύο άνθρωποι ενώνονται με το μυστήριο για να μην αμαρτάνουν, να κάνουν τα παιδιά τους, να ζουνε μαζί κατά το θέλημα του Θεού χωρίς να αμαρτάνουν, να έχουν την ευλογία του Θεού μέσα σε αυτόν, τον ωραίο θεσμό του γάμου, που όπως λέει η Αγία Γραφή: «Οι δύο έσονται εις σάρκα μίαν και ούς ο Θεός συνέζεξεν άνθρωπος μη χωριζέτο». Μήτε ο θάνατος και στη βασιλεία του Θεού, όπως και εδώ ενωμένοι, μια καρδιά, ένα σώμα, σε μια κοινωνία αγάπης και θυσίας εικόνας της βασιλείας του Θεού. Και η ιεροσύνη που προσεύχονται οι παπάδες που τους κάλεσε ο Θεός, όσο ανάξει εκεί αν είναι, για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους, και τους έδωσε τη χάρη του, πλούτο της βασιλείας του, πλούτο των ψυχών, πλούτο όλων μας,
τη συγχώρεση των αμαρτιών ζωντανών και κοιμημένων. Γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα. Πού να καταλάβουν οι ταλέποροι Απόστολοι? Τους τα έλεγε ο Χριστός και εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Γιατί δεν είχαν ακόμα φωτιστεί όσο έπρεπε? Τι μας λέει αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δέσαμε το γάιδαρό μας. Βαπτιστήκαμε και τελειώσαμε. Πήγαμε στην εκκλησία μια φορά το μήνα και τελειώσαμε. Κάνουμε το σταυρό μας στο σπίτι μας και τελειώσαμε. Όχι. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε όσο πιο λίγο μπορούμε για την ψυχή μας και για την βασιλεία του Θεού. Κάτι καλύτερο πρέπει να κάνουμε. Φιλοτιμία ψυχής χρειάζεται. Για τον εαυτό μας και για τον άλλον. Ζήλος Θεού. Να ξαναγυρίσουμε στη Σαμαρίτιδα. Πήγε στη Σαμάρια γυναίκα και είπε: «Ελάτε να δείτε άνθρωπο που μου τα είπε όλα. Ο Χριστός είναι». Έτρεξαν οι Σαμαρίτες και επίστευσαν πολύ και τις έλεγαν: «Δεν πιστεύουμε πια για σένα. Το είδαμε με τα μάτια μας. Αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου». Και η Σαμαρίτιδα, αυτός ο βούρκος πίστεψε στο Χριστό. Έγινε Απόστολος και δίδαξε τις τέσσερις αδερφές της. Ίδια φάρα, ίδια ποιότητα, ίδια ζωή. Τις έκανε και εκείνες χριστιανές. Είχε και δύο παιδιά. Τα έκανε και εκείνα χριστιανούς. Και ήρθε καιρός που οι τέσσερις αδερφές της και τα δύο παιδιά της μαρτύρησαν την ίδια ημέρα για τον Χριστό. Από πίστη στο Χριστό, κηρύττοντας το όνομά του σε όλο τον κόσμο. Όταν μαρτυρούσε το τελευταίο παιδί της, το οποίο από ένα εντελώς κοσμικό πλάσμα είχε γίνει άγγελος στην ψυχή, πιστεύοντας το λόγο του Θεού, ένας άγγελος του φώναξε άλλο όνομα. Τον ονόμασε Φωτεινό. Φωτεινή ονομάστη η Σαμαρίτιδα και Φωτεινός ονομάστη ο γιος της, γιατί είχαν γεμίσει με το φως του Χριστού. Το ερώτημα τώρα είναι: εμείς που βαπτιστήκαμε και είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στο Χριστό? Αγωνιζόμαστε να γινόμαστε φωτεινοί? Αξίζουμε να μας φωνάξει και μας άγγελος Κυρίου και να μας πει φωτεινούς? Ή έστω να μας αλλάξει άγγελος Κυρίου το όνομα και από Παντολέονες να μας πει Παντελεήμονες, όπως ονόμασε τον Άγιον Παντελεήμονα? Να μας δώσει ένα όνομα που μας καμαρώνει για τις ανάλογες αρετές μας ο Χριστός? Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να μας απασχολούν. Όχι πότε-πότε, αλλά να μας απασχολούν συχνά. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου ακροατές στο Χριστό, να μας φωτίζει να κάνουμε πολλά καλά έργα, να αγαπάμε πιο πολύ το Χριστό. Από ό,τι μέχρι χτες και σήμερα, να νηστεύουμε λίγο περισσότερο, να προσευχόμαστε λίγο περισσότερο, να αγαπάμε και να συγχωρούμε λίγο περισσότερο για χάρη Του. Από πίστη και αγάπη σε Αυτόν. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioyak.blogspot.com.